παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι. Day. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: κομμάς. Γιατί όχι.
1: Όχι, δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Θα το αλλάξουμε. Θα βάλουμε κασέτα με λαϊκά.
0: Ωραίο τραγουδάκι για μένα ήταν αυτό, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Γι' αυτό το αφιερώνουμε. Ξύπνα, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Γεια σου, Διαμαντή. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Με Νάνα Μούσχουρη και Ξύπνα, αγάπη μου. Όπως σας τραγούδισε, σας στιχοτραγούδισε εδώ ο Μπάμπης. Ξεκινήσαμε. Μουσική στίχη Κώστα Γιαννίδη. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, συμφωνικός συνθέτης.
0: Ο Γιαννίδης στίχη και ο Κωνσταντινίδης συνθέτης.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ήταν το πραγματικό όνομα. Και το είχε συνθέτης.
0: Ο Γιαννίδης στίχη και ο Κωνσταντινίδης

0: Ναι.
1: Τα αστέρια φύγανε. Είχε εντωμεταξύ μια φανταστική βραδιά. Ένα υπέροχο φεγγάρι. Χθες που έτσι περπάτησα κατά τις 9 εκεί πέρα, πριν ακόμα.
0: Κάθε μέρα βγαίνει στις 9, αυτό το έχουμε καταγράψει.
1: Εκεί, 8.30-9 εκεί έξω.
0: Τι ώρα γυρίζεις?
1: Για μισή ώρα, 3/4, το πολύ μία ώρα βγαίνω εκεί. Μεταξύ, λίγο να πέσει ο ήλιος. 8-9, άντε το αργότερο 9.30 είμαι πίσω.
0: Ναι. Είναι ωραία ώρα εκεί. Αν πηγαίνεις και εκεί δίπλα στη θάλασσα, βλέπεις και το πώς φεύγει το φως και δίνει τη σειρά του στο σκοτάδι. Είσαι ρομαντικός τύπος, κατά βάθος.
1: Είμαι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαι μάλλον επικούριος. Ξέρεις τους επικούριους. Η φιλοσοφία των επικούριων. Τέλος πάντων, αυτοί που γνωρίζουν από φιλοσοφία θα με καταλάβουν τι εννοώ. Οι αισθήσεις. Να ζουν οι αισθήσεις. Πόσα χρόνια έχουμε να ζήσουμε, Μπάμπη. Περπατάς τώρα, ήμουνα χθες στη Γαβριλίδη και έναν αγαπημένο μου δρόμο στα όρια Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Λοιπόν, μοσχοβολάνε, τα γιασεμιά, τα λουλούδια όλα. Πες το εδώ πέρα, όπως έχουμε και στην έκθεση δίπλα που έλεγα τις προάλλες. Το δέντρο με. Όχι το φασκόμηλο.
0: Το φασκόμηλο το πίνει. Γυρνώντας στο σπίτι.
1: Το φασκόμηλο. Το άλλο το ρόφημα που έχει τα ωραία τα λουλούδια και μοσχοβολάνε.
0: Τέλος
1: πάντων. Θα το θυμηθώ μετά. Θα το θυμηθώ μετά. Πολύ ωραίο πρωινό, πολύ ωραίο βράδυ και αυτό που πέρασε, καλοκαίριασε.
0: Σήμερα βέβαια ξυπνώντας, αν δεις, ο ουρανός δεν είναι καθαρός. Είχε δηλαδή σύννεφα και έχει σύννεφα πάνω από την πόλη.
1: Έχει λίγα σύννεφα, ναι.
0: Εχθές συνομίλησα με τον αγαπημένο μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος έλεγε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα και θέματα και τα λοιπά τις επόμενες
1: ημέρες. Εγώ νομίζω από ό,τι είδα μόνο λίγο αύριο κάπως έτσι θα είναι, ίσως περισσότερη δροσούλα και μετά ξανά από Σάββατο πάλι πάμε σε τριαντάρια.
0: Φίλε μου, ήρθε το καλοκαίρι τέλος. Δηλαδή φεύγει ο Μάιος, όχι με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε, θυμάσαι ότι είχε μπει με βροχές και με καταιγίδες. Ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη, να παραδοθεί ανεφόρον στο καλοκαίρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργύρι. Φλαμουριά μήπως εννοούσες,
1: Φλαμουριά, φίλε. Το είπε ο Αργύρης.
0: Αυτό δεν είπα τώρα. Όχι, έτσι μου ήρθε από το μυαλό.
1: Σου ήρθε από το μυαλό αυτό. Φλαμουργιές που έχει και εδώ πέρα στην έκθεση. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο Αργύρης το είπε.
1: Α, μπράβο, μπράβο, ρε Αργύρη. Μπράβο, ρε Αργύρη.
0: Πολυπλοκότητα. Είπε ο Αργύρης, λέω ο Δούλατζης, ότι είναι η φλαμουριά.
1: Α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα. Στο δρόμο για δουλειά, αυτή την ώρα ανάμεσα σε Παλαμά και Λάρισα. Σας ευχαριστώ, λέει, για τη συντροφιά. Καλή σου μέρα, φίλε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, βρε Δημήτρο.
0: Σε ευχαριστούμε που επιλέγεις εμάς για να πάμε παρεΐτσα μαζί σε αυτόν εδώ τον πολύ ωραίο δρόμο. Αυτή τη διαδρομή την ξέρω.
1: Να προσέχει τώρα, δεν ξέρω βέβαια γιατί τον βλέπω εδώ που έχει τη φωτογραφία με την ωραία τη μηχανή. Δεν ξέρω αν είσαι πάνω σε μηχανή τώρα, δύο φορές προσοχή. Εκτός αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, εντάξει, και εκεί πρέπει να έχουμε προσοχή, αλλά αλλιώς είναι με τη μηχανή, με αυτά που γίνονται. Παναγία μου.
0: Καλά, είτε προσέχετε, με αυτοκίνητα είτε με μηχανές. Το θέμα είναι πόσο καλός οδηγός είσαι εσύ, αλλά στη μηχανή έχει σημασία και πόσο καλός οδηγός μπορεί να είναι και ο απέναντι, που θα έρθει από απέναντι και μπορεί κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει ζητήματα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Μπάμπη, δεν ξέρω χθες αν έβλεπες.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Δεν έβλεπες. Αόματος.
0: Αόματος.
1: Λοιπόν,
0: βοηθήστε τον αόματο.
1: Παρακολουθούσα πριν στις συνδέσεις, στην πρωινή εκπομπή του Earth News, παρακολουθούσα το ρεπορτάζ, το οποίο φαντάζομαι έχετε καλύψει ποικίλο τρόπος και από Σάμο και από Χίο και από Λέσβο με το τουριστικό ρεύμα, το τουριστικό κύμα των Τούρκων επισκεπτών, ναι, ναι, λόγω και του Μπαϊραμιού κλπ.
0: Σε μία μέρα κατέβηκαν στην Λέσβο 2.000 Τούρκοι σε μία μέρα και ανέμεναν ότι μέχρι και χθες και σήμερα μπορεί να φτάσουν και τους 8 με 10.000.
1: Πολύ χαρούμενοι και σε φυσιογνωμίες θα έλεγα τάλε κουάλε, τάλε κουάλε. Άσε τώρα, εντάξει, που εντάξει τώρα, το DNA τρέχει εκεί
0: από
1: πέρα.
0: Από τη μία οι Τούρκοι στρατηγοί απειλούν, ναι, με άλλου αυτό, τύπου
1: εκεί,
0: απόβαση.
1: Γι' αυτό εκεί θα το πάω. Έβλεπα λοιπόν πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι, οι Τούρκοι επισκέπτες από τα νησιά μας εκεί, Χίο. Έβλεπα και τον στη Σάμο τον Χάριτο Ζαβουδάκη και τους ανταποκριτές από Χίο και από Μυτιλίνη. Πόσο τους αρέσουν τα νησιά μας, το φαγητό, έλεγαν για τους ανθρώπους, η καλοσύνη των ανθρώπων κλπ. Και από την άλλη έχει τον Γκιουλέρ να λέει ότι ιστορικά και νόμιμα τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, όντας εκεί στον Άρδα κιόλας.

0: πλάκα είναι κιόλας ότι όλα αυτά τα λένε σε πολλά από τα σημεία τα οποία έχουν τα τοπονύμια τα ελληνικά, έτσι, και τα έχουν διασκευάσει σε τουρκικά. Τέλος πάντων, και κατά, ναι, τα άλλα, κατά τα άλλα, ιστορικά τα δικαιώματα, έτσι, έχουμε εκεί πέρα έναν πολιτισμό παντού να μιλάει από Κωνσταντινούπολη μέχρι Έφεσο και από Αδριανούπολη μέχρι, ξέρω εγώ που, μέχρι Κύπρο. Παντού υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και παρόλα αυτά μιλούν για ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα σε Αιγαίο, Κύπρο, Ανατολική, Μεσόγειο κλπ.
1: Ο σκύλος στο μαλλί του το αλλάζει, αλλά το χούι του δεν το αλλάζει.
0: Νομίζω θα έλεγα η βαθιά πολιτική της Άγκυρας. Λοιπόν, εγώ το πήρα χαμπάρι αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, εκεί στον Άρδα, ναι, όταν μου ήρθαν κάποια άτυπη ενημέρωση από το δικό μας Υπουργείο Άμυνα σε απάντηση, οπότε φαντάστηκα ότι κάτι είχε πει. Μου ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή.
1: Ναι, θέτουν πάλι θέματα αποστρατικοποίησης των νησιών. Γιατί, γιατί αλήθεια
0: και
1: είναι
0: αυτό και πολλά άλλα.
1: Ότι τα νησιά μας με την κατάλληλη στρατιωτική υποδομή και τον κόσμο να στελεχώνει μπορεί να αποτελέσουν πραγματικά ένα απόρθητο φρούριο για τις τουρκικές βλέψεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι θέτουν μετεπιτάσσως την αποστρατικοποίηση. Γιατί οι Τούρκοι συνηθίζουν να κάνουν μαγκές εκεί που τους παίρνει.
0: Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Λέει μεταξύ άλλων άτυπα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά στέλνει σαφές μήνυμα.
1: Απλώς εγώ έχω δει σε αναλύσεις, Νίκο, στρατιωτικών site ή στρατιωτικών αναλυτών ότι στην τελευταία άσκηση που κάνανε στην ΕΦΕΣ, πώς τη λένε και τα λοιπά, στη Σμύρνη, ότι εκεί αποκαλύφθηκαν νέες δυνατότητες των Τούρκων στην αποβατική τους μηχανή, δηλαδή νέα σκάφη και τεθωρακισμένα. Ταχύπλοες λέμβους που πριν έφταναν μέχρι τους 7, τώρα φτάνουν μέχρι και τους 17 άνδρες σε κάθε μία από αυτές. Σμήνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών ανά δύο στις ειδικές δυνάμεις των Τούρκων κατά τη διάρκεια αποβατικών ασκήσεων εμφανίζονται να κατεβαίνουν και με μηχανές για να δημιουργήσουν και καλά ρήγμα, καλά, στην οποιαδήποτε άμυνα.
0: Αυτά τα έχουν και τα δικά μας τα αποβατικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είδα Έλληνες στρατηγούς που γνωρίζουν, όπως τον φίλο μας που τον έχουμε βγάλει και όλους τον έχουμε φιλοξενήσει, τον στρατηγό τον κύριο Καμπουρίδη, να κάνουν κριτική σε αυτά που βλέπουν από τις τουρκικές αποβατικές ασκήσεις και να λένε ότι αυτούς ένας βασικά καλός ελληνικός στρατός που σε αντιμετωπίζει για πλάκα, διότι λέει κάνουν απόβαση και είναι σαν να πηγαίνουν σε παρέλαση. Δηλαδή βλέπεις από τον τρόπο των ελιγμών, από τον τρόπο των διεισδύσεων, από τον τρόπο των κινήσεων, ότι δεν το έχουν.
1: Πάντως,
0: έτσι λένε οι ειδικοί.
1: Ενισχύουν συνεχώς τον μηχανισμό αυτόν, τον αποβατικό, τον οποίο σχεδιάζουν και υποτίθεται ότι εάν έρθει η στιγμή θα υλοποιήσουν σε βάρος της χώρας μας.
0: Εμείς αυτές τις δυνάμεις και αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας ελέγχουμε στην απέναντι πλευρά. Και αυτά συνέχεια τα καταθέτουμε και εκεί που πρέπει. Ότι είναι αστείο να ζητάνε, παραδείγματος χάρη, αποστρατιωτικοποίηση και τέτοια πράγματα, όταν αυτοί καλλιεργούν και ενισχύουν αποβατικές στρατιές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τους Τούρκους να πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. Ξεκινήσαμε με τουρισμό στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι είδα εδώ πέρα από μια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων. Έτσι, ναι. Τέρματα τζαμπατζίδικα. Από ένα δημοσίευμα από τον Καζέτα.
1: Καλά, πότε ήταν τζάμπα, οι κρουαζιέρες έχουν ένα κόστος.
0: Ναι, ακόμη και μέσα στο κόστος θα πληρώσεις και άλλο κόστος. Θα πληρώσεις πρόστιμο 60 ευρώ. Σε ποια περίπτωση, αν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις πώς είναι στα κρουαζιερόπλα. Και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιου είδους κρουαζιέρα, τέλος πάντων.
1: Γρήγορος, γιατί ήμουν έτοιμος να αρχίσω.
0: Τέλος πάντων, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι είναι συνέχεια, ξέρω εγώ, για ένα μπουφέ και συνέχεια τρως. Λοιπόν. Ότι λοιπόν απαγορεύεται αυτά που ξέρεις που κάνουν και πολλοί με το πρωινό στα ξενοδοχεία, ναι, εδώ πέρα, να παίρνεις ψωμάκια, σαντουιτσάκια, γλυκάκια, κοκάκια και να τα παίρνεις στις ζώες, να τα βάζεις στην τσέπη σε μια σακούλα, να πηγαίνεις στο δωμάτιο και να τα καταβροχθείς
1: ή οτιδήποτε. Ή στην πισίνα δίπλα ή στην...
0: Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία λοιπόν αυτή ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι η μεταφορά από τον μπουφέ είτε στην καμπίνα είτε οπουδήποτε αλλού, σε σαλόνια, σε πισίνες, θα επιφέρει επιπλέον χρέωση ύψους 60 ευρώ. Λέει ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται και αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη μολύνσεων, παρασίτων και για τη διατήρηση καθαριότητας
1: του πλοίου. Αυτό δεν είναι κακό. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μόνο ότι σε χρεώνω γιατί είσαι λίγο τζαμπατζής και πήρες από το μπουφέ και την έκανες. Λέει για την κατανάλωση φαγητού. Σημαίνει ότι εγώ ακόμα και αν το αγοράσω από κάπου δεν μπορώ να το φάω εντός του δωματίου.
0: Ίσως θέλουν να κάνουν με ένα σπάρο δύο τριγώνια και να εξοικονομήσουν και να ρίξουν μερικά πρόστιμα έτσι και να έχουν και καθαρό το πλοίο.
1: Δηλαδή πρέπει να τρως σε συγκεκριμένους χώρους εστίασης. Δηλαδή
0: εκεί που σου,
1: είσαι με την σύζυγό σου στην καμπίνα και σου λέει αχ, θέλω να φάω μια μπανάνα, Νίκο. Αυτές με το μαγνήσιο.
0: Ναι.
1: Και λες πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου. Πάμε σε παρακαλώ στον προκαθορισμένο χώρο για να τη φάμε.
0: Φαντάζομαι ότι ένα σνακ.
1: Ναι, αλλά και πού θα μείνει η μπανάνα, η μπανανόφλουδα. Γιατί όταν θα έρθει η καθαρίστρια για να καθαρίσει είτε μεσημέρι είτε το πρωί.
0: Στην καμπίνα.
1: Εάν την βρει. Γελά. Άμα τη βρει, θα πει: έχω βρει μπανανόφλουδα στο δωμάτιο του κυρίου. Πάρε τα 60 ευρώ. Δηλαδή,
0: ωραία, φίλε.
1: Τη βάζουμε στην τσέπη να την πηγαίνουμε.
0: Καλά, με συγχωρείς και εγώ δηλαδή εκεί πέρα αν είμαι στην καμπίνα που έχω ένα ψώνιο να φάω ένα γλυκάκι πριν κοιμηθώ το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει, το βάζω στην τσέπη.
1: Όχι,
0: μου
1: όχι. Θα τρως το γλυκάκι και μετά θα καταπίνεις και το χαρτάκι. Oh, σιγά σιγά.
0: Θα το βάζω στην τσέπη πιστή. Μου. Θα πηγαίνω το πρωί στην τουαλέτα να τα αποθέτω.
1: Ναι, γιατί σου λέω περνώντας κάποια στιγμή και σε ξενοδοχεία δεν έχει τύχει να μαζεύει σε σακούλα. Τα αποφάγια, αυτά που έχουν απομείνει. Γιατί πας μια βόλτα, παίρνεις κάτι μαζί σου, το τρως, το αφήνεις, μένει εκεί, το παίρνει καθαρίστρια. Δεν είναι εύκολο να γλιτώσεις και μέσα στο κουραζιερόπλιο, φίλε μου, τον έλεγχο. Οπότε ούτε στο κουραζιερόπλιο μας βλέπω, Νίκο, φέτος. Γιατί και οι τιμές βέβαια δεν είναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχω κάνει μια έρευνα.
0: Τα ψάχναμε.
1: Και εσύ,
0: καθόλου.
1: Εγώ φέτος μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ μήπως η κουραζιέρα. Βγαίνει
0: οικονομικότερα.
1: Οικονομικότερα από το να κλείσεις δωμάτιο σε ξενοδοχείο και να πας με αυτοκίνητο να περάσεις στο νησί να γυρίσεις ξανά με το αυτοκίνητο. Δηλαδή προσπαθώ να τσεκάρω τις τιμές για να δω τι συμφέρει. Για μια οικογένεια με δύο πιτσιρίκια όπως είμαστε εμείς δεν πλησιάζονται ούτε απ' έξω τα κρασγερόπλαια. Οπότε Νίκο, το επόμενο που θα δούμε μεγάλο θα πάρουμε πατατάκια, hot dog, λουκουμάδες, τσίχλες, καραμέλες και θα στηθούμε ακριβώς απέναντι εκεί στην προβλήτα και θα τρώμε προκλητικά για να μας βλέπουν οι απέναντι. Να μας βλέπουν οι απέναντι τουλάχιστον κάτι να τους πούμε και εμείς.
0: Πολλοί θα ζηλέψουν.
1: Θα ζηλέψουν γιατί δεν θα μπορούν να φάνε εκεί. Πρέπει να πάνε στον προκαθορισμένο χώρο του κουρασγερόπλου για να φάνε. Μας βλέπουν εμάς. Είναι ακριβή και η κουρασγέρα. Είναι ακριβή. Είδα κάποια 4-5 ημέρες που πηγαίνει εκεί σε Μύκονο, Σαντορίνη ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά τα
0: πανάκριβα
1: λεφτά.
0: Και
1: πολλά τα
0: και
1: λεφτά,
0: για μια
1: Νίκο.
0: Οικογένεια ολόκληρη.
1: Πολλά τα λεφτά, Νίκο μου, δεν είναι. Για μια μισή οικογένεια δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να πάρουμε και τις δικές σας νόμες. Αργύρης, Διαμαντής, Κώστας, Ευαγγελία, Όλγα, Μαρία, Κατερίνα.
1: Ο Διαμαντής δεν την έχει, ο Διαμαντής λέω,
0: Αργύρης.
1: Ο Αργύρης μας δεν την έχει ανάγκη την βόλτα με το κουραζιερόπλιο γιατί δεν στο πρωί τη βλέπει. Δες μας έστειλε εδώ φωτογραφία.
0: Καλά, ο Αργύρης και αν δεν έχει πάει ταξίδια στη ζωή του ο Αργύρης.
1: Αυτό πρέπει να είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, δεν είναι. Αργύρη εκεί είσαι ή στο Καραμπουρνάκι.
0: Όχι, δεν είναι, είναι στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Εδώ πρέπει να είναι, ναι.
1: Α, μπράβο, εδώ
0: Κρίνη.
1: Βλέπεις Κρίνη, ακριβώς απέναντι από την Κρίνη.
0: Ναι, Κρίνη.
1: Βλέπεις, πάει πρωί-πρωί για ψάρεμα και λέει γι' αυτόν τον λόγο πηγαίνω για αυτές τις εικόνες. Και μας έχει στείλει μια καταπληκτική εικόνα στο Viber στο 6930-078-228 με τον ήλιο να εμφανίζεται στον ουρανό και να γεμίζει με χρώματα και τη θάλασσα.
0: Ανατολής. Ωραία τα χρώματα της Ανατολής. Να το απολαύσεις Αργύρη μου και θα το απολαύσεις τώρα αμέσως και με ένα ωραίο τραγούδι που θα σου βάλουμε. Θα πάμε από Νάνα Μούσχουρη, θα κάνουμε μια στροφή πολιτιστική.
1: Πρόσεξε, έχει απαγορευτικό
0: και
1: ρε, δεν μπορώ
0: θα
1: να
0: πούμε πάμε, και θα πάμε, πού θα πάμε, στους Guns N' Roses. Θα ακούσουμε ένα από τα δυνατά τους τα κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ, το Don't Cry. Έτσι, συμφωνείς κύριε Μπάμπη?
1: Ας τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Σε βλέπω έτσι αρκετά ανεκτικό.
1: Πάμε.

0: σαν κουνούπια γύρω από τα αυτιά μας ήταν το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ακόμα δεν σαν άσα που έχει, ρε παιδί μου.
1: Τραβάει, τραβάει. Έτσι είναι. Ωρε, το τέλος, έτσι είναι το τέλος.
0: Λοιπόν,
1: σαν ελαττήριο που δεν λέει να σταματήσει.
0: Μιλούσαμε τώρα για τουρισμό, μιλούσαμε για κρουαζιέρες, μιλούσαμε για κόστη για τα ταξίδια. Εγώ, Νίκο, φίλες και φίλοι, δεν το είχα ξανακούσει ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άλλο είδος τουρισμού. Λέμε, ας πούμε, θρησκευτικός τουρισμός. Πάνε οι άλλοι και είναι προσκυνηματικού τύπου και πάνε και επισκέπτονται μέρη.
1: Εδώ υπάρχει και στρατιωτικός τουρισμός.
0: Φυλάκου όμως ότι υπάρχει και εγκληματικός τουρισμός.
1: Α, γιατί
0: δεν τον είχα ξανακούσει.
1: Γιατί όχι.
0: Με αφορμή, λέει, την διάρρηξη που είχαν πραγματοποιήσει μαμούθ σε βίλα εφοπλιστή.
1: Ναι,
0: από τον οποίο πήραν Ελία πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάτι χιλιανοί, λέει.
1: Είχαν έρθει από τη Χιλή.
0: Είχαν έρθει στην Ελλάδα, πήγανε και μπήκανε στο σπίτι του συγκεκριμένου, άρπαξαν 45 χειροποίητα ρολόγια, Σοφία Μουσακάλη, χειροποίητα 45. Και την άλλη μέρα ο ένας έφυγε για Βαρκελόνη, έφυγε ο άλλος για αλλού. Και η αστυνομία, έχοντας εξαρθώσει την ιστορία, είπε ότι είναι μέλη, λέει, της χιλιανής μαφίας που κάνει εγκληματικό τουρισμό. Δηλαδή, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, πραγματοποιούν διαρρήξεις τέτοιου τύπου μετά από πληροφορίες που έχουν και την επόμενη μέρα φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλη χώρα, παίρνοντας μαζί τους τα κλοπήματα ή ενδεχομένως να τα διοχετεύουν από κάποιες άλλες, ας πούμε, διόδους. Και πάνε από χώρα σε χώρα και πραγματοποιούν διαρρήξεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Νομίζω
0: Νίκο,
1: ότι...
0: τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι? Πάμε να κλέψουμε στην Ήπειζα.
1: Νομίζω ότι το έχουμε δει σε κινηματογραφικές ταινίες αυτό, το ότι οι οργανωμένες συμμορίες ληστείων κλπ. Δεν κάπτονται σε ένα μέρος.
0: Κορυδαλός Τούρς.
1: Πώς θυμάμαι, ας πούμε, Ιταλική ληστεία, μια ταινία, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοια. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το συνδυάζεις έτσι.
0: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τόσο οργανωμένο. Δηλαδή, στοχοποιούν τον τάδε, έχουν τις πληροφορίες και λένε θα έρθουν τρία τζιμάνια μεθαύριο με την τάδε πτήση για να κάνουν τη διάρρηξη.
1: Που μάθαν από τη Χιλή ότι ο άλλος είχε 100 συλλεκτικά ρολόγια στο σπίτι του. Για πες μου.
0: Φαίνεται ότι 40χρονος χιλιανός έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλού.
1: Χιλιανός έγκλειστος.
0: Χιλιανός, ναι.
1: Έχουμε έγκλειστος και από τη Χιλή στις Κορυδαλού.
0: Ναι, νομίζω ότι τρία χρόνια έπαιζε σε ομάδα της Β' Εθνικής.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή, αυτό είναι διεθνές κέντρο.
0: Και από εκεί, λέει, οργάνωνε το δίκτυο με πληροφορίες που μάθαινε, τις μετακινήσεις τους έκλεινε προφανώς και τα εισιτήρια νωρίτερα για να τυχαίνει και χαμηλότερη τιμή.
1: Μου λες,
0: με low cost,
1: έμπαινε σε μηχανή αναζήτησης, έβλεπε ποια είναι τα κόστη.
0: Στο booking έκανε, έβλεπε τι παίζει και τα λοιπά, τους οργάνωνε, τους έφερνε, κάναν τις διαρρήξεις, την επόμενη μέρα παιδιά φεύγετε, πηγαίνετε Βαρκελόνη, μετά από τρεις μέρες θα είστε Μάλτα, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λες τη βίζα από πού την παίρνανε?
0: Δεν ξέρω, φίλε, και αυτά είναι ζητήματα.
1: Η ελληνική αστυνομία δεν τα βγάζει αυτά?
0: Τα μέλη της συμμορίας, λοιπόν, που κάνουν εγκληματικό τουρισμό, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα αφού πραγματοποιούν, λέει, τις χρυσές διαρρήξεις και εγκαταλείπουν τη μια χώρα μετά την άλλη μέσω αεροπορικών συνδέσεων, για να είναι πιο γρήγοροι.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όλες αυτές οι πλατφόρμες μετά δέχονται και αξιολογήσεις.
0: Ναι.
1: Κάνουν και αυτοί αξιολογήσεις, βάζουν αστεράκια.
0: Μπράβο. Δεν μας άρεσε στην Ελλάδα. Δεν είχε καλό καιρό.
1: Εκείνη η βίλα ήταν. Δεν μας υποδέχτηκαν. Μετά τη ληστεία δεν βρήκαμε τίποτα στο ψυγείο να φάμε. Το air condition δεν λειτουργούσε.
0: Ξεπερασμένα τα συστήματα ασφαλείας και τέτοια πράγματα. Άκουρε, φίλε. Άκου. Άλμπουμ. Άλμπουμ διακοπών θα λέγεται και θα λέει εδώ είμαστε στη βίλα του Τάδε. Εδώ είμαστε στη Βάρη, Κοροπή. Εδώ είμαστε στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, δεν.
1: Ωραία,
0: δεν τους δικάμε,
1: σήμερα,
0: Νίκο, μας
1: σήμερα
0: δικάνε.
1: Από ό,τι κατάλαβα, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με τους Τούρκους επισκέπτες και τους Τούρκους φαντασιόπλεκτους αποβάτες, με τα κρουαζιερόπλια, με τον εγκληματικό τουρισμό, από εδώ το έχουμε, από εκεί το έχουμε, φαίνεται ότι είμαστε στις παρυφές τριημέρου.
0: Σήκωσε και το κεφαλάκι σου.
1: Εκδρομικού τριημέρου.
0: Δες, να, το Earth News.
1: Το Earth News τι θα δίνει?
0: Σύνδεση
1: κλασικά,
0: από λιμάνι Πειραιά.
1: Λιμάνι Πειραιά ή λιμάνι Ραφίνας.
0: Δες με τις βαλίτσες
1: Blue
0: κόσμος,
1: Star, Black Star κλπ. Να, η εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Και
1: έτσι δεν είναι ο τίτλος, χωρίς να το έχω δει
0: έτσι
1: αυτό.
0: Ναι. Και βλέπεις εκεί τους τουρίστες με τη βαλίτσα, την κλασική, τη μεγάλη, και δύο τσάντες πάνω στη βαλίτσα για να μπορούν να την σέρνουν.
1: Ελπίζω φέτος να λειτουργεί λίγο καλύτερα το ακτοπλοϊκό σύστημα, διότι όπως έχουμε σχολιάσει και τα προηγούμενα χρόνια, στις περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές γίνεται της κακομοίρας. Κακή οργάνωση. Έχεις, φαντάζομαι, ταξιδέψει αρκετές φορές μέσα στα πάρκινγκ. Πώς ανεβαίνει η υπόλοιπη οικογένεια, πώς παρκάρεις εσύ, πώς κατεβαίνεις, πώς αποβιβάζεσαι. Σαν τα πρόβατα σε έχουν. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε λίγο να βελτιώσουν τα πράγματα. Και κατά τα άλλα, πανάκριβα τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα. Και κάθε χρόνο και δυσκολότερη η μετακίνηση.
1: Και πας, και μην πω, άμα τολμήσεις να πας στην καντίνα του πλοίου, να πάρεις σαντουιτσάκια και αναψυκτικά και
0: για το κόστος
1: κλπ.
0: Λες,
1: πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ισχύει, σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Δεν είναι. Όλα έχουν δυσκολέψει, ρε Νίκο. Εγώ το ξαναλέω. Πληρώνουμε το κόστος. Λέγαμε κάποτε.
1: Φαντάσου να σου βάλουν και στα πλοία της γραμμής πρόστιμο.
0: Λέγαμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο θα το δούμε. Λέγαμε να μπούμε στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, βαριά βιομηχανία της χώρας και είναι και τι έσοδα κτλ. Και ανεβαίνει. Αλλά το αντίτιμο το πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί πλέον έχουν ανέβει όλες οι τιμές, γιατί απευθύνονται σε ξένους τουρίστες με βαλάντια τα οποία να διαθέτουν, τα οποία δεν διαθέτουμε εμείς πλέον στην καθημερινότητά μας. Και πλέον κάποιοι προορισμοί για μας έχουν γίνει απαγορευτικοί. Δεν λες πάλι καλά που στα χρόνια της νεότητάς μας είχαμε εκείνη τη δυνατότητα, Νίκο, με δραχμές στην τσέπη και χωρίς να έχουμε κλείσει και ξενοδοχείο ή κατάλημα, που φεύγαμε και έχουμε κάνει τον γύρο αυτών των νησιών 100 φορές και στις Σαντορίνες πήγαμε και στη Μύκονο πήγαμε και στη Πάρο πήγαμε και στην Κρήτη και στη Ρόδο και παντού.
1: Στην νιώτη μας πολλές φορές φεύγαμε χωρίς να έχουμε κλείσει βέβαια δωμάτιο. Και θυμάμαι,
0: καμία φορά δεν
1: κλείναμε.
0: Θυμάμαι
1: το χαμό που γινόταν στα λιμάνια με τους ανθρώπους, τις θείες και τους θείους με τα χαρτονάκια και λοιπά που βγαίνανε εκεί για να σε τσιμπήσουν για δωμάτιο στο λιμάνι.
0: Θα σου πω το εξής. Δεν είχες όμως έτσι λίγο μία ζήλια για το γεγονός ότι έφτανες εσύ μες στην αναμπουμπούλα με τα πράγματα και έλεγες να πάρουμε λίγο τώρα το λεωφορείο ή το ταξί για να φτάσουμε να ψάξουμε. Όταν είχα αναονόματα πέρα από το rooms to let και έφτανε ο άλλος και έλεγε George, ο George και τα λοιπά, είσαι εσύ, και τον παίρνανε να τον πάνε στο ξενοδοχείο κατευθείαν.
1: Ξένοι τώρα, ειδικά κάτι Αμερικάνοι και τέτοιοι, ήταν πάντοτε πιο οργανωμένοι. Αλίμονο, δεν θα πήγαιναν πουθενά χωρίς να έχουν κλείσει προηγουμένως.
0: Ενώ εμείς πηγαίναμε. Κατάστρωμα με τον άνεμο.
1: Ναι.
0: Σαντορίνη. Να φτάνεις το πρωί χωρίς να έχεις κλείσει τίποτα και να πηγαίνεις με το φίλο με την τσάντα στην πρώτη στάση, στην δεύτερη που ήταν και τα λοιπά, να κατεβαίνεις και να αρχίσεις να χτυπάς πόρτες.
1: Που λες για Αμερικάνους, θυμάμαι πόσο οργανωμένοι και στη Σαντορίνη εκεί πέρα. Θυμάμαι μια ταινία την οποία φαντάζομαι τη θυμούνται οι παλαιότεροι, το Summer Lovers. Μουσική Τζόρτζιο Μόροντερ και λοιπά. Summer Lovers. Θέλω να το παίξουμε και το τραγούδι αυτό κάποια εποχή. Που εκεί τους παίρναν από το λιμάνι. Τους έπαιρνε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εκεί, όλα οργανωμένα. Όλα οργανωμένα. Αυτά. Τις Αμερικανιές που θες εσύ.
0: Α, τώρα φτάσαμε στο σημείο. Άσχετα, άμα δεν μπορούμε να πάμε, να βλέπεις από τώρα το κατάλημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Την τιμή του, πώς είναι το μπάνιο, πώς είναι η τουαλέτα, πόσα κρεβάτια έχει. Είναι σημαντικό.
1: Έχουν περάσει σχεδόν 35 λεπτά που είμαστε travel plan αυτή η εκπομπή. Οπότε για να ολοκληρώσουμε, επειδή κοντεύει και το τριήμερο, το εορταστικό. Θα έλεγα να πάμε και στον καιρό και μετά να πάμε σιγά σιγά και στους τίτλους της πιο σφιχτής επικαιρότητας.
0: Ο καιρός είναι αυτός ο οποίος μας ξεγελά και μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και σήμερα περιμένουμε την πιο ζεστή ημέρα. 32 λέγαμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να μην μαλώνουμε, γιατί έλεγες εσύ 30, είπε στη μέση, για να μην λέει μαλώνεις την πρώτη, 31 δίνει για σήμερα.
1: Σιγά
0: για τη Θεσσαλονίκη.
1: Που θα μαλώσω άμα έχει 30 ή 31 ή 32.
0: Λοιπόν, 31 δίνει σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην υψηλότερη τιμή, από 16 έως χαμηλότερη. Εγώ σήμερα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, φίλες και φίλοι, είδα να γράφει εκεί το κοντέρ 20 βαθμούς. Και λέω 20 θα είναι, για να λέει τώρα στα πεύκα 20.
1: Όχι, εμένα χθες είχε πιο ψηλά από σένα, τώρα μου δίνει εμένα 18. Σε ένα εύρος κιόλας που μου δίνει 18 με 32 σήμερα εμένα εδώ η πλατφόρμα.
0: Χαμηλότερη σου δίνει 18.
1: Ναι.
0: 16 δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι 31 βαθμούς επίσημα.
1: Τι άλλο δίνει?
0: Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5. Και ενώ θα είναι βορειοδυτική, δεν αναμένεται να ρίξουν τη θερμοκρασία ίσα-ίσα. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες.
1: Αύριο,
0: Νίκο,
1: νομίζω θα είναι λίγο δροσούλα περισσότερο.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν θα έχει ένα βοριαδάκι, η αλήθεια είναι ότι θα έχει κάποια φαινόμενα βροχοπτώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι στο κομμάτι από το Κιλκής μέχρι και την Θεσσαλονίκη εξαιτίας αυτών των βορειοδυτικών ανέμων που θα διώχνουν τα σύννεφα. Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αχέρι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη λέει δεν θα βρει επόμενες ημέρες, κρατήστε το.
1: Σήμερα έχεις πολλές μουσικές εμπνεύσεις. Δεν μπορώ να σε προλάβω. Και πού να τα φτάσουμε τώρα, εντάξει. Και εμένα μου έρχονται βέβαια εδώ από Summer Lovers μέχρι και Τυχωματά. Λοιπόν, αυτά έτσι λοιπόν είπες για την κεντρική Μακεδονία. Γενικά στην Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία, για να δούμε. Στη Μακεδονία σήμερα. Να,
0: του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα. Ό,τι θα λες, θα βρει ένα τραγούδι.
1: Σήμερα είσαι. Σήμερα...
0: γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.
1: Σήμερα νομίζω έχει πάρει το χούι από μένα εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Μου τα έχει κολλήσει όλα του τα χούια.
1: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη βλέπω, και ίσως αυτό συνδυάζεται και με τον ουρανό που βλέπαμε το πρωί, δίνει πιο πολλές τοπικές νεφώσεις και ίσως και κάποιες τοπικές βροχές, ειδικά μετά το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα που είπε και ο Μπάμπης, η Θεσσαλία θα έχει πιο έθριο καιρό από τη Μακεδονία και τη Θράκη και θερμοκρασία από 17 μέχρι 31 βαθμούς. Θα μας δώσουν εκεί οι ανταποκριτές. Θυμάμαι μια έκφραση παλιά που λέγανε οι ανταποκριτές του ΟΓΑ. Το θυμάσαι αυτό? Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: ΟΓΑ, υπάρχει ΟΓΑ, νομίζω έχει καταργηθεί λοιπόν. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ θα μας δώσουν το τι γίνεται και στη Θεσσαλία τώρα εκεί πέρα, οι φίλοι μας, οι Θεταλοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Στερά και Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Θα έχουμε και λίγο τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, όπου αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς.
0: 28 με 29 είναι η χαμηλότερη, δηλαδή. Αυτή θα πέσει εκεί η θερμοκρασία.
1: Ναι, εντάξει, από το 31-32 θα πέσει εκεί στο 28.
0: Γλυκάκια,
1: λοιπόν,
0: γλυκάκια.
1: Για το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, έτσι. Σάββατο πλέον θα είμαστε μέσα στο τριήμερο, παιδιά, για να σας το λέω, για να χαλαρώσετε, να ετοιμάσετε τα αντιλιακά σας. Και εγώ χθες, άκου να δεις,
0: να πω όμως και κάτι ακόμα πριν πας στα αντιλιακά. Ότι για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος υπάρχει αστάθεια και ενδεχομένως να μην είναι καλή ημέρα.
1: Ίσως λίγο να συννεφιάσει. Το είδα και εγώ. Ναι. Αλλά θα το δούμε. Θα
0: μας τη χαλάσει.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Έλα, σταμάτα. Πάμε να τους καλοπιάσουμε, να τους μιλήσουμε εδώ για άμπρε σολέρ. Για τέτοιο.
0: Πες μου τι ξέρω εγώ. Άμπρε σολέρ.
1: Όχι, λέω διαφήμιση. Μου έρχεται εδώ πέρα, τέλος πάντων. Άκου να δεις τώρα. Χθες, επειδή ξέρεις, είχα το καθιερωμένο εκεί για τα δύσκολα πράγματα με τη μαμά του ραντεβού στο γνωστό νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου χθες είχαμε το πρωί και
0: μια κινητοποίησης
1: υγειονομικών, θα το πούμε κιόλας, εντάξει, για τις συνθήκες στο αντικαρκινικό, στο Θεαγένειο. Λοιπόν, τέλος πάντων πήγαμε, τελειώσαμε εκεί τις δουλειές μας και λοιπά, λίγο με τεμποδίων λόγω κάποιων συστηματικών προβλημάτων. Τέλος πάντων πήγαμε απέναντι στο φαρμακείο για κάποια πράγματα που ήθελε η μαμά και ήταν η πρώτη προσέγγιση που έκανα,
0: ναι.
1: Και αυτό το λέω τις τελευταίες μέρες, ότι εκεί που ήμασταν με βροχές λίγο, λέγαμε πότε θα μπει, όχι το καλοκαίρι, έστω η άνοιξη, ξαφνικά πήγαμε στους καύσονες. Λοιπόν, και εφόσον βρέθηκα στο φαρμακείο και έβλεπα, ξέρεις, είχαν προσφορές όλα τα αντιλιακά μπροστά, όπως τώρα και στα σούπερ μάρκετ και λοιπά, και άρχισα να ρωτάω λίγο για κάποια που έχω δει και κάτι, έτσι ξέρεις, γιατί έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό εκείνο εκεί, το άλλο, το παράλληλο. Και ήταν, θέλω να σου πω, η πρώτη κουβέντα με φαρμακοποιό χθες για αντιλιακά, που σημαίνει ότι άνοιξε και επίσημα
0: η
1: καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον καιρό. Το Σάββατο πολύ καλός, πολύ καλός. Θα έχουμε στα δυτικά και νότια θα καταλάβουν την πτώση θερμοκρασίας που θα καταλάβουμε εμείς την Παρασκευή. Όμως εδώ θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Την Κυριακή θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία και σε άνοδο θα είναι πάλι πάνω από 30 και γενικά έθριος ο καιρός με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Τη Δευτέρα από τα βόρεια θα αρχίσουν σιγά σιγά λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν.
0: Θα έχει και βροχές, θα έχει καταιγίδες, πιθανώς, θα έχει αστάθεια τη Δευτέρα.
1: Πιθανώς, ναι, περισσότερο το δίνει για μετά το μεσημέρι. Μην τους στεναχωρούμε, θα έρθετε εδώ και
0: δεν
1: θα δροσίσουν
0: όλα. Δεν τους στεναχωρούμε,
1: τους προειδοποιούμε.
0: Γιατί πάει να γίνει αυτό που γινόταν και άλλα καλοκαίρια που λέμε, ότι την ημέρα της αργίας που λες, θα πάμε μια εκδρομή, εκείνη την ημέρα να χαλά. Και όλοι τις καθημερινές που είμαστε εδώ, να λιώνουμε ας πούμε στα 35 και στα 40.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά. Και κοιτάξτε να δείτε, άμα το σκέφτεστε και ανησυχείτε πώς θα εμφανιστείτε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Μην το φοβάστε. Αντιμετωπίστε το με χιούμορ, όπως ο φίλος μας ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλημέρα, Μάκη. Θα έχτιζα και εγώ κορμί, λέει, αλλά δεν μου δίνει άδεια η πολεοδομία.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω, Μπάμπη, ότι είμαστε και εμείς έτσι.
0: Σε εμάς πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση έξω από το συγκεκριμένο τμήμα. Καλημέρα και στην Ευαγγελία. Εδώ, λέει, ο καιρός είναι έθριος στη Λάρισα, με 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Βέβαια, όταν ερχόμουν, λέει, στον εργασιακό μου χώρο, έβλεπα στο βάθος κάτι αστραπές. Όλα καλά όμως.
1: Είδες αστραπές ή αστραποβροντά.
0: Ναι, ναι, στα γύρω ρίνα φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως όμως, ξανά ταξιδιάρικο τραγούδι, Christopher Cross και «Θα ταξιδέψω σαν τον άνεμο», «Ride like the wind», έτσι.
0: Για δώσε.
1: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Έλα, πάμε να πιαστούμε, πάμε.
1: Απολαύσουμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, στο πολύ ωραίο σχόλιο του Μάικ του Μουδιώτη για τα σώματα που χτίζουμε,
1: ναι,
0: και που θέλουμε άδεια από την πολεοδομία, πρόσθεσε κάτι πολύ πετυχημένο η Ευαγγελία, ότι τέλος πάντων, αν όχι κανονική άδεια, μία άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, θα την εξασφαλίσουμε όλοι.
1: Ναι, ναι, είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω έξω από το παράθυρο, Νίκο, πόσο νωρίς ξημερώνει, το έχουμε σημειώσει, ναι, και τις προηγούμενες, ναι, ναι, ημέρες. Πλέον, πριν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσει η εκπομπή, είναι έξω ημέρα. Δηλαδή, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο με παραδέκα, είναι πλέον ημέρα.
0: Χαρείτε αυτές τις μέρες που δεν είναι και πολύ η ζέστη. Για μένα αυτή η εποχή που μόλις έχει ξεκινήσει και με αυτές τις συνθήκες, γιατί υπάρχουν εποχές που βρέχει συνέχεια. Τέλος πάντων, αλλά όπως είναι τώρα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου είναι η αγαπημένη μου εποχή. Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου. Όπου ακόμη κιόλας όλα μοσχοβολάνε και οι φλαμουριές, όπως έλεγε και ο Αργύρης, ναι, και τα γιασεμιά και τα πάντα, όλα τα λουλούδια. Εν τω μεταξύ πήγαμε τις προάλλες, πήγα το πατέρα εκεί, τον υπέργυρο, στο σπιτάκι το εξοχικό, που φέτος δεν είχε πάει κανένας να ποτίσει, να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: λόγω
1: πάνω,
0: των πολλών βροχών ήταν τα πάντα τέλεια. Τα πάντα τέλεια και μέχρι πάνω, όπως λες, όλα τα λουλούδια ανθισμένα, όλα τα δέντρα, καρποφόρα κλπ. Έριξε πολύ νερό φέτος στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Το θέμα είναι να είχαμε και τον τρόπο να αποθηκεύουμε σε ταμιευτήρες όλη αυτή την ποσότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ έβρεξε, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το νερό, πέρα από αυτό που έτσι κι αλλιώς βοήθησε τις καλλιέργειες, ότι με κάποιο τρόπο εξοικονομήθηκε για το καλοκαίρι.
0: Πάντως,
1: που έρχεται.
0: Ειδικά στην Αττική ήταν ευχαριστημένοι εκεί που λένε με τον Μόρνο, με την Ηλίκη,
1: ναι,
0: είχαν ανέβει.
1: Εκεί που λέγανε Αμάντη θα γίνει, ναι, ναι, ναι, με την.
0: Είχαν ανέβει εκεί στις,
1: με την ξηρασία.
0: Στις τεχνητές λίμνες, σε κάποια χωριά τα οποία που είχαν εμφανιστεί ξανά και εκείνα ξανά βυθίστηκαν κάτω από το νερό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στους τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε και σήμερα, όχι με Τραμπ, παρότι έχουμε εξελίξεις και εκεί, θα τις δούμε, με την εσωτερική πολιτική σκηνή, με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την είδηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, έκανε και κάποια άλλα σχόλια,
1: ναι, αλλά ναι,
0: τα αφήνουμε για μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να την αφήσουμε για μετά, για τον Βασίλη τον Πεκλάρη, συμφωνείς? Να έχουμε πολύ σχόλιο να ρίξουμε. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ, έντονη κριτική των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Το ΚΚΕ αντεπιτέθηκε σε πολλά πεδία και με την ΚΝΕ.
1: Πολύ
0: ακριβώς,
1: ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν όμως. Πολύ
0: γενικά,
1: το βίντεο.
0: Τους πείραξε πολύ τους κομμουνιστές του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: το ότι έπιασε στην ονομασία του την ονομασία Ελλάς ο Αλέξης
1: Φυσικά,
0: Τσίπρας.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σχέση ούτε με το ΕΑΜ, ούτε με τον Ελλάς ο Αλέξης ο Τσίπρας, και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Το κουκουέ για μένα έχει δίκιο. Πριν πάω στην επόμενη είδηση, θα στείλουμε τα χαιρετίσματα και στη φίλη τη Λιάνα.
0: Γεια
1: η
0: σου,
1: οποία
0: Λιάνα
1: μας στέλνει την καλημέρα της σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα και μας λέει πως θα πάει στη Φλόρινα για έναν γάμο.
0: Πολύ
1: σε
0: ωραία.
1: Μουτ τετραημέρου και από αύριο αδειούλα.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Έχει κάτι πολύ ωραίες μεριές και ποταμάκια. Μπορεί θάλασσα να μην έχει εκεί, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες μεριές και Φλόρινα και Καστοριά.
1: Είναι
0: καλά
1: αυτό που
0: να
1: έλεγε
0: πέρασε
1: και η Ευαγγέλια, βρε. Ένα τετραήμερο να έχεις και έχεις όλες τις απαντήσεις και για τον καιρό και για τη ζέστη και για την ηλιοφάνεια.
0: Σίγουρα στη Φλόρινα πάντως έτσι φαντάζομαι θα είστε προετοιμασμένοι. Θα θέλει και ένα πανοφόρι για το βραδάκι που θα πάτε
1: στάνταρ
0: και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Στάνταρ. Λοιπόν, στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάου, Κουφονικολάκου καλύτερα, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.
0: Και πάμε τώρα στο γνωστό θέμα. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόμους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές, όπως χαρακτηρίζει, επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Άρα η εκεχηρία βρίσκεται επί, πώς το λέμε, ξηρού ακμής.
1: Ναι, είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε χτυπήματα.
0: Βομβαρδίζοντας βάση
1: αμερικανικά,
0: που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης και πάλι Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας.
1: Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν το ορμούς, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πύρα.
0: και νομίζω ότι ένα από τα εμπορικά πλοία που ενεπλάκησαν εκεί στις καταστάσεις αυτές ήταν και ελληνικών συμφερόντων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού.
1: Και επειδή σχολιάζουμε πολλές φορές τις ατάκες του Προέδρου του Ντόναλτ, εχθές έκανε ένα σαρδάμ και είπε ότι κι άμα δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα το συντρίψουμε το Ομάν. ενώ το Ομάν είναι σύμμαχος χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και το Ομάν πώς αντέδρασε? Κάναν όλοι κάτι και αμάν. Φόρεσαν όλοι. Όλοι στο Ομάν φώναξαν αμάν.
1: Αμάν, αμάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Η τελευταία τιμή που θυμάμαι εγώ να έχουμε αναφέρει για το Brent σε αυτή την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα ήταν το 95,80. Εντάξει, 96 και 19 είναι καλά. Στο μεταξύ, αυτό θέλω να πει.
1: Ναι,
0: έχουμε δει. Τώρα, αν μας βλέπατε εδώ, θα έπρεπε να έχουμε μία κάμερα να μας βλέπετε. Δείχναμε ο ένας τον άλλον, γιατί είχαμε ακριβώς την ίδια σκέψη.
1: Ερχόμενο σήμερα, με τα δικά μας τα
0: ερχόμενο σήμερα, εκείνο το κλασικό το βενζινάδικο, το οποίο όλη την περασμένη εβδομάδα μέχρι και χθες ήταν στο 17-18, σήμερα κατέβηκε πιο κάτω από την προηγούμενη τιμή.
1: Δηλαδή,
0: είχαμε πει 16,88, σήμερα το είδα 16,78. Άρα επιτέλους απορροφήθηκαν οι πτώσεις των προηγούμενων. Ναι, αλλά όχι 16,88 που το είχαμε δει πριν λίγο καιρό, λίγο πιο κάτω, 16,78.
1: Σώπα, φίλε, γιατί εγώ εκεί στα δυτικά που τσεκάρω τα τρία.
0: Σίγουρα στο 17 θα είναι.
1: Είναι 17, 17, ναι. 35, 17, 40.
0: Εντάξει, κάτι. Μέχρι τόσο είναι καλά. Μέχρι τόσο είναι καλά. Μέχρι 17, 40 είναι καλά. Αλλά είναι σαφές ότι πλέον απορροφήθηκαν οι μειώσεις που έχουν συμβεί εδώ και δύο εβδομάδες. Γιατί στο μεταξύ μεσολάβησαν για κάποιες αυξομοιώσεις. Λοιπόν. Πάμε,
1: το γεγονός ότι πάντως δεν το συζητάμε κάθε μέρα σημαίνει ότι έχουν παγιωθεί προς τα κάτω οι τιμές, βέβαια προς τα κάτω,
0: ναι,
1: σε τάξη. Σχέση με τις τιμές του πολέμου, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, μην τις συνηθίζουμε και στο τέλος μας μείνουν και λέμε τι καλά που είμαστε με ένα 6,30.
0: Το καλό και για τη διακίνηση των προϊόντων και φαντάζομαι και για όλα τα μεταφορικά κόστη είναι ότι και τον Ιούνιο, και εγώ προσωπικά θα πρότεινα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι και τον Ιούλιο και Αύγουστο, ότι παραμένει η επιδότηση στο ντίζελ.
1: Ναι, νομίζω ότι το ανακοίνωσαν. Ότι και...
0: Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνους, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Ας ελπίσουμε τώρα να μην αρχίσει πάλι νέα επέκταση.
1: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολά, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων.
0: Τώρα, πρόσεξε εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είδαμε πρόσφατα και στην χώρα μας, την κυρία Αλμπανέζε. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, επανέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία, όπως γνωρίζουμε, λαμβάνει ιδιαίτερα αντιϊσραηλινές θέσεις σε αυτό το ζήτημα.
1: Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι για λίγο ακόμα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία η Κυπριακή
1: Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο θέμα με το οποίο σχεδόν ανοίξαμε την εκπομπή. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν μεταξύ άλλων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας αυτής της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σήμερα, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνα 2026.
0: Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται και άλλα 116 πρόσωπα.
1: Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και κλείνουμε με τι άλλο, για άλλη μία φορά με Λατινική Αμερική. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος, τον θυμάσαι εκείνον τον Ινδιάνο, ο πρώην πρόεδρος, ο Εύο Μοράλες. Καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πας, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Τελικά για εκείνη η Λατινική Αμερική ποτέ δεν ξεκουράζεται από πολιτικές κινητοποιήσεις.
1: Μα δεν την αφήνουν κιόλας, Νίκο.
0: Εντάξει, είναι και οι εξωτερικές παρεμβάσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Θεός αν είναι, εμείς θα κλείσουμε με Μπρέγκοβιτς την πρώτη ώρα.
1: Α, μπράβο, μας πάρα πολύ. Λέγαμε. Φυσικά. Στη Μαρέα, βέβαια, η οποία λείπει αυτόν τον καιρό και εκείνη με μια μικρή αδειούλα. Η Μαρέα Τζίμα που
0: καλά
1: έχει
0: να περνάει. Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μία συμφωνία είναι κοντά. Μάλιστα, δήλωσε ότι το Σαββατοκύριακο η κυβέρνησή του και η Τεχεράν είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωσή της. Με χμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε βουτιά στο παρελθόν. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα, ενώ στον ίδιο τόνο ήταν και η κριτική των άλλων πολιτικών αρχηγών. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη στελέχωση του κόμματός του και ήδη ανακοινώθηκαν ονόματα ατόμων που απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός ημίγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απάντησαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας. Βαριές διώξεις για απάτη που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Πύραυλοι κατευθύνθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες στις περιοχές Ζίτομιρ και Χμελίντσι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, το σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι σχεδίαζε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας μάλιστα ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αναγκαίες οι δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του μετρό προς Καλαμαριά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις, θα προσθεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού θα επανέρθει η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1 που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια της θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ ενισχύονται και οι γραμμές 3, IKEA νέος υδροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Η νεκροψία νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Το ενδεχόμενο το παιδί να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι είναι ένα από αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Τα 97 τους χρόνια θα γιορτάσουν οι λαϊκές αγορές στην εκδήλωση με τίτλο «One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους και ειδικότερα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η λαϊκή αγορά επιδιώκει να γίνει το σημείο που θα αναδείξει την ανάγκη της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά με τη συμμετοχή μαθητών από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας που θα εξερευνήσουν μέσα από βιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια τα 4 στοιχεία της φύσης, γη, νερό, αέρα και ήλιο. Στη γιορτή των λαϊκών αγορών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΣΕΦ θα ετοιμάσουν συνταγές με αγνά υλικά, ενώ από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ η εκδήλωση θα συνεχιστεί με λαϊκό πρόγραμμα για ενήλικες. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας πολιτισμένος Δαμασκηνιά Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.

0: νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
2: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
1: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
2: και τον Βασίλη Κατσάρα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ορίστε, και με ρονέτ σα μπαίνουμε μέσα. Έλε, και be my τώρα, baby, τι, και τραγουδάρε και περνάμε καλά.
1: Δηλαδή, καμιά φορά λείπουμε με ένα τραγούδι πριν και μετά τις ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο και για τη δική σας ηρεμία. Την αγάπη και τα χαιρετίσματα στον αγαπημένο μου φίλο, τον Δημήτρη τον Αργύρα, που αυτή την ώρα μας ακούει, κατευθυνόμενος και εκείνος στον χώρο εργασίας του, στην Χαλκιδική. Καλό δρόμο να έχεις, Δημήτρη μου, να χαίρεσαι το πιτσιρικάκι σου το όμορφο.
0: Την καλημέρα μας και στον φίλο τον Παναγιώτη και την γυναίκα του που μας ακούν όπως κάθε πρωί. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Είτε μας έχετε στείλει το μήνυμά σας σήμερα, ναι, είτε όχι, δεν είναι και πάντοτε εύκολο.
1: Είτε μας έχετε γράψει μήνυμα, είτε μας έχετε...
0: Μα έχετε γράψει γενικώς. Άλλωστε, κοίταξε να δεις. Οι περισσότεροι είναι και στο τιμόνι.

0: Φυσικά,
1: και πρέπει να είμαστε τυπικοί.
0: Φυσικά.
1: Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε στο τιμόνι.
0: Αυτό ξεκάθαρο, γιατί παιδιά πέφτουν και πρόστιμα τα οποία είναι φοβερά. Εχθές, άκου τώρα Νίκο, εκεί στην πολύπαθη περιοχή στην οποία ζω, στο Ρετζίκι, ο τρόπος για να κατέβεις στην περιφερειακή οδό για να βγεις, να πας στο χώρο της δουλειάς σου, είναι ένας. Να κατέβεις
1: την Παπα-Νικολάου.
0: Την Παπα-Νικολάου, η οποία είναι ικανή να σε στείλει πραγματικά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εάν δεν έχεις υπομονή. Γιατί Νίκο.
1: Μην σου έχει συμβεί όμως κάτι και είσαι για έκτακτα στον Παπα-Νικολάου και πρέπει να ανέβεις όλη την Παπα-Νικολάου.
0: Στο κατέβασμά της το πρωί γίνεται κόλαση και πολλές φορές το σημειώνουμε και εμείς εδώ.
1: Πάντως αυτή την ώρα είναι σούπερ.
0: Τώρα είναι σούπερ. Άκουσε με λίγο λοιπόν. Για να ξεφύγεις από την λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εάν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά, υπήρχε μία τρύπα που σε έβγαζε και τα λοιπά, ένας δρόμος, σε πήγαινε ακριβώς μπροστά στο 424, σε έβγαζε από εκεί από το Φίλιρο.
1: Τρύπα στο χρόνο και στο χώρο.
0: Μπράβο, και στο χρόνο, γιατί γλιτώνεις και χρόνο. Η οποία όμως πλέον έχει κλείσει, γιατί έχει μονοδρομηθεί εκείνο το σημείο που σε βγάζει στο 424.
1: Δεν το πιστεύω. Την αλλά έχουν... επίτηδες το κάνανε.
0: Φίλε, αυτό λέω, ότι δεν είστε με τα καλά σας εδώ και δύο μήνες.
1: Δεν μας το είχες πει αυτό.
0: Με αποτέλεσμα, δεν το γνώριζα κι εγώ.
1: Ωραία,
0: φίλε. Δεν το γνώριζα. Έχει κλείσει λοιπόν αυτή η τρύπα.
1: Άρα θα έχουν πρόβλημα όλοι, γιατί και εγώ τελευταία φορά μεταξύ μας είχε βγάλει κάπως έτσι.
0: Μπράβο.
1: Γρήγορα στην
0: λοιπόν,
1: άλλη πόλη.
0: Τώρα πλέον πρέπει να κατέβεις αναγκαστικά από την λεωφόρο Παπα-Νικολάου.
1: Ωραία,
0: άκου τώρα το εξής, άκου τι έγινε χθες. Μου το είπε δικός μου άνθρωπος και τα λοιπά, ο οποίος έμπλεξε. Ο οποίος γλίτωνε όλη αυτή την ταλαιπώρα, γιατί επέλεγε με αυτόν τον τρόπο να ξεφεύγει. Και όχι μόνο αυτός και πολλοίς κόσμος. Πλέον δεν ξεφεύγεις και κατεβαίνεις από την Παπα-Νικολάου. Η μόνη επιλογή πλέον που έχει κάποιος είναι να κατηφορήσει από τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι αυτός εδώ στο χάρτη, ο παράλληλος δρόμος,
1: ναι,
0: ένας
1: ναι,
0: δρόμος
1: ναι.
0: αριστερά της λεωφόρου ναι. Παπα-Νικολάου.
1: Εκεί μέσα από τα
0: και κατεβαίνοντας
1: τα εξωγικά,
0: μπράβο, λίγο πριν από την διασταύρωση με το Φίλιρο, εδώ βλέπεις την οδό Ελευθερίας. Ο κανονικός ο δρόμος είναι η Ελευθερίας για να βγεις στην Παπα-Νικολάου. Και εδώ έχεις πρόβλημα πάλι να σε αφήσουν, γιατί σου λέει ο άλλος: έχω φάει εγώ το λούκι από πάνω.
1: Από
0: θα σε αφήσω ένα να
1: δεν βγαίνει από την άλλη
0: από
1: πλευρά.
0: Από αυτόν εδώ το δρομάκο που βλέπεις, ναι. θα σου πω τώρα την τέτοια, είναι μονής κατεύθυνσης. Όχι, όχι, από εδώ δεν μπορείς να κατέβεις για αναγεννήσεις, είναι μονόδρομος. Μονόδρομος είναι και το κατίνας Παξινού. Οπότε μένει για να ξαναμπεί στην Παπα-Νικολάου μόνο αυτός ο δρόμος. Εν τω μεταξύ, την Παξινού δεν τη χρησιμοποιείς. Περνάει ένα αυτοκίνητο στα 10 χρόνια, στρίβει από εκεί. Και πολλοί οδηγοί, για να γλιτώσουν την Ελευθερία, για να ολοκληρώσω, μπαίνουν σε αυτό το μονόδρομο, ο οποίος είναι ένας μονόδρομος 15 μέτρων, ας πούμε, δεν είναι παραπάνω, για να βγουν από εκεί, να βγαίνουν παράλληλα. Αλλιώς θα κάνεις 10 μέρες να πας. Εχθές λοιπόν είχε εκεί μπλόκο η τροχέα.
1: Ωραία,
0: στον μονόδρομο της Κατίνας Παξινού.
1: Ήταν
0: προφανώς είναι αυτό από κάποιον. Από κάποιο στραβόξυλο
1: περίπου,
0: που περιμένει
1: περίπου,
0: εκεί
1: ναι.
0: και σου λέει να μπαίνουν από εδώ, εντωμεταξύ, όταν σου λέω κανένας δεν περνάει. Και έριχνε πρόστιμα στο κεφάλι.
1: Προστήματα, προστήματα.
0: Σε μονόδρομο και δεν ήξερα πόσο είναι. Χθες μου το είπε γνωστός μου. Είναι 7 μήνες αφαίρεση διπλώματος και 300 ευρώ πρόστιμο.
1: Έχει πάει στους 7 μήνες.
0: 7 μήνες αφαίρεση διπλώματος και 300 ευρώ πρόστιμο. Για κίνηση σε μονόδρομο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ξεκινάς να κατέβεις τη δουλειά σου.
1: Το 7 μήνες πάντως είναι χειρότερο νομίζω
0: αυτό
1: και,
0: λέω,
1: και από
0: αυτό
1: 300
0: λέω.
1: Ευρώ. Άντε, γιατί παλιότερα 200... ήταν 200 ευρώ, εντάξει, έγινε 300.
0: Μα το χειρότερο
1: αλλά
0: είναι
1: το
0: 7 αυτό,
1: μήνες είναι...
0: Είσαι άνθρωπος που μετακινήσει ναι. με το αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά σου. Τι θα κάνεις στους επόμενους 7 μήνες. Επειδή μπήκε σε αυτό το μονόδρομο στην Κατίνας Παξινού, κάποια στιγμή, δηλαδή αν είσαι στην περιοχή, θα πάω να σου δείξω ποιος είναι αυτός ο μονόδρομος. Την ώρα που έχει εγκλωβιστεί όλος ο κόσμος στο Ρετζίκι και στα Πεύκα δεν μπορεί να κατέβει. Δεν έχεις επιλογή, πρέπει να φτάσεις στη δουλειά σου εγκαίρως. Πρέπει να ψάξεις να βρεις δρομάκια για
1: αυτό
0: να ξεφύγεις.
1: Αυτό μου θυμίζει ένα σημείο στη Σοφούλη. Το γνωρίζουν όσοι
0: είναι
1: περνούν
0: φοβερό,
1: καθημερινά
0: παιδί.
1: Από εκεί. Στα όρια Δήμων Θεσσαλονίκης, Δήμου Καλαμαριάς. Είναι νομίζω από την Καπετάν Γκόνη ο διπλανός δρόμος. Όπου οι πολλοί Θεσσαλονικείς, οι 8 στους 10 που γνωρίζουν εκεί το δρόμο, φεύγουν από το φανάρι Λοξά για να κερδίσουν και ένα φανάρι ακόμα και ουσιαστικά δεν μπαίνουν σε μονόδρομο, μπαίνουν σε κανονικό ρεύμα. Απλά για να μπουν στον δρόμο περνάνε 2 μέτρα μονόδρομο. Δύο μέτρα. Λοιπόν, είμαι εκεί, Θεοφάνεια, πρέπει να ήταν του 2014, Θεοφάνεια, έξω μείον 7 βαθμούς Κελσίου, πρωί-πρωί ξημέρωμα Θεοφανίων, αργία, όλος ο κόσμος στα κρεβάτια τους, έτσι, εκτός από αυτούς που έχουν πάει για εκκλησία. Λοιπόν, έχω σηκωθεί με τις φόρμες όπως ήμουν από τον ύπνο. Μόνο τα κλειδιά, δεν είχα ούτε το δίπλωμα, τίποτα, ούτε το κινητό και τα κλειδιά του αυτοκινήτου της γυναίκας μου. Για να το ξεπαρκάρω, απλά επειδή ήταν σε ένα άσχημο σημείο, να το φέρω κάπου κοντά στο σπίτι. Μόνο για αυτή τη δουλειά. Ναι. Γύρω στις 8 παρά το πρωί, με μείον 7 βαθμούς και να μην κυκλοφορούν ούτε γάτες στον
0: stop,
1: δρόμο.
0: Stop. Μην πει στη συνέχεια της ιστορίας, νομίζω ότι μέχρι εδώ φτάνει. Είναι τρομερό, δηλαδή όλα. Όλα περίεργα, όλα ανάποδα.
1: Λοιπόν, και σε εκείνο το δρόμο, επειδή κάποιος περίεργος πάλι κλπ. Έχει στήσει συνεργείο 2-3 αυτοκίνητα, κλούβες, ανακριτικό της τροχιάς κλπ. Και όποιον κάνει αυτό εδώ, που το κάνουν το 80%.
0: Ναι, και σήμερα, αν θα πάμε πάλι, θα τον παίρνουν έχουν, από εκεί από το μονόδρομο. Δεν γίνεται.
1: Το τζιμπάνε εκεί πέρα. Και, λέω, και φυσικά πρόσεξε, ποιο ήταν το κωμικό τραγικό, ότι εκτός από τα 200 ευρώ το πρόστιμο, επειδή σου λέω κατέβηκα, δεν είχα στη μορφή την τέτοια, τότε δεν είχε και σε ηλεκτρονική μορφή και το δίπλωμα, πήρα και συν 10-20 ευρώ που ήταν, επειδή δεν είχα πάνω μου το δίπλωμα.
0: Για πες, για πες. Γυρνώντας στο σπίτι, τι έκανες, ξάπλωσες νομίζω με κατάθλιψη στο κρεβάτι. Με κατάθλιψη.
1: Σχεδίαζα τότε, ήταν και το 14, ήταν και καλή εποχή για εμάς εδώ τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, τέλος πάντων, και τα χρήματα τα υπολογίζαμε πάρα πολύ. Ήτανε Θεοφάνεια και όπως ήτανε της είναι έθιμο.
0: Βούτυξες για το σταυρό μετά.
1: Όχι, για το σταυρό θα βουτούσα για να αυτοκτονήσω. Λοιπόν, είχαμε πει να πάμε για κανένα τσιπουράκι, ξέρεις, με τα θαλασσινά του τέτοιου, των Θεοφανίων.
0: Τι φάγατε, σου πίτσα στο σπίτι.
1: Τα ακύρωσα όλα, μια μακαρονάδα. Γεια σας.
0: Μα είναι φοβερό. Και είναι αυτό που έλεγες τώρα, ας πούμε, εγώ την ξαναβλέπω την Κατίνα Σπαξινού.
1: Φυσικά
0: και δεν ξέρω.
1: Από τότε δεν τόλμησα να κάνω ούτε εκείνο το μέτρο. Το...
0: και δεν ξέρω.
1: Πάω με τον νόμο.
0: Αν είναι θέμα και του Δήμου να το δει. Για δείτε το, κύριε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να είναι μονοδρομημένη η Κατίνα Σπαξινού. Δεν είναι κανένας λόγος να είναι. Μπορεί να γίνει αφιδρόμηση, γιατί οι 7 στους 10 που προσπαθούν να βγουν ταυτόχρονα στην Παπα-Νικολάου χρησιμοποιούνται την ελευθερία και εκεί υπάρχει μπλοκάρισμα. Δηλαδή θα πρέπει να φας και ένα δεκάλεπτο στην ελευθερία για να φας μετά ένα άλλο δεκάλεπτο μέχρι το φανάρι. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Με τις μονοδρομήσεις είναι κάτι φοβερό και είναι κάτι που το έχει πολύ και πολύ Δήμοι, αλλά και στον Δήμο Καλαμαριάς πολύ ευρύ το δίκτυο των μονοδρομήσεων. Και για να πας τον προορισμό σου κάποιες στιγμές χρειάζεται να κάνεις το γύρο του κόσμου.
0: Και έχει εντωμεταξύ, βρίσκεις και ότι κάποιες κατευθύνσεις που σου δίνει, λες, γιατί ρε παιδάκι μου δεν μπορώ να στρίψω από εδώ. Ναι. Παραδείγματος χάρη, κατεβαίνοντας από το Καφτατζόγλιο, από την περιφερειακή, περνάς από το Καφτατζόγλιο μπροστά και μετά το πρώτο φανάρι που είναι εκεί με την. Πώς τη λένε, κάτσε λίγο να σου πω τώρα. Κατεβαίνουμε από εδώ, είπαμε.
1: Είναι οι προέκτες πάνω της 3ης Σεπτεμβρίου, εκεί δίπλα από το Καφτατζόγλιο, με το βοηθητικό που είναι.
0: Από τον κόμβο της...
1: Εκεί που είναι το Κατσάνιο.
0: Βγαίνεις από τον κόμβο της Τριανδρίας, κατεβαίνεις στην Κατσιμίδη.
1: Ναι.
0: Και περνώντας μετά την Αγίου Δημητρίου, το φανάρι το πρώτο που συναντάς, στο επόμενο φανάρι που είναι στη Γρηγορίου Λαμπράκη, εκεί υπάρχει απαγορευτικό να στρίψεις δεξιά. Για να βγεις από εκεί στην Εγνατία. Και δεν υπάρχει λόγος. Οι περισσότεροι δηλαδή που κατεβαίνουν στρίβουν από εκείνο το σημείο, γνωρίζοντας ότι είναι παράνομο. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί πρέπει να κατέβεις την Κατσιμίδη ευθεία για να βγεις στην Λαμπράκη, ας πούμε, εκεί στο ύψος
1: Παπάθου. Πολλές φορές, Μπάμπη, τη λογική των μονοδρομήσεων, όπως φυσικά και των πεζοδρομήσεων, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Χθες τώρα, μια που ανέφερα γι' αυτό, χθες κάποιος συνάδελφός μας. Όχι εδώ στη ΣΕΡΤ, γενικότερα ευρύτερα συνάδελφος, με αφορμή αυτό το πανηγύρι που γίνεται στην Αλεξάνδρου Βόλου, πρώην πρίγκιπος Νικολάου εδώ στον δρόμο, τον ωραιότατο απέναντί μας, ο οποίος βέβαια, αγαπητέ φίλε, δεν είναι ωραιότατος επειδή έχει γίνει ένας καφεδρόμος, καφεμπαρό εστιατόριο δρόμος, έτσι. Κάποτε η Σβόλου είχε εμπορικά καταστήματα, που αυτό δείχνει κάτι και για την παραγωγική δραστηριότητα.
0: Φυσικά.
1: Και τώρα έχει γίνει βρωμάει τσίκνα. Από την αρχή μέχρι το τέλος του, γιατί είναι όλο εστίαση. Όλο εστίαση. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα έθιμο τα τελευταία χρόνια που στείλουν οι κάτοικοι.
0: Μπράβο,
1: εντάξει, ωραίο για τη σύσφυξη των σχέσεων κλπ. Και προφανώς τα κατεβάζουν και τα τραπέζια. Και λέει, και έγραφε στο τέλος, όνειρό μου είναι και να πεζοδρομηθεί κάποτε εις Βόλου. Και πρόσεξε, ήμουν ο μοναδικός, γιατί προφανώς οι άλλοι είναι φίλοι και συμπαθούνται σε αυτά εδώ, που έβαλα το προσωπάκι αυτό που λέει, που δείχνει εξαλωσύνη, που λέει έλεος. Έλεος. Δηλαδή, συγγνώμη, αντιλαμβανόμαστε ότι εις Βόλου και στη συνέχεια η Ερμού είναι η μοναδική εναλλακτική ανάμεσα στην Τζιμισκή και την Εγνατία. Μπράβο. Αντιλαμβανόμαστε ότι στις Βόλου κατοικούν χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι και επίσης χιλιάδες επισκέπτες με όλα τα Airbnb που έχουν γίνει.
0: Μα και μόνο τα καταστήματα τα οποία περιγράφεις δεν θα μπορούν να τροφοδοτούνται.
1: Να κάνουν, ναι, τέλος πάντων. Ή θα πρέπει να είναι γιαλαντζή πεζόδρομος και να είναι συνέχεια οχήματα πάνω. Έτσι, διότι οι χιλιάδες επαγγελματίες και κάτοικοι και επισκέπτες πώς θα πηγαίνουν σπίτια τους, πετώντας.
0: Ωραία τα λέμε, παιδιά.
1: Πετώντας.
0: Σε μια ουτοπική
1: και
0: χώρα.
1: Και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι οι δρόμοι
0: της Βόρειας Ευρώπης, όπου έχουν τις δυνατότητες και τα πάρκινγκ και τα λοιπά, είναι πολύ ωραία αυτά να τα εγκαταλείψουμε και τα αυτοκίνητά μας να βγάλουν αράχνες. Αλλά φτάνει να έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε με άλλα μέσα. Αυτά όλοι τα λέμε με μια ευκολία και περιορίζουμε τους δρόμους, κλείνουμε τους δρόμους, μειώνουμε τους χώρους στάθμευσης την ώρα που δεν έχουμε άλλες εναλλακτικές. Την ώρα που από αύριο, φίλες και φίλοι, και να το θυμίσουμε, μένει η Θεσσαλονίκη χωρίς μετρό για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Γιατί
1: για 3 τελικά θα είναι. Αντί για λιγότερο από 15 θα είναι περισσότερο.
0: Οι πληροφορίες λένε από αύριο και για 3 εβδομάδες, για να γίνει η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων κυκλοφορίας που το έχουμε πει, για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που αναμένεται πως θα ξεκινήσει κανονικά την ροή του μέσα στον Ιούλιο.
1: Και ας ελπίσουμε ότι αφόσον θα είναι 3 εβδομάδες, θα δοθεί δυνατότητα να φτιαχτούν και κάποιες βλαβούλες που έχουμε.
0: Μπράβο.
1: Όπως και αυτή η ζημιά που έγινε στην πλατεία Δημοκρατίας.
0: Που θέλει
1: σταθμό,
0: ειδική διαδικασία για να
1: αλλά
0: αλλαχθεί.
1: Αλλά και κάποιες χιλιόμενες σκάλες. Θα σου πω κάτι, ας πούμε, Μπάμπη. Στη Μαρτίου, στο σταθμό της Μαρτίου που εξυπηρετεί εμένα το σπίτι μου, επί 2 μήνες δεν λειτουργεί μια κυλιόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Ρε παιδιά, επί 2 μήνες.
0: Και την προηγούμενη φορά που έκλεισε, αυτό λέγαμε, τουλάχιστον να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις λειτουργίες.
1: 2 μήνες μια κυλιόμενη, τι είναι, δηλαδή.
0: Από αύριο, λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
1: Α, θα πάει μέχρι 19.
0: Ναι, θα είναι κλειστή το μετρό, θα κλείσει για να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, οι οποίες λέγαμε.
1: Ας ελπίσουμε να ευχηθούμε μετά και από αυτό το κλείσιμο να λειτουργήσουν όλα πολύ καλύτερα, να δοθεί και η επέκταση σχετικά νωρίς.
0: Ναι,
1: και να τελειώνουμε.
0: Για να ομαλοποιηθεί. Αλλά αυτό τις 3 εβδομάδες, Νίκο μου, πάλι ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Και κάποιος που έπαιρνε και το μετρό, τώρα
1: φυσικά θα
0: μπουν, λέει, κάποια νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων, αλλά πάλι θα επιβαρυνθεί κίνηση στους δρόμους.
1: Μα αυτό εδώ με την πεζοδρόμηση, κάποιοι έχουν φετίχ, είναι φετιχιστές. Είναι φετιχιστές, δηλαδή.
0: Γελάω, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μα δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Και τραμ να έχεις να τους πηγαίνεις σπίτι τους. Ο άλλος, άμα έχει φορτώσει όλο τον οικοκυριό στο αμάξι του, άμα έχει φορτώσει, δηλαδή έχει τον, πάει, γυρνάει από διακοπές, έχει τον γιο του φοιτητή,
0: βρέχει
1: ξέρω
0: τη μητέρα του που έχει κάποια ηλικία και πρέπει να μετακινηθεί.
1: Πώς θα μετακινούνται, δηλαδή, πού νομίζετε ότι είναι, πάρκο η Εισβόλου, η Τσιμισκή, η Αγγελάκη, κάποτε είχα ακούσει να κλείσει και η Αγγελάκη.
0: Ναι.
1: Τα κλείσουμε όλα, παιδιά, και να φύγουμε να πάμε στον Άρη, στην Αφροδίτη.
0: Δηλαδή, αλλά μπορούμε πραγματικά να πάμε και άλλους πλανήτες, δεν χρειάζεται να πάμε, κύριε
1: επίσης,
0: φίλε. Δηλαδή, πάλι να αφήσει το υπονοούμενο σου.
1: Επίσης, φίλε, όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται. Όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται. Έχω, δηλαδή, άχτημα αυτό το πράγμα.
0: Φαίνεται.
1: Ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είναι το κέντρο της Φλόρινας, του Βόλου, ξέρω εγώ, του. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι σε διαρκή κίνηση και περνάνε όλοι από ανατολικά προς δυτικά, από βορρά προς νότο. Θέλω να πω, είναι σημείο διελεύσεων. Δεν είναι σημείο προορισμού. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το νυμφαίο, ξέρω εγώ, η Θεσσαλονίκη. Είναι ένα διαρκές
0: πέρασμα.
1: Γιατί αλήθεια
0: είναι ότι εγώ στις Βόλου αρκούδες δεν έχω δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχω δει πολλά πράγματα πέρα από αρκούδες.
1: Κάποιοι μαζί με την πεζοδρόμηση θα ευχηθούν να δούνε και αρκούδες.
0: Όχι, όχι, είναι αυτό που έχουμε σημειώσει και άλλη φορά, ότι ναι μεν, okay, να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια, να φτιαχτούν πάρκα, ιστορίες και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Θεσσαλονικείς αναγκαστικά κινούμαστε περισσότεροι με τα οχήματά μας, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα παρκάρουμε κιόλας και κάπου, έτσι.
1: Υπερκατοικημένο κέντρο. Δεν το θέλουμε το κέντρο γκέτο όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν πεζοδρομηθεί, αλλά το κέντρο είναι ακατοίκητο. Λοιπόν, Rose Garden στο μεταξύ, Σας τα ευχηθήκαμε όλα, αλλά δεν σας ευχηθήκαμε και έναν κήπο με ρόδα, όπως λέει το τραγούδι.
0: Άρα φίλε, θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να γίνει ένας κήπος με ρόδα όλης Βόλου.
1: Πάμε. Έλα, θα επανέλθουμε και με ιστορική αναδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, στα στενά του Ορμούς, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, βομβαρδίζοντας θέσεις της Χεσμπολά. Εκτός λειτουργίας από αύριο, στην Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή 1-1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκόμισαν παράνομο όφελος άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Απ' όλα έχει ο Μπαξές και Χαρούλα Αλεξίου με Μανώλη Ρασούλη και Λοΐζο και απ' όλα και εδώ πέρα συνεχίζουμε.
1: Έχουμε και πολλές ιστορίες. Βλέπεις πόσοι φίλοι είπαν από μια ιστορία για ένα γράψιμο από την Τροχέα για μια ταλαιπωρία σε ανύποπτο χρόνο στο...
0: Και να μην το πω το στενάκι. Και ναι, πόσες ιστορίες μας είπε και ο Μπάμπης τώρα στην ανάπαυλα,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν μαζευόταν πίσω στο στούντιο. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αργύρης μας έχει βομβαρδίσει με φωτογραφίες.
1: Κοίταξε. Η ωραία είναι μπροστά στη θάλασσα, οι άλλες είναι γυρνώντας προς τη στεριά, είναι χάλια.
0: Είναι όλες ποιητικές. Είναι όλες ποιητικές. Ακόμη και αυτή η παρακμιακή. Ακόμη και αυτή η παρακμιακή εδώ με τα σκουπίδια. Εμένα μου βγάζει καλλιτεχνία. Για να δω και το σχόλιο. Τι λέει, πείτε στον Δήμαρχο, στην Δήμαρχο, τι λέει, έχει ένα σχόλιο από κάτω.
1: Ναι, να έρθω και να μαζέψω τα σκουπίδια. Μα δεν βλέπεις εδώ τώρα. Ναι. Τι ποιητικό βλέπεις και ρομαντικό στο
0: βλέπω,
1: πεταμένο
0: το
1: εδώ το καφέ, στα τσιγάρα, στα πακέτα.
0: Μάτι του καλλιτέχνη είναι και αυτό που φωτογράφησε ο Αργύρης. Λοιπόν, και 38 είναι, Μπάμπη μου. Έχουμε πιάσει τις κουβέντες στο κουβεντολόι για τα κυκλοφοριακά της Θεσσαλονίκης.
1: Αφού μας ενδιαφέρουν, τι να κάνουμε.
0: Και δεν έχουμε πει ότι έχει εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Περιφερειακή και στη Μουδανίων. Είναι δυνατόν να μην τα λέμε
1: αυτά. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε, ναι. Βλέπεις, μας κάνει πάρα και τις σημαντικές.
0: Και μια που έχει εργασίες συντήρησης, μήπως έχουμε και προβλήματα να δούμε λίγο, γιατί πήγε 8 παρα 20 και είναι η ώρα που συνήθως σφίγγει η κίνηση.
1: Ναι, σφίγγει, αλήθεια είναι, και έχει σφίξει και για τα καλά στην Περιφερειακή Οδό κυρίως, αλλά και στην Τζιμισκή στο κέντρο. Είναι δηλαδή, το ένα το μάτι βλέπει Περιφερειακή, αληθωρίζει, και το άλλο βλέπει την Τζιμισκή που έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στην Περιφερειακή τα κλασικά, στο ρεύμα προς τα δυτικά.
0: Τώρα δέσμα, αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και τα οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι, να είμαστε τώρα, να είμαστε πραγματιστές.
1: Λοιπόν, και να αλλάξουν, δεν θα είμαστε εδώ, Νίκο.
0: Έτσι όπως βλέπεις.
1: Αυτό είναι το τρομερότερο.
0: Λοιπόν, έτσι όπως βλέπεις την Τσιμισκή, την Εγνατία. Η Τσιμισκή είναι αυτήν την ώρα ψιλοχάλια. Λοιπόν, φαντάσου να κλείσουν και εναλλακτικές. Όπως εις Βόλου που λέγαμε,
1: ναι,
0: πριν, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: φαντάσου.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίες ιδέες, παιδιά, για κάποιες άλλες πόλεις.
0: Για εκθέσεις. Για
1: γιατί
0: εκθέσεις
1: πόσες φορές λέμε και εμείς, αφού φάτε την ταλαιπωρία μέχρι τη Χάνθ, ότι μην πάτε από Τσιμισκή γιατί είναι κόκκινη, μην πάτε από Εγνατία, η μόνη εναλλακτική είναι να στρίψεις από τις Βόλου, να φτάσεις τουλάχιστον μέχρι την Αγία Σοφίας.
0: Ναι.
1: Ας κλείσει και αυτή, παιδιά, να κυνηγιόμαστε.
0: Ας κλείσουμε και την Ιασόνη.
1: Την ίδια ώρα που εγώ θα ξαναπώ, το δίκτυο, το ποδηλατόδρομο στην πόλη δεν αρμόζει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα, και το ξαναλέω, να χρησιμοποιούμε ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια. Και αυτά τα κυνηγάτε και ταυτόχρονα θέλετε να πεζοδρομούμε κιόλα για να ζείτε εσείς η μεγαλοαστέδιο του κέντρου. Άντε, μην τα πω τώρα στο τέλος.
0: Και είναι και πανάκριβα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είναι και πανάκριβα. Είναι και πανάκριβα. Διότι τώρα, ό,τι και να πούμε, δεν δίνονται ουσιαστικά έτσι.
1: Κίνητρα.
0: Κίνητρα. Για να έχει ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο.
1: Και όχι για να σου δώσει, να σου επιδοτήσει την αγορά. Φτιάξε, βρε αγόρι μου, καλό τους ποδηλατόδρομους να μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος με ποδήλατο με ασφάλεια. Λοιπόν, να πάει στο κέντρο της πόλης να μπορεί να κινηθεί και να μην κινδυνεύει.
0: Γυρνάμε
1: και να τον γράψουν, αλλά και να τον χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
0: Γυρνάμε στην Τσιμισκή και βλέπουμε ότι η Βενιζέλου και η Ιόνος Δραγούμη είναι αρκετά μπλοκαρισμένες. Να και η Κομνηνών στο κάτω τμήμα της κλεισμένη εντελώς κάτω από την Καλαποθάκη. Επίσης έχουμε πρόβλημα στην Αγία Σοφία στην άνοδο πάνω από την εκκλησία. Έχουμε και ένα θέμα και στην Καρόλου Ντιλ μεταξύ Ερμού και Βασιλέως Ηρακλείου. Έχουμε αρκετά θέματα στο κέντρο.
1: Ναι,
0: επίσης
1: έχει.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη και προς τα πάνω στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
1: Από το δικαστικό μέγαρο πέρασες, έτσι
0: και στην Πολυτεχνείου με 26 Οκτωβρίου έχουμε θέματα. Έχουμε κάποια θεματάκια, όχι πολύ τραγικά, αλλά έχουμε και στην Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα. Επίσης, πολύ άσχημη κατάσταση στην Αγίων Πάντων μεταξύ Κολονιάρη και Μίκη Θοδωράκη.
1: Και εκεί είναι ένα σημείο που δύσκολα γλιτώνεις.
0: Φεύγουμε από εκεί, ανεβαίνουμε από Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου προς την Περιφερειακή. Γίνεται χαμούλης.
1: Μην πας από εκεί, θα κολλήσεις, σου λέω. Δεν μπορείς να βγεις από εκεί στην Περιφερειακή εύκολα. Θα φας τα
0: λεπορία. Να δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά την Περιφερειακή. Εντάξει, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Έχει τις αναμενόμενες καθυστερήσεις.
1: Γνωστά. Με περισσότερα προβλήματα εκεί στην περιοχή, γύρω από τον κόμμα της Τριαδρίας και στα δύο τα ρεύματα.
0: Στην Κατσιμίδη βλέπω στην άνοδο και κάθοδο, ειδικά στο σημείο της Λαμπράκη, okay. Έχουμε θέματα. Η Τούμπα στη Λαμπράκη με Διαγόρα έχουμε ένα κόλλημα στο ρεύμα προς το κέντρο, προς δυτικά στη Λαμπράκη. Πάμε λίγο πιο κάτω προς Πηλαία να δούμε. Προφήτου Ηλία με την Εγνατία, τη Πηλαία στην Εγνατία έχει εκεί πέρα ένα κόλλημα και έχει και κόλλημα αναξιμάνδρου πάνω στην πλαστεία.
1: Κοίταξε, στα γνωστά σημεία, Νίκο, δεν έχουμε...
0: κάποια έκπληξη.
1: Μπράβο, δεν έχουμε κάποια έκπληξη, ούτε έχουμε και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, πέρα από τα καθημερινά τα οποία συναντάμε στα σημεία αιχμής, τα οποία τα γνωρίζουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευτυχώς ο άξονας που εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ κόσμο, η Βασιλής Όλγας και ο Βασιλέος Γεωργίου, κινείται ανετότατα αυτή τη στιγμή, το λέμε και να μην τη ματιάξουμε.
1: Φτου.
0: Λοιπόν, στα ΠΕΦΚΑ που βλέπαμε πριν έχει γεμίσει λίγο κίνηση.
1: Μα, η λεωφόρος του Παπα-Νικολάου, παιδιά, δεν μπορεί να την κατέβει κάποιος. Βέβαια, σήμερα, αυτή την ώρα, 8 παρατέταρτο, τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι ψευτοδιαχειρίσιμα, καθώς η ουρά ξεκινά περίπου από το ύψος της Σολομού. Τις περισσότερες φορές που το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, η ουρά ξεκινά πριν από τα Πειθάρια. Σήμερα είναι λίγο πιο περιορισμένο, αλλά το ξαναλέω, οι εναλλακτικές δεν υπάρχουν πλέον για να την κοπανίσει κάποιος. Μόνο αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αν κάνετε καμιά τρίπλα και επιχειρήσετε να βγείτε στο συγκεκριμένο σημείο της Παπα-Νικολάου μέσα από το Φίληρο, από την έξοδο του Φιλήρου. Καμιά φορά ακόμα και αυτό το κάνεις, δηλαδή βγαίνεις από το Φίληρο, κατευθύνεσαι προς το Φίληρο για να βγεις από εκείνη την έξοδο στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί η Παπα-Νικολάου είναι αφόρητη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα να ανεβάσουμε ρυθμούς και πριν πάμε στην...
1: Μην βάλεις καλό τραγούδι, γιατί ο κόσμος αρχίζει πλέον και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να είμαστε εδώ. Φτάνει μόνο να παίζουν τα τραγούδια τα οποία επιλέγεις. Μην γελάς. Η Ευαγγελία λέει, με τέτοιες μουσικάρες δεν μας πειράζει να λείπετε και παραπάνω.
0: Δεν πειράζει. Καταλαβαίνει η Ευαγγελία ότι με τις μουσικάρες αυτές από πίσω κρύβονται άνθρωποι. Λοιπόν, και πίσω από το επόμενο. Steve Harley
1: δεν είσαι δηλαδή AI.
0: Όχι, δεν είμαστε καθόλου τεχνητή.
1: Steve Harley, αγαπημένος μου, Cockney Rebel.
0: Cockney Rebel και Hideaway. Steve Harley, ο οποίος
1: ήταν κάποτε το πιο αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ο οποίος έχει τραγουδήσει και εδώ στον Μήλο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαζί με τον Παπα Κωνσταντίνο το Βασίλη.
0: Ναι, ακριβώς. Του οποίου γράψαν έτσι το Σεμπάστιαν του Steve Harley.
1: Κάπως μου φώναξε
0: Σεμπάστιαν. Λοιπόν, τον χάσαμε πέρσι. Νεότατος, αλλά τον αγαπάμε. Steve Harley, Cockney Rebel και Hideaway αμέσως τώρα.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο και το μουσικό μας ταξίδι. Πάμε και ένα ταξίδι να κάνουμε στον χρόνο, το οποίο θα μας οδηγήσει επίσης σε μια τραγουδάρα αυτό το ταξίδι στον χρόνο.
1: Κοίταξε, όλα νομίζω ότι αποτελούν μια αφορμή για να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Και όλα τα τραγούδια είναι αφορμή για να πούμε μια ωραία ιστορία.
1: Έτσι, όχι μία.
0: Λοιπόν, πέντε. Και αν είναι να μιλήσουμε και για το κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης. Είναι... Λοιπόν, εγώ νομίζω, Μπάμπη, ότι Θεσσαλονίκη, τώρα μια που το ανέφερα, εάν λύνονταν το θέμα της καθαριότητας, γενικά του ευπρεπισμού της πόλης και το κυκλοφοριακό, το πάρκινγκ, νομίζω ότι θα ήταν σχεδόν ιδεατά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, 585
0: π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος, δες πόσο παλιά, κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη.
1: 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
0: Εποχές αναστάτωσης εκείνα τα χρόνια. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες, στις γυναίκες.
1: Και 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
0: 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή και, από ό,τι έχω μάθει, έτσι, πολύ νεοτεριστής όσον αφορά τα εφοπλιστικά δεδομένα, Κώστα Περατικό.
1: Και το 2009, μια τέτοια μέρα, οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά και μοναδική την χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Eyes Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Δεν θα ακούσουμε βέβαια εμείς λίγο μετά η ACDC, θα ακούσουμε κάτι ακόμη καλύτερο, θα δείτε τι. 1908 γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, ο περίφημος Άγγλος συγγραφέας, δημοσιογράφος, άνθρωπος και των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε και την σειρά μυθιστορημάτων και όχι μόνο, ναι, με ήρωα τον James Bond.
1: Με αυτά τα εφευρήματα που είχαν για τους πράκτορες, τα όπλα, τα μυστικά που δίνανε πάντοτε στο James Bond.
0: Μία ακόμη γέννηση, η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα τραγούδι, όχι πάντως αυτό, Kylie Minogue, 1968, έτσι.
1: Kylie
0: μεγάλωσε και η Κάιλι.
1: Και η Κάιλι,
0: και
1: τι νομίζεις,
0: ο Σονούπου έρχονται και τα δικά μας τα γενέθλια των 69ριδων. Λοιπόν, θα σου έρθω εδώ και με μια μπλούζα που έχω εκεί για τους 69ριδες. Λοιπόν, Kylie Minogue γεννήθηκε, η γενέθλια σήμερα, Αυστραλή τραγουδίστρια, χρόνια της πολλά. Πάμε και στους θανάτους.
1: Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, μου θυμίζει ένα βιβλίο που είχα με συγγραφείς και με ποιητές, με ένα σκίτσο τους και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Από εκεί το θυμάμαι τον Ιωάννη τον Πολέμη. 2003, Ήλια Μπριγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός νομπελίστας το 77 για τη θεωρία του περιδημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Και 2014, Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια.
0: Εμείς, όπως καταλάβατε, θα ακούσουμε αμέσως τώρα την Kylie Minogue στο πιο ενδιαφέρον ίσως άκουσμα, μαζί με τον συμπατριώτη της, Nick Cave. Τι να μας τραγουδάνε, εκεί που τα μαύρα ρόδα μεγαλώνουν. Where the wild rose, όχι τα μαύρα, συγγνώμη, τα άγρια, τριαντάφυλλα. Grow. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Αυτή είναι η μαγική επίδραση του Nick Cave που άρεσε και στον Αρπάπη.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έτσι σε γαλινεύει και την ώρα που διαβάζεις την είδηση πως η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση.
0: Είναι αυτά που βλέπαμε μετά νωρίτερα, το πλέον επισημοποιήθηκαν.
1: Σε στρατιωτική εγκατάστασή του, σε ηρεμεί το τραγούδι και απ' την άλλη σε αγριεύει η επικαιρότητα. Και εμείς προσπαθούμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, να ισορροπήσουμε στην λεπτή εκείνη κόκκινη γραμμή και τη ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και τη ψυχαγωγία. Γιατί είναι μια πρωινή εκπομπή που θέλει καλή παρέα πρωινή.
0: Ευχαριστούμε όλη την παρέα και για την σημερινή τη συμμετοχή. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, Μπάμπη, σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, καιρό είχαμε να δούμε.
0: Και υπενθυμίζουμε βέβαια ότι από αύριο κλείνει το μετρό.
1: Από αύριο
0: κλείνει το μετρό, να το θυμάστε. Προφανώς ήδη
1: 29
0: και
1: Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου.
0: Προφανώς τα τελευταία δρομολόγια σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, να ξέρετε, όσοι φίλοι, θα δούμε και περισσότερη κίνηση στους δρόμους, περισσότερα κόκκινα και μαύρα αύριο, είμαι σίγουρος. Στο μεταξύ, σήμερα συνταξιουχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ συγκεντρώνονται στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στον άξονα της Αριστοτέλους, και έχουμε επίσης μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η αιτία είναι πολύ εξειδικευμένη, δεν έχουμε τέτοιο ακριβώς τώρα.
1: Στις 8.30
0: στις 8.30 στην Καμάρα. Στην Καμάρα στις 8.30. Λοιπόν, πολιτιστική ατζέντα.
1: Φόρα.
0: Αυτήν σας αποχαιρετούμε για τη δεύτερη ώρα. Τα λέμε σε λίγο μετά το δελτίο για την τρίτη μας ώρα.
1: Με Βασίλη Πεκλάρη.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Πέμπτη, 28 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Για δύο παραστάσεις, στο Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζεται το έργο «Δύο προσώπων» του Τενίση Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη. Ένα θεατρικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον εγκλισμό και την υπέρβαση. Στο θέατρο Τάφη, η παράσταση Δίσεξαπατίν μας καλεί να παρακολουθήσουμε μια μυστηριώδη εξεφάνιση που εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας και εξαπάτησης. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με την ταινία «Η Κρίστοφερ», μια απρόβλεπτη δραματική κωμωδία. Τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο για να ολοκληρώσει ανολοκλήρωτους πίνακες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν κληρονομιά. Ο Ανδρέας Καρακώτας επιστρέφει στη μικρή σκηνή για μια τελευταία εορταστική παράσταση με τίτλο «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Μετά τις επιτυχημένες βραδιές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχαιρετά τη χρονιά με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ιστορίες, συγκίνηση και εκλεκτούς μουσικούς συνεργάτες. Στο Rover Bar συνεχίζεται το Rundu Fest 2026. Εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λίμπης, Drama Scene σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενέργεια. Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Planescapes, τοπία πλατάνων, αναδεικνύοντας 4 υπερονόβια πλατάνια της πόλης ως ζωντανά μνημεία φύσης, ιστορίας και αστικής μνήμης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία είναι κοντά. Το Σαββατοκύριακο δήλωσε μάλιστα ότι η κυβέρνησή του και η Τεχεράν είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μια διευθέτηση, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωσή της. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα παραμείνει για το κοινό η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Παρασκευή έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Πρόκειται για την ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία επανέρχεται και θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ την ίδια ώρα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, IKEA Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, 31, Βουλγαρικτέλ και 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Έκτακτη σύσκεψη για τη μία το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στη στελέχωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοινώθηκαν ήδη τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε Θεώνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Την ίδια ώρα τα κόμματα αντιδρούν με αιχμηρά σχόλια στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματός του. Βουτιά στο παρελθόν, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανοίξε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ έντονα αντέδρασαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Η νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Το ενδεχόμενο το παιδί να άφησε την τελευταία του πνοή από ηλεκτροπληξία λόγω καλωδίου ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές σε εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής που θα γίνει σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους και ειδικότερα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν δράσεις για τα παιδιά. Στη γιορτή των λαϊκών αγορών ο Δήμος Θεσσαλονίκης με ΣΕΦ θα ετοιμάζουν συνταγές με αγνά υλικά, ενώ από τις 6 το απόγευμα ως τις 11.30 το βράδυ η εκδήλωση θα συνεχιστεί με λαϊκό πρόγραμμα. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 το πρωί συνταξιουχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ για τις 8.30 το βράδυ είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο κάμπ Συντικής των Σερών. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ποιος να μας πει που πάμε, Ρενίκο?
1: Ξέρω,
0: οι
1: πολιτικοί, οι νέοι κομματικοί σχηματισμοί που δημιουργούνται θα μας δώσουν νέους δρόμους.
0: Φίλε μου, πολιτική Βαβέλ εγώ θα τη χαρακτηρίζω από μόνος μου, δεν το άκουσα από κάποιον.
1: Μες στην πολιτική,
0: τώρα μου ήρθε.
1: Μες στην πολιτική πάντως και μουσική Βαβέλ βρίσκουμε και ωραία κομμάτια, ένα Βασίλης Πάντσιος στο παραπέντε, πολύ ωραία τραγούδια, να μαθαίνουμε και κάποια άλλα πέρα από τα
0: καινούργια ακούσματα, καινούργιες φωνές, ναι, και ανθρώπους.
1: Και έχουμε και καινούργιο παλικάρι εδώ πέρα, ένα νέο παλικάρι έχουμε στην κονσόλα, Τάσο Τριανταφύλου μαζί μας, στην ρύθμιση του ήχου, πήρε τη σκυτάλη από την παλιά δασκάλα του Σοφία Τσακάλη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στον Βασίλη τον Μπεκλάρη, υπάρχει πλέον μια πολιτική αναστάτωση, έχουνε νέα δεδομένα και στις δημοσκοπήσεις. Ήδη βγήκε μετά τη interview προχθές, βγήκε χθες και μία δεύτερη, η οποία δίνει ακόμα υψηλότερα τον κύριο Τσίπρα, ναι, ακόμα χαμηλότερα το Πασόκ και γενικά μία ζήμωση μεγάλη.
0: Κοίταξε,
1: στα πολιτικά δεδομένα.
0: Εάν μου επιτρέπεις, για μένα είναι αναμενόμενο όταν γίνεται μία καινούργια κίνηση να δούμε τι διάρκεια και πώς θα εξελιχθεί στην πορεία του χρόνου μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Και απ' την άλλη βλέπουμε να εξατμίζονται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
0: Και όχι μόνο, και της Ελληνικής Λύσης.
1: Της
0: Ελευθερίας.
1: Πρόσεξε, η ελληνική θα λύση... σε ακούσει όχι, τώρα ο κύριος Βελόπουλος και θα σου βάλει πιπέρι.
0: Και η ελληνική λύση έχει πέσει σε μονοψήφια.
1: Εντάξει, ναι. Μονοψήφια. Όλα βασικά έχουν πέσει. Η Νέα Δημοκρατία λίγο ανέβηκε. Ξέρω, υπάρχει η συσπήρωση. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Κάνετε? Καλά, έχω άποψη γιατί σήμερα σας άκουσα και νωρίτερα.
1: Όχι, κατάλαβα για τις πεζοδρομίες θα μας πει.
2: Μα τώρα εκεί θα πλέξουμε.
1: Είδες, ας το καλύτερο.
0: Όχι, άμα τα ανοίξουμε δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα από την πολιτική επικαιρότητα.
2: Γιατί φαίνεται ότι έχεις καιρό να κάνεις καμιά βόλτα σε πόλεις του εξωτερικού, Νίκο μου. Πρέπει η εταιρεία να σου δώσει ένα εισιτήριο έτσι να βγεις λίγο να περπατήσεις.
1: Τι να σου πω.
2: Σε πεζόδρομο.
1: Ας μας δώσει.

0: πρώτα, ας μας δώσει πρώτα κάποια
1: και
0: άλλα πράγματα.
1: Αλλά και της Νότιας Ευρώπης.
0: Ναι,
1: όχι μόνο.
0: Και της Νότιας Αμερικής.
1: Εντάξει,
0: της Αφρικής. Αγωνιστώ.
2: Ναι, αλλά και εμείς, ρε Βασίλη, τώρα θα την ανοίξει την κουβέντα. Και εμείς είμαστε μεταμοντέρνοι, αλλά χωρίς να έχουμε τα βασικά. Θέλω να πω ότι θέλουμε να ομοιάσουμε με ευρωπαϊκές σύγχρονες μεγαλοπόλεις και τα βασικά πράγματα που αφορούν, ας πούμε, έναν απλό ποδηλατόδρομο δεν
0: άκουσε, Βασίλη, άκουσε, Βασίλη. Σε αυτό θα σου πω, επειδή έχω γυρίσει, επειδή έχω γυρίσει πολλές πόλεις, πάρα πολλές πόλεις του εξωτερικού, θα σου πω το εξής. Η Θεσσαλονίκη έχει, και αυτό νομίζω το θέλουν όλοι, ένα από τα πλέον πιο κατοικημένα ιστορικά κέντρα. Δεν υπάρχει όμοιο στον κόσμο. Πολύ δύσκολα θα βρεις. Λοιπόν, γιατί αυτό κατευθείαν δημιουργεί ιδιαιτερότητες. Όπως επίσης η Θεσσαλονίκη έχει και πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν σε αυτό το κέντρο και στους οδικούς άξονες που διατρέχουν από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά άλλα δρομολόγια. Και επίσης σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η παράκαμψη της ανατολικής εξωτερικής περιφερειακής που μας βρίσκει σύμφωνος ότι δεν έγινε. Αλλά τώρα άστο αυτό.
2: Και
0: πάμε
2: πριν περάσουμε στην πολιτική, λοιπόν.
1: Αλλά συγκεντρώνει και μεγάλες δραστηριότητες.
0: Ακριβώς. Άρα.
1: Όπως είναι η διεθνής έκθεση, για παράδειγμα.
0: Ναι, ρε Πασά μου. Στα λόγια μου έρχεται.
2: Παιδιά, αφήστε να πω μια χρηστική πληροφορία η οποία είναι κρίσιμη.
0: Όχι, Παπα-Νικολάου.
2: Για δεύτερη μέρα σήμερα γράφει η Τροχέα.
0: Σου στείλανε μήνυμα.
2: Ναι,
0: σου
2: στείλανε συγκεκριμένο μήνυμα, δεν το πιστεύω. Στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μία διέξοδο για να βγει στην Παπα-Νικολάου. Εγώ θα το πω, φίλες και φίλοι.
0: Α, γι' αυτό δείχνει κόλλημα, ναι, τώρα εκεί.
2: Όχι, υπάρχει το κόλλημα έτσι κι αλλιώς από την κίνηση. Μιλάμε, φίλε Βασίλη, για το κατέβασμα της Παπα-Νικολάου από το Ρετζίκι από νωρίς. Ότι έχεις τη δυνατότητα για να γλιτώσεις τη μεγάλη ταλαιπωρία να πας να κατέβεις μέχρι ένα σημείο από την παράλληλη της αριστερά την Αναγεννήσεως
0: και
2: μετά για να ξαναβγεί στην Παπα-Νικολάου λίγο πριν από την έξοδο Φιλίρου, υπάρχει η Οδός Ελευθερίας, αλλά υπάρχει δίπλα και η Κατίνας Παξινού, η οποία όμως είναι μονοδρομημένη μόνο για να μπαίνει κάποιος από την Παπα-Νικολάου και όχι για να βγαίνει. Η Ελευθερίας όμως δεν αρκεί για να αυτοί που προσπαθούν να ξεφύγουν να μπουν,
0: και
2: είναι η δεύτερη μέρα που έχει στηθεί η τροχιά και γράφει κόσμο, ο οποίος αυτή την απόσταση των 10 μέτρων ενός δρόμου που είναι μονής κατεύθυνση, αλλά από τον οποίο περνάει ένα αυτοκίνητο κάθε 100 χρόνια και μοιράζει κλίσεις.
0: Βέβαια μπορεί να γίνει και ένα ατύχημα ή δυστύχημα και μετά.
2: Να σου πω κάτι, Νίκο μου. Προσεκτικοί είναι και κατεβαίνουν από εκεί οι μισοί που επιλέγουν αυτή την διαδρομή. Πέφτει και σήμερα γράψιμο, εγώ το ξαναλέω, σε μονοδρόμηση σου παίρνουν το δίπλωμα για 7 μήνες και το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Πάντως
2: έχετε το νου σας εσείς που κατηφορίζετε σήμερα εκεί από το Ρετζίκι για να βγείτε στην περιφερειακή, γιατί πέφτουν πάλι πρόστιμα.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά. Βασίλη, σε ακούμε, καλημέρα.
1: Αν με ακούσετε τώρα, γιατί πριν δεν πρόλαβα να σταυρώσω κουβέντα με το που ξεκίνησα. Τι,
2: έχει δίκιο. Νίκο, πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Εγώ το ξαναλέω.
1: Ας μιλήσω.
2: Ναι, ναι. Δεν θα πούμε κουβέντα. Παίζεις, Βασίλη, δώσε.
1: Εντάξει, ναι. Μόνο να μην πω για τίποτα για πεζοδρόμηση. Λοιπόν, να πω για πολιτική επικαιρότητα. Να πάω στην τρέχοντα.
0: Ξεκινήσαμε τη δημοσκόπηση εμείς. Μας δίνει νομίζω αφορμές.
1: Ναι, μπράβο, προσπαθούσα να θυμηθώ που ήσασταν πριν. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν που βγαίνουν, που δεν έχουν μέσα προφανώς και γίνανε με τον τρόπο που γίνονται και οι κυλιόμενες, αυτές που δημοσιοποιούνται, και υπάρχει ένα ζήτημα διοντολογίας για αυτές που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνουν το κόμμα Τσίπρα, αλλά έγιναν ενώ δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα. Είναι όπως είναι και αυτές οι κυλιόμενες όλων των εταιριών, οι οποίες δεν βγαίνουν προς τα έξω και τις έχουν και είναι και σε γνώση και των κομμάτων. Η αλήθεια είναι ότι και αυτές, για να μην πω για συγκεκριμένες εταιριών, ότι δείχνουν ακριβώς αποτυπώνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τώρα είτε οριακά είτε λίγο παραπάνω σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αυτό που δύσκολα εκτιμάται και γι' αυτό βλέπουμε τόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί είναι και καινούριο και δεν έχεις και τη δυνατότητα σε σύγκριση με το παρελθόν έτσι να το κατατάξεις. Με τον κύριο Τσίπρα μπορούν και γίνονται κάποιες συγκρίσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι υπάρχει μια έτσι αφαίρεση.
0: Χθες είχαμε τις Real Polls για το Πρόταγκον με 27,5%.
1: Ναι, αυτό ακριβώς ότι έγινε ενώ δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Και
0: εντάξει, ήταν δεδομένο όμως ότι δημιουργήθηκε.
1: Δεδομένα αξιοπιστίας. και για αυτήν και για την άλλη της interview. Γενικότερα, που βάζουν κόμματα τα οποία δεν είχαν ανακοινωθεί, γιατί έγινε τις μέρες που δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι αναπαράγονται από όλες τις μεγάλες, από όλα τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Και η εφημερίδα των συντακτών, που ξέρω ότι είσαι αναγνώστης, είχε χθες την interview.
2: Μα Νίκο, τώρα επιχειρείται να δημιουργηθεί μια δυναμική που θα δώσει την δεύτερη θέση στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι.
1: Υπάρχουν κυκλειόμενες που γίνονται όλων των εταιριών και αυτές που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει αυτή τη διαδικασία των δημοσκοπήσεων που γίνονται χωρίς επιστημονικά κριτήρια και χωρίς να τηρούνται οι βασικοί κανόνες και όροι και προϋποθέσεις, και βάζουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Τώρα τα μέσα ενημέρωσης, ότι τα χρησιμοποιούμε, το κάθε μέσο ενημέρωσης, για τους δικούς τους σκοπούς. Η εφημερίδα των συντακτών λοιπόν το χρησιμοποιεί για να δείξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γιατί θες να τα πούμε Νίκο, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω, θέλει να δείξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση καθαρά και δυναμικά. Οι άλλες εφημερίδες γιατί θέλουν να δείξουν ότι ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω ποιες από εδώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ποια site, το εφημερίδα που δημοσιεύει πρώτο-πρώτο την interview και δείχνει ότι ενισχύεται παρόλα αυτά, καθώς δημιουργούνται τα νέα κόμματα.
2: Το θέμα είναι, Βασίλη μου, ότι ανοίγει το παιχνίδι. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι ναι, μπαίνουμε πλέον δηλαδή, σε σκληρό ρόκο, όπως λέγαμε παλιότερα.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και το βάλανε στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέραμε το όνομα. Και μπήκε σε μια διαδικασία που ξεκίνησε και τέλος πάντων δημοσιοποιούνται. Σας λέω, έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος και πάλι με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια... Επειδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει και αυτό τον πόνο του.
0: Δέχεται πιέσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, σου λέω, και οι πληροφορίες και από τις άλλες εταιρείες δείχνουν, που κάνουν τις κυλιόμενες και δεν τις ανακοινώνουν, είναι ακριβώς αυτή η τάση.
2: Έκανε ντόρο πάντως. Έκανε ντόρο. Αυτό είναι σίγουρο, ότι από χθες αυτό συζητάμε σχεδόν οι περισσότεροι. Ακόμα και για το όνομα, αν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, αν ήταν διαφορετικά, συζητιέται. Συζητιέται πολύ.
1: Τώρα δεν είναι μόνο το όνομα, γιατί αυτές όλες που δημοσιοποιούνται έχουν γίνει πριν την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτή τη opinion poll που συζητάτε ανακοινώθηκε χθες και είχε γίνει τις μέρες πριν ανακοινωθεί, έτσι, γιατί δεν γίνονται την ίδια μέρα.
2: Ναι, δεν προλαβαίνουν προφανώς.
1: Δεν γίνονται, γίνονται τις προηγούμενες ημέρες δημοσκοπήσεις. Η διαφαινόμενη έτσι επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα είναι αλήθεια ότι έχει προκαλέσει μια αναστάτωση σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, όπου έχει μια απήχηση ο Αλέξης Τσίπρας και από τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι το 23 έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 17,8% στα κατώτερα επίπεδά του από το 2012. Αλλά τη τελευταία δεκαετία, δηλαδή, ας πούμε γενικά. Αλλά στην πραγματικότητα ένα ποσοστό που εκεί φαίνεται να προσεγγίζει ή να προσπαθεί να προσεγγίσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που πάμε, για να πάμε στο πολιτικό, γιατί εντάξει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιέζονται επίσης, κυρίως όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι, η νίκη, η οποία από το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού φαίνεται να σχεδόν εξαϊλώνεται. Η πλεύση ελευθερίας έτσι, και από το κόμμα του κ. Τσίπρα αλλά και το κόμμα του κ. Χαρισιανού κυρίως. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως και η Νέα Αριστερά. Αλλά η Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως δεν ήταν και σε θεωρητά ύψη τα ποσοστά της Νέας Αριστεράς σε κανένα σημείο, νομίζω σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας του κόμματος. Οι Δημοκράτες επίσης του κ. Κασελάκη.
0: Ο κύριος Κασελάκης, τώρα που ανέφερες, τι ήταν αυτό που βγήκε χθες και είπε ότι βρήκε και αυτός χώρο και μίλησε, δεν ξέρω, είπε ότι του προτάθηκε η θέση του αντιπροέδρου για το κόμμα του κύριου Τσίπα.
2: Έλα, ναι. Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το είπε ο κύριος Κασελάκης. Ναι, δεν το
1: πού το είπε,
2: δεν το άκουσα. Ναι.
1: Πού του προτάθηκε, από ποιον.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, να το βρω, γιατί και εγώ...
1: Νομίζω κάπου σε κανένα τρολάρισμα θες το Βατράκι, πού διάβασε το κουλούρι.
0: Το είδα σαν τίτλο, το είδα σαν τίτλο.
2: Στο Βατράκι, είσαι θεός, είσαι θεός.
1: Κάπου το είδες τώρα και μας έχει κάνει αναστάτωση.
2: Μπράβο, τέτοια αναστάτωση ούτε με τη χθεσινή ανακοίνωση του ονόματος.
0: Athens Voice, περίμενε. Μου έγινε νίξη να γίνω αντιπρόεδρος στο κόμμα Τσίπρα.
2: Δηλαδή του έκλεισαν το μάτι.
0: Ναι,
2: σε
0: παιδιά, επίπεδο. Τελικά δεν είναι τρολάρισμα. Ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Αποκαλύψεις υποστήριξε ότι πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του κόμμα, πρόσωπα κοντά στον πρώην πρωθυπουργό τον προσέγγιζαν και του πρότειναν να γίνει αντιπρόεδρος.
2: Εγώ γελάω με τον Βασίλη. Ωραίο, Βασίλη Νίκολε.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι εντυπωσιάστηκε. Εσύ δεν το περίμενες δηλαδή. Να και, στο, και το News Beast. Ορίστε.
1: Εντάξει, μου έγινε νύχτα. Συγγνώμη κιόλα που το αφισβήτησα, αλλά.
0: Εγώ χθε το βράδυ το είδα και κατάλαβα ότι δεν είναι τρολάρισμα. Ήταν. Έμοιαζε με τρολάρισμα.
1: Κάποιο από του εκπροσώπου τύπου που ανακοινώθηκαν αναπληρωτέ και τα λοιπά του κόμματο ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν να το διαψεύσει.
2: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, θα σα πω το εξή.
0: Μάλλον δεν πάνε καν να το διαψεύσει.
2: Έχοντα ανοίξει εδώ διάφορε ειδησιογραφικέ σελίδε για να έχω πρόσβαση στι ειδήσει που με ενδιαφέρουν, πέφτει από το πρωί το μάτι μου σε ένα τίτλο που λέει Χαμόγελα στην Ελλάς και κάθε φορά ξεγελιέμαι, να με το Θεό,
0: ναι,
2: σα
0: ναι,
2: το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ότι είναι κάποια επιτυχία τη ελληνική αστυνομία. Και το πατάω, ναι. Λέω, μάλλον θα εξαρθρώθει και κανένα μεγάλο τέτοιο Χαμόγελα στην Ελλάς, ναι. Και είναι η Ελλάς του. Ακόμα δηλαδή δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο μυαλό μα ω το
0: είναι μόνιμα. Μπέρδεμα.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή ο...
0: Πάντως επικοινωνιολογικά ήτανε, εγώ είδα χθες και μια πολύ ενδελεχή ανάλυση. Ήτανε πάρα πολύ έξυπνο τελικά. Έγινε ακριβώς για να προβοκάρει. Για να, και,
2: για
0: και...
2: να κάνει ντόρο, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά εξαρτάται τώρα.
0: Εδώ ασχολείται και ολόκληρο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Και ποιος δεν ασχολείται. Βγάζουν βίντεο αντιβίντεο.
1: Ένα βίντεο τέλος πάντων χιουμοριστικό έτσι και με ρεμπέτικο τραγούδι ΚΝΕ. Λοιπόν, βγήκαν και οι εκπρόσωποι τύπου. Υπάρχει ένα θέμα γιατί έβλεπα νωρίτερα τον Άδωνη Γεωργιάδη σε μια από τις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, νομίζω στο Sky. Και έλεγε ακριβώς αυτό. Επειδή επίκειται πιθανόν και σήμερα να κατατεθούν στον Άριο Πάγο το διακήρυξη.
0: Είπε ότι του αρέσει ως αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, ενώ για τον Ανδρουλάκη είπε ότι δεν κάνει για την πολιτική.
1: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω μια πρόταση.
2: Δεν το έλεγα. Θέλει να πει για τα χρήματα. Πού τα βρήκε τα χρήματα για μια τέτοια φιέστα
0: στο κόμμα του
1: Τσίπρα.
0: Θα
1: αυτομαστιγωθώ.
2: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι είπε νωρίτερα ότι τίθεται θέμα κατά τη γνώμη του και πιστεύει ότι ο Άριος Πάγος θα το δει, ότι μπορεί και να μην περάσει το όνομα Ελλάς, γιατί παραπέμπει στο όνομα της χώρας και αυτό απαγορεύεται με νόμους και διατάξεις να χρησιμοποιείς το όνομα της χώρας, της πατρίδας και τα εθνικά σύμβολα κτλ. Θα σου πω, αυτές είναι γενικά οι διατάξεις. Και αυτός έχει την εντύπωση και την αίσθηση ότι ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα αποδοχής από τον Άριο Πάγο της συγκεκριμένης ονομασίας. Σας το βάζω με αστερίσκο, έτσι, ως ένα ζήτημα, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν βάζει τυχαία κάτι. Έχει προφανώς συζητηθεί σε κάπου μέσα
0: ενδοκυβερνητικά.
1: Στο χώρο της ενδοκυβερνητικά το συγκεκριμένο ζήτημα και να περιμένουμε να δούμε αν τυχόν θα προκύψει τέτοιο ζήτημα. Τώρα βέβαια που ο ίδιος λέει δεν εμπλέκεται στον Άριο Πάγο και δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει και όλα τα σχετικά, αλλά φαντάζομαι ότι μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι αυτή η αναφορά, γιατί δεν το είχα ακούσει καθόλου από προχθές να γύρεται τέτοιο ζήτημα, γιατί βέβαια είναι ακρονίμιο, έχει αναφέρεται σε τρεις άλλες λέξεις, έτσι ελληνική, πώς το λένε.
0: Αριστερή συμπαράταξη.
1: Αριστερή συμπαράταξη, δεν μου έρχεται και το όνομα εύκολα. Αλλά στην πραγματικότητα μπαίνει ένα τέτοιο, έτσι, ένα τέτοιο.
0: Θα μπορούσε, ξέρεις, να του κολλήσει η Παρατσούκλη, επειδή δεν υπάρχει άλλο κομματικό σχηματισμό, ναι. Να, για συντομία να το λένε συμπαράταξη. Η συμπαράταξη.
1: Ναι, συμπαράταξη θα λέγεται.
0: Δεν υπάρχει κάπου αλλού.
1: Θα δουλέψει πολύ αυτό. Τέλος πάντων, να πω γρήγορα γιατί θα κλείσουμε και να μην προλάβουμε να αναφερθούμε.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις αντιδράσεις στο Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος και χθες με δηλώσεις του έτσι έκανε αναφορές αιχμηρές, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς πολύ πιο έντονα για τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ έντονες διεργασίες. Ο κύριος Πολάκης βγήκε μέσα στη νύχτα με ανάρτησή του και καταγγέλει τον κύριο Φάμελο. Εντάξει, ότι εξευτελίζει ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει μια ολόκληρη μέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το γραφείο τύπου του ούτε ο πρόεδρος δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση να σχολιάσουν.
0: Μια που είπες για τον κύριο Πολάκη, δεν αναφέραμε και το εφιολόγημα του πρωθυπουργού ότι διάλεξε το Ελλάς ο κύριος Τσίπρας και άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο
2: Πολάκη. Ήταν έξυπνο.
1: Ναι, με πολλούς να γελάνε εκεί πέρα γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Ήταν πετυχημένο όμως.
1: Λοιπόν, ναι, και προφανώς υπήρχε σχολιασμός, γιατί λέγαμε ότι δεν θα σχολιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά το έκανε και στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη Βαβέλ και το έκανε και χθες. στην αναφορά του αυτή για, τον, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και σας είπα λοιπόν για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι πολύ τεταμένη η κατάσταση και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται. Η κυρία Δούρου έχει βγει με διαδοχικές συνεντεύξεις. Αντίδραση είχαμε και από την κυρία Καρισιανού, που δεν έχουμε λέει μνήμη Ξόψαρου, για τον κύριο Τσίπρα αυτά τώρα, σε αντιδράσεις που έρχονται από παντού, από όλα τα κόμματα.
0: Και από την κυρία Κωνσταντοπούλου ήρθε έτσι δυναμική αντίδραση για τον κύριο Τσίπρα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν τα πάνε και πολύ καλά μεταξύ του.
2: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Βασίλη μου, λίγο άκομψα θα σε
1: όχι,
0: διακόψω.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιατί έχουμε ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα στο μετρό και ενώ είμαστε λιγότερο από ένα 24.
1: Γιατί αύριο κλείνει.
0: Αύριο κλείνει. Αυτή τη στιγμή από το σταθμό ανάληψη μαθαίνουμε.
1: Σήμερα το βράδυ, μάλλον είναι 10 η ώρα κλείνει.
0: Ναι. Από το σταθμό ανάληψη ως το σταθμό Πανεπιστήμιο, κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεβιβαστείτε στο σταθμό ανάληψη και Πανεπιστήμιο, αναφέρει η εταιρεία διαχείρισης.
1: Δεν κατάλαβα όμως πώς γίνεται πρακτικά αυτό, τι σημαίνει. Ότι κατεβαίνει.
2: Ότι κατεβαίνει, μάλλον, ναι, και αλλάζει γραμμή. Πιθανότατα. Δηλαδή,
0: πηγαίνει από μονή γραμμή προφανώς. Μεταξύ ανάληψη και Πανεπιστήμιο πάει σε μονή γραμμή. Κάπως έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα δίνουν και τις πληροφορίες, τις κατευθύνσεις οι υπάλληλοι του μετρό μέσα στους σταθμούς, τους προαναφερθέντες.
1: Τι να κάνουμε, λοιπόν, να ευχηθούμε ότι 22, πότε θα ανοίξει Ιουνίου.
0: 19 ξανά, Ιουνίου, και ότι θα είναι
2: θα
0: καλά.
2: Σας πηγαίνω βόλτα.
0: Αυτό ευχόμαστε και εμείς.
2: Να σας πω κάτι. Πριν τη βόλτα που θα σας πάω στο flyover, θα σας πάρω, ρε παιδιά, να πάμε μαζί στη Μίκρα, οι τρεις μας. Θα πληρώσω εγώ τα εισιτήρια στο μετρό.
0: Προς το παρόν μας παίρνει ο Μπάμπης και βγαίνουμε από το στούντιο και θα μας κυνηγάει η βούλα. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε οι δυο σας. Εμείς έχουμε υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
2: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε συνθήκες υποβαθμισμένης λειτουργίας διεξάγεται η κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, από το σταθμό της ανάληψης έως και το σταθμό Πανεπιστήμια, η κυκλοφορία γίνεται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούζ. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Στήρου και παρακείμενων περιοχών. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και τις 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στη στελέχωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 συνταξιούχοι του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα Βενιζέλου. Στις 8.30 το βράδυ άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από το ΚΑΜΠ Συντικής Σερών. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πίσω λοιπόν στα μικρόφωνα του 102, ο Μπάμπης και ο Νίκος παρέα μαζί σας από τις 6 μέχρι τις 9. Να θυμίσουμε τον αριθμό του Viber 6930078228. Να θυμίσουμε ότι είχαμε πει πριν την διακοπή μας ότι είχε ένα θέμα το μετρό μεταξύ Σταθμού Ανάληψης και Πανεπιστημίου. Φαίνεται ότι
1: χρειαζόταν εκεί μεταεπιβίβαση.
0: Ναι. Ωστόσο, είχαμε εδώ και συναδέλφους που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις που καταγράφονται.
1: Αλλά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι φίλοι εδώ της, και συνάδελφος στην εκπομπή κατέβηκε προς στιγμήν από το σειρμό των έναν για να πάει από την απέναντι πλευρά και τις είπαν τελικά ξαναγυρίστε και τα λοιπά, γιατί αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Οπότε είναι όλα μια χαρά.
0: Να δεις, ίσως το κάνει έτσι και σαν προπόνηση η εταιρεία διαχείρισης. Σου λέει για να μην στεναχωρηθείτε ιδιαίτερα από αύριο που δεν θα το έχετε, πάρτε μια μικρή ταλαιπωρία έτσι για να δω.
1: Εγώ το τελευταίο που θα σχολιάσω είναι ότι πόσο πλέον μας στεναχωρεί όταν κλείνει το μετρό, σημαίνει πόσο επιδραστικό είναι πλέον φυσικά, αυτό το μέσο φυσικά. Στην καθημερινότητα φυσικά. Του Θεσσαλονικίου.
0: Λοιπόν, επιδραστική είναι σίγουρα και η παρουσία της Μαρίνας Τυρμάντζου στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Μαρίνα.
0: Καλημέρα Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Είδες πώς σου το φέραμε από εκεί, το είχαμε από εκεί το φέραμε.
1: Στο μετρό σε βάλαμε, σε βγάλαμε, πάντως, σε ξαναβάλαμε.
2: Να σας πω, συνάδελφοι, συγγνώμη τώρα να συμπληρώσω σε αυτό το θέμα αναφορικά με τη λειτουργία του μετρό. Μας έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ όμως, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή είπατε πριν από λίγο ότι μας εκπαιδεύει. Πριν από 2-3 μέρες και εγώ ήμουνα έτσι μάρτυρας σε πάλι μια τέτοιου είδους κατάσταση στο μετρό Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλές ώρες επικρατούσε ένα χάος δεδομένου ότι γινόντουσαν μετεπιβιβάσεις από τη μία τροχιά στην άλλη για να πας στον προορισμό σου. Κάτι είχε συμβεί από ό,τι μας είπανε στον τερματικό σταθμό, στον σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι πολύ συχνά τα περιστατικά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο μετρό. Δεν συζητάω καν τη λειτουργία είτε ασανσέρ είτε σε ό,τι αφορά τις κυλιόμενες σκάλες. Δηλαδή παραεκπαιδευτήκαμε θα έλεγα για ένα έργο που φερνόταν δεκαετίες.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πλέον στο χθες. Τώρα ζούμε το σήμερα. Δόθηκε με τα όποια προβλήματα και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδάκι μου, φανταστείτε ότι μετά την τελευταία αυτή δοκιμαστική που θα γίνει την λειτουργία που θα είναι κλειστό, όταν θα επιστρέψει με το καλό θα μας πηγαίνει μέχρι και τη Μίκρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη φαντασία ως κάτοικοι και ως πολίτες γενικά. Το φανταζόμαστε.
0: Λοιπόν, στις Σέρες πάντως δεν έχει φτάσει ακόμη το μετρό.
2: Συγγνώμη.
0: Στις Σέρες λέω δεν έχει φτάσει ακόμα το μετρό. Γιατί στις Σέρες θα πάμε τώρα.
2: Λοιπόν, στις Σέρες θα πάμε, συνάδελφοι. Από εκεί ξεκινάει η στήλη της εκπομπής με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την επικαιρότητα της ελληνικής περιφέρειας. Αναφερόμαστε βέβαια στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Ηράκλειας, καθώς ένα 10χρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων ερευνούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ συναδέλφων της τοπικής ΕΡΤ, το ενδεχόμενο το παιδί να υπέστη ηλεκτροπληξία, καθώς ένα καλώδιο περνούσε πάνω από αυτό το κανάλι. Ήδη πάντως συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια παρακείμενης οικίας σε αυτό το κανάλι για ρευματοκλοπή. Βέβαια, φως στις ακριβείς συνθήκες αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι συνελήφθη και η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Τώρα να μεταφερθούμε και στα Ιωάννινα, όπου όπως έγινε γνωστό εχθές είχαμε την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, προκάλεσε κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Σύμφωνα με πληροφορίες των συνοδέλφων της τοπικής ΕΡΤ, της ΕΡΤ δηλαδή Ιωαννίνων, πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος αρχικά είχε εισαχθεί σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε στις συγκεκριμένες εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Άμεσα λοιπόν ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και έτσι ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Και βέβαια κινητοποιήθηκε και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, γνωστότερος ως ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτιση των επαφών του συγκεκριμένου ατόμου, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει η προέλευση αλλά και η έκταση ενδεχόμενης διασποράς της νόσου. Τώρα, συνάδελφοι, θα περάσουμε σε ένα θέμα που μας απασχολεί σχεδόν καθημερινά, γενικά ως κοινωνία, οπότε και την ελληνική περιφέρεια, αφορά στην κυκλοφορία των πατινιών. Εχθές, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου, στο οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπεται και η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων, δηλαδή κάτω των 18 ετών, με ηλεκτρικά πατίνια, είτε νοικιασμένα είτε ιδιόκτητα. Αναμέναμε ότι θα υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο με απαγορεύσεις αναφορικά με την κυκλοφορία πατινιών, το οποίο τελικά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, θα αφορά και στην πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους, όπως προαναφέραμε. Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο κύριος Κυρανάκης, αυτή είναι η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να στινομεύεται κιόλας η κατάσταση, να εφαρμόζεται ο νόμος, καθώς τέτοια κατάσταση, όπως είπε ο ίδιος, όπως η σημερινή, δεν υπήρχε ποτέ. Αναφερόταν δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης στην εποχή που ως πιτσιρικάδες ξεχυνόμασταν και εμείς στους δρόμους με τα ποδήλατα. Και σε αυτό το σημείο ανέφερε ότι από το Υπουργείο Υγείας υπάρχει ενημέρωση πως οι συνθήκες στα επίγοντα με τέτοιου είδους περιστατικά είναι πάρα πολύ άσχημες. Μεταφέρονται πάρα πολύ ανήλικοι τραυματισμένοι. Στο σημείο αυτό, να συμπληρώσουμε και εμείς ότι σύμφωνα με ενημέρωση, πρόσφατη ενημέρωση από τον διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αγκουλέ, το 2025 καταγράφηκαν 400 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία οδηγούσαν ανήλικοι, εκ των οποίων μάλιστα η μισή, τουλάχιστον η μισή, χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Πραγματικά, συνάδελφοι, η κατάσταση με τα πολλά ατυχήματα με οδηγούς πατινιών ανήλικους είναι ανησυχητική και στην ελληνική περιφέρεια. Εντοπίζονται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα, όπως και οικισμούς με έντονη κίνηση. Ενδεικτικά, να θυμίσουμε πως, για παράδειγμα, φέτος, περίπου στα τέλη Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ακόμη και θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 13χρονο στα Κρέστενα Ηλίας, όπως και σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο σημειώθηκε και ένας σοβαρός τραυματισμός λίγες ημέρες αργότερα, ενός 11χρονου αυτή τη φορά στην Κυπαρισία. Στην Κέρκυρα τον προηγούμενο Μάρτιο είχαμε περιστατικό με 14χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση και χρειάστηκε να γίνει η αερομεταφορά του σε ΜΕΘ της πρωτεύουσας, ενώ και εδώ, έτσι, στη γειτονιά μας, στη Χαλκιδική και το Νέο Μαρμαρά, προσφάτως είχαμε ατύχημα με τραυματισμό 12χρονου στο κεφάλι και το χέρι. Λοιπόν, αναφερθήκαμε σε κάποια από τα περιστατικά που είχαμε από τις αρχές του χρόνου στην ελληνική περιφέρεια με θύματα, έτσι, ανήλικους οδηγούς, για να καταδείξουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, όχι μόνο στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη. Πάντως όμως θα πρέπει να προσθέσουμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι τέτοιου είδους ατυχήματα με θύματα και ενήλικες σημειώνονται πλέον σχεδόν καθημερινά σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, προχθές σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα ήταν μια 28χρονη, η οποία τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι μετά από πτώση στην άσφαλτο. Δύο ημέρες πιο πριν είχαμε τον τραυματισμό ενός άνδρα, αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη πάλι, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί και δύο ακόμη ατυχήματα με πατίνια στην περιοχή της Χερσονήσου, πάντα στην Κρήτη. Το θέμα, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό για την καθημερινότητα πολλών τοπικών κοινωνιών της χώρας. Θα δούμε αν από το νομοσχέδιο που αναμένεται θα δοθούν, τέλος πάντων, ουσιαστικές λύσεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα. Εμπεριστατωμένο πάντοτε το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Ναι, με τα πατίνια υπάρχει ζήτημα, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ρυθμιστικοί κανόνες, αλλά εγώ το ξαναλέω, πρέπει και οι πόλεις να γίνουν πιο φιλικές και στο ποδήλατο και στο πατίνι. Για την απαγόρευση για τους ανηλίκους δεν το συζητάμε. Βασικό προαπαιτούμενο για να σταματήσουν να γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε, λοιπόν, στους δρόμους.
0: Το πρώτο μισό της εκπομπής μας λέγαμε συνέχεια για καλοκαίρι και για διακοπές. Ας ακούσουμε για το τραγούδι «Το καλοκαίρι θα έρθει».
1: Ήρθε.
0: Για να το...
1: Έχει καινούργια εκδοχή.
0: Για να το επιβεβαιώσουμε. Μια πολύ ωραία εκδοχή.
1: Για πάμε.

Φάσε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατοσπαστική συγγένη. Θα μη σ' ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά.

0: Πολύ ωραία εκδοχή του
1: ναι,
0: γνωστού
1: τραγουδιού
0: φρέσκια,
1: του μου.
0: Δελιβοριά, του Φίβου Δελιβοριά.
1: Πολύ φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια, τσαζίστικα, funky, groovy, funky κλπ. Μας ενημερώνει η καλή συνάδελφος Ελένη Ιατρού ότι σε σχέση με το πρόβλημα στο μετρό
1: που έχει αποκατασταθεί πλέον, έτσι.
0: Υπήρχε πρόβλημα με μία θύρα από ότι είδα είχε μπλοκάρει μία πόρτα στο σταθμό της ανάληψης, έμεινε ανοιχτή και δεν έκλεινε. Γι' αυτό υπήρξε αυτή η ταλαιπωρία για περίπου 20 λεπτά, ειδικά και για γονείς που μετακινούνταν με μωρά και καροτσάκια. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχουμε αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας. Πάμε τώρα στον Βασίλη τον Βλαχόπουλο να του πούμε την καλημέρα. Νομίζω έχει και κάποιο πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο όσον αφορά τη χθεσινή κατάκτηση του conference από την Crystal Palace. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς τα έχουν πάρει μέχρι στιγμής οι αγγλικές ομάδες. Περιμένουμε να δούμε το Σάββατο τι θα γίνει. Στον τελικό του Champions League, άσε να πάρει.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω να το πάρει και εκεί τώρα η Arsenal.
0: Μην το
2: η λογική λέει πάρει, ναι. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
1: Τρία στα τρία λες να το κάνουν οι Βρετανοί.
0: Θα αποδείξει την ισχύ των ομάδων της η Αγγλία.
1: Μα όταν είναι το καλύτερο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή και το πιο ανταγωνιστικό, προφανώς και οι ομάδες αισθάνονται και οι καλύτερες στην Ευρώπη.
2: Η Crystal Palace, η οποία ανοίξει σε μένα 0 τυράκι Βαγεκάνο με τον γκολ του Ματετά, είχε κατέξει το Conference League. Αλλά υπάρχει ένας άλλος ποδοσφαιριστής της Crystal Palace, ο Γκεσάντ, ο Ιβοριανός, ο οποίος θεωρείται πλέον ότι έχει κερδίσει την ίδια χρονιά και είναι μοναδικός και το Europa League και το Conference League.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Γιατί ξεκίνησε τη χρονιά με την Aston Villa, έπαιξε κανονικά στο Europa League, δόθηκε δανεικός στην Crystal Palace τον Γενάρη, η Villa πήρε το Europa, η Crystal Palace πήρε το Conference, αλλά ο Γκεσάντ έχει πάρει σε μια χρονιά 2 ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Και πληροφορίες λένε ότι εκτάκτως τον έκλεισε η Arsenal.
0: Γιατί είναι γουρλής.
1: Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τον βλέπω με την Arsenal.
2: Είναι ποδαρικό, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο αυτό. Εν τω μεταξύ, η
0: τουλάχιστον του λένε, άμα δεν μπορείς να μεταγραφείς, τουλάχιστον έλα στο γήπεδο. Πάρε εισιτήριο να είσαι εκεί.
2: Θα το κλείσουμε με διαρκεία του χρόνου. Λοιπόν, έλεγα την Crystal Palace, η οποία πήρε τον πρώτο σε ευρωπαϊκό τίτλο και είναι ο τρίτος τίτλος σε ένα χρόνο αλλά και σε 120 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, εντάξει.
1: Ναι,
2: γιατί
1: φοβερό.
2: Έχει πάρει πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, ομάδες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες στις επιτυχίες βγάζουν μια μηχανία στους πανηγυρισμούς. Δεν ξέρω αν το προσέξατε κι εσείς. Έχουν μια μηχανία στον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζουν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι να κάνω, δηλαδή.
1: Ναι, αυτή την
0: γι' αυτό βλέπω ακόμα μία μηχανία στην ομάδα σου όταν κερδίζει.
1: Εγώ την είδα αυτή την αμηχανία στα πανηγύρια των φίλων του Όφη με την κατάκτηση στο γήπεδο που ήμουν εκεί. Την είδα
0: χαρά είναι.
1: Όχι, ξέρεις τι. Σαν να μην είναι συνηθισμένοι, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Το είδα χθες και από τους φίλους της Crystal Palace και από την ομάδα.
0: Εσύ, άμα κέρδισε τον Τζόκερ, θα έχεις πώς να το διαχειριστεί σήμερα.
1: Δεν θα ήξερα πώς να το διαχειριστώ, Νίκο, αλλά δεν θα με προβλημάτισε καθόλου.
0: Πράγματι, ούτε και αυτή. Λοιπόν, έλα, Βασίλη.
2: Μένοντας το ποδόσφαιρο σήμερα, μένοντας το ποδόσφαιρο, απορρίφθηκε η πρόταση για την αναδιάθρωση του πρωταθλήματος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Με 7 ψήφους συγκέντρωσε το group το οποίο επιδίωξε την αναδιάθρωση. 7 ψήφους συγκεντρώθηκαν και από τις άλλες ομάδες, οι οποίες δεν ήταν γκρουπ, απλά ήταν αντιδικές. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, δεν θέλησε να πάρει θέση. Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στο πρωτάθλημα, ούτε 16 ομάδες θα έχουμε, ούτε θα καταργηθούν τα play-off όπως επιδιώχτηκε. Και το μόνο που απομένει
0: τι
2: είναι να δούμε... Έλα.
0: Τι καλό που θα ήταν.
2: Τι καλό που θα ήταν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο καιρό λέμε ότι δεν είναι καλό το παλιό σύστημα, πάμε με σύστημα με play-off.
0: Όχι, εγώ όπως και ο συνάδελφος ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είμαστε δεδηλωμένοι κατά των play-off.
1: Εγώ πάντως είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ γιατί γίνονται δυνατά μάτς.
2: Δεν είναι καθόλου υπέρ, δεν είναι καθόλου κατά. Έλεγα λοιπόν ότι το μόνο που θα αλλάξει, τουλάχιστον αυτό επικρατεί ως αίσθηση, είναι ότι θα αφαιρεθεί η διάταξη διαίρεση των βαθμών στις θέσεις 5-8.
0: Ναι, εκεί που ήταν πραγματικά παράδοξο.
2: Εγώ θα προτιμούσα να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ξέρουμε αν η πέμπτη ομάδα βγαίνει στην Ευρώπη, γιατί εξαρτάται από το ποιος θα κατακτά το κύπελο. Πρώτον, να γίνεται νωρίτερα ο τελικός του κυπέλου και δεύτερον, από το να γίνονται αγώνες στο 5-8, να παίζει ο πέμπτος με τον έκτο, και να τελειώνει όλη η ιστορία. Αυτό θεωρώ ότι είναι ναι. πιο δίκαιο. Τώρα, πηγαίνοντας στο μπάσκετ, σας έχω και ένα ακόμη θέμα ποδοσφαιρικό, το αφήνω για το τέλος. Σήμερα έχουμε τους πρώτους ημιτελικούς, στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Άρης εχθές ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου με τον Μήτρου Λόγκ και ταυτόχρονα αφαιρέθηκε από το νέο συμβόλαιο το EuroLeague Out. Είχε τη δυνατότητα ο Μήτρου Λόγκ να φύγει σε περίπτωση πρότασης από ομάδα της Ευρωλίγκα και εφόσον αυτή η ομάδα κάλυπτε την ρήτρα αγοράς. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στη Βουλιαγμένη στους τελικούς 15-13 στα πέναλτι, νίκησε. Σήμερα έχουμε τον τέταρτο τελικό στο handball, ΑΕΚ Ολυμπιακός handball ανδρών στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες. Και επειδή είστε μια ξεχωριστή εκπομπή,
1: ναι.
2: Θα σας πω ένα ξεχωριστό θέμα. Εντάξει.
1: Okay.
2: Λοιπόν, συνελήφθη ο διαβόητος Ουρουγουανός ναρκοβαρόνος Μαρσέτ. Εντάξει, τον περασμένο Μάρτιο στη Βολιβία.
1: Να δω που θα μας πάει, από... δύσκολα.
2: Για δώσε. Από πράκτορες της DEA. 34χρονος σε μια πολυτελή βίλα στο Σάντα Κρούζ. Μιλάμε για ένα από τους μεγαλύτερους ναρκοβαρόνους. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Washington Post για να καταλάβετε ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε πάντα όταν ακούμε ότι θα έρθουν μεγάλοι επενδυτές. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα της Washington Post ότι το 2021 άνθρωποι του Μαρσέτ έφτασαν στα Τρίκαλα, ποδοσφαιριστές, προπονητές και συνεργάτες του από την Παραγουάη, του περιβάλλοντος του Μαρσέτ, οι οποίοι σχεδίαζαν να μπουν στον ΑΟ Τρικάλων με σκοπό να ξεπλύνουν χρήμα. Και μάλιστα υπάρχουν υποκλοπές οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτές τις προθέσεις από τον Μασέτ. Τελικώς το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε, καθώς υπήρξαν συλλήψεις στο Ντουμπάι και δεν μπορούσε αυτό το κύκλωμα να κάνει αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του και να ξεπλύνει χρήμα μέσω του ποδοσφαίρου. Και δεν έχει πάει υπόθεση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση στην Ελλάδα που να αποδεικνύει κάποια συμμετοχή στα Τρίκαλα, εντάξει. Αλλά υπάρχουν όμως υποκλοπές οι οποίες, όπως αναφέρει ο Washington Post, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του να μπει στην ομάδα των Τρικάλων και να ξεπλύνει χρήματα μέσω της ομάδας των Τρικάλων. Θα πήγαινε το μυαλό σας αυτό?
1: Όχι,
2: ποτέ.
1: Ότι μπορεί να συνδέεται ο συγκεκριμένος σύλλογος με τη σύλληψη του να...
2: Αυτό
1: φοβερό, όχι, φοβερό.
2: Για ποιο λόγο το λέω?
1: Το πέταγμα της πεταλούδας.
2: Πολλές φορές ακούμε ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματιών, ας πούμε.
0: Όχι,
2: για τις
0: γίνονται όλα στο ποδόσφαιρο πλέον.
2: Ναι, αλλά πλέον μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα μέσο ξεπλήματος χρήματος. Και δεν ξέρουμε επίσης και το χρήμα αυτό το οποίο έχει ένας επιχειρηματίας όπου προέρχεται. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Να
2: είστε
0: Βασίλη,
1: καλά.
0: Τώρα ξανά την άλλη εβδομάδα, έτσι.
2: Την άλλη εβδομάδα, ναι, την άλλη εβδομάδα. Δεν είμαστε και εσύ.
0: Μη σε παρασυνηθίζουμε, δηλαδή.
2: Μπορεί να βάλω καμιά άδεια.
0: Όπα.
1: Λοιπόν.
0: Βέβαια, τώρα τέλειωσε η σεζόν.
1: Φυσικά. Τώρα τόσα Σαββατοκύριακα έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι.
0: Από σένα
1: ξέρω. Το πιο δύσκολο. Από το πιο δύσκολο.
2: Τη Δευτέρα βέβαια θα επιδιώξω να είμαι. Δευτέρα το αργότερο.
0: Δευτέρα δεν θα είσαι. Δευτέρα δεν θα είσαι γιατί του Αγίου Πνεύματος.
2: Α, Δευτέρα δεν είναι. Εμείς δουλεύουμε για Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικά.
0: Είστε πνευματώδης. Είστε πνευματώδης.
2: Την Τρίτη θα επιδιώξω να είμαι. Αλλά να είμαι στο στούντιο για όταν θα συζητήσουμε ένα θέμα να δω το πρόσωπο του Μπάμπη. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Α, μάλιστα. Νόμιζα για το δικό μου πρόσωπο, γιατί πάει κάπου το μυαλό μου.
2: Εμένα
0: πάει το μυαλό μου, πάει κάπου το μυαλό μου. Περιμένω από σένα νέα.
1: Εδώ βλέπω τις υπόγειες διαδρομές, πώς οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται τάχα μου στα μικρόφωνα, τελικά από πίσω από το παρασκήνιο φτιάχνουν καταστάσεις.
0: Παρακαλώ, κύριε Τάσο, μουσικούλα για να αποχαιρετούμε.
2: Τι να κάνω?
1: Εδώ θα είμαστε, να χαρώ εγώ.
0: Καλό τρίμερο σε όσους έχουν τρίμερο.
1: Αύριο θα λείψει ο Νίκος, εκτάκτος.
0: Υπηρεσιακή υποχρέωση.
1: Θα είμαστε παρεΐτσα.
0: Από εβδομάδα εδώ παρεούλα.
1: Αύριο 6 ώρα το πρωί, εδώ, η πόλη ξύπνησε στους 102.
0: Γεια σας.
1: Και χαρά
0: καλό
1: σας.
0: Τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Ανάληψη και Πανεπιστήμια διεξαγόταν μόνο μέσω της τροχιάς 2. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ-Εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Την ίδια ώρα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, ΙΚΕΑ Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Έκτακτη σύσκεψη για τη μία το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει συγκαλέσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις λόγω της εφαρμογής νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για τους πολίτες τρίτων χωρών. Στη σύσκεψη θα δώσουν το παρόν εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία είναι κοντά. Το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του και η Τεχεράν είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μια διευθέτηση, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα πρόκειται για αντίπεινα του Ιράν μετά τα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ακόμη οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων και ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούζ με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωσή της. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοινώθηκαν ήδη τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Με αιχμηρά σχόλια και κριτική αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε βούτια στο παρελθόν. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανοίγει σε κανέναν αναντικατάστατο, ενώ για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 συνταξιουχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στις 8.30 το βράδυ άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο ΚΑΜΠ της Συντικής Σερών. Η νεκροψία νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία λόγω καλωδίου ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι είναι ένα από αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και μια ματιά στον καιρό. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ομέν
7: και η ΔΕ.
6: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε κι εμείς. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης. Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε κι εμείς. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Και όλοι εσείς που μας ακούτε, τώρα να πω, ξέρω οι περισσότεροι.

0: Γιατί τα πάντα στη ζωή είναι θέμα οπτικής. Ναι, από αύριο σταματάει για 22 μέρες η λειτουργία του μετρό. Αλλά το θέμα δεν είναι το πρόσκαιρο.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα. Έρχεσαι 22 μέρες πιο κοντά στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Ωραία. Οπότε ο κόσμος θα πηγαίνει αύριο στους σταθμούς και θα περιμένει να έχει αυτό στο νου του.
0: Ο
1: να έχετε στο μυαλό σας τη μεγάλη εικόνα.
0: Δεν θα πάει αύριο στους σταθμούς και θα περιμένει, γιατί ήδη γνωρίζει ότι αύριο, από αύριο σταματούν τα δρομολόγια προσωρινά για 22 μέρες. Άλλωστε, εσείς αυτοί που έλεγες ότι έλα μωρέ, ποιο μετρό, μικρή γραμμούλα είναι. Να τώρα που
1: κοίταξε,
0: η μικρή γραμμούλα μεγαλώνει.
1: Όλο το μήκος είναι 9 χιλιόμετρα, δηλαδή πώς να το κάνουμε.
0: Εξυπηρετεί, δεν εξυπηρετεί το μετρό.
1: Στα 9 χιλιόμετρα, ναι, βεβαίως.
0: Να σε χαρώ λοιπόν.
1: Στα 10 τώρα χιλιόμετρα,
0: θα πάει,
1: όχι.
0: Τώρα θα πάει και στην Καλαμαριά.
1: Σοφία Βακαλίδου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία, έχει όλο το ρεπορτάζ.
0: Πότε προλάβαμε και την καλέσαμε. Καλημέρα, Σοφία.
1: Πολύ γρήγορα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχω πάρει φόρα.
2: Ναι, καλημέρα παιδιά.
1: Καταρχάς, Σοφία, έχει λυθεί.
2: Νομίζω
1: το
2: δεν θα ήθελα να μας αποχαιρετήσει έτσι το μετρό. Ήθελα να έχω μια πολύ ωραία εικόνα. Η εικόνα αυτή άλλαξε βέβαια. Σήμερα για μισή ώρα όσο κράτησε, η συνάδελφος η Ελένη ιατρού που βρέθηκε στο μετρό μας ενημέρωσε το πρόβλημα ότι είχε δημιουργηθεί σχετικά με μια πόρτα η οποία σειρμού που δεν έκλεινε. Και υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά για τα άτομα που θα έπρεπε να μετακινηθούν με άλλους τρόπους ή να περιμένουν, όπως χρησιμοποιήθηκε, να φτάνουν στη στάση πανεπιστήμιου και μέσω της τροχιάς 1 να αναγκάζονται να επιβεβαιαστούν και να μεταβιβαστούν στους σειρμούς της τροχιάς 2 προκειμένου να συνεχίσουν ως το σταθμό ανάληψη, όπου απαιτούνταν νέα αλληλεγγύη σειρμού και τροχιάς για τη μετάβαση στη Νέα Ελβετία. Ευτυχώς αυτό κράτησε λίγο. Έχει αποκατασταθεί αυτή την ώρα που μιλάμε η λειτουργία του μετρό. Υπήρξε αυξημένος, όπως αναμενόταν, συνωστισμός τόσο προς τις αποβάθρες όσο και στο εσωτερικό των σειρμών. Με αυτό λοιπόν το πρωινό πρόβλημα που δημιουργήθηκε θα μας αποχαιρετήσει από αύριο και για 19 μέρες το μετρό, το οποίο το συνηθίσαμε, η αλήθεια είναι, και θα μας λείψει. Μέχρι τις 19 Ιουνίου όμως δεν θα είναι στη διάθεσή μας. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές και η έλεγχη, όπως λέγατε και νωρίτερα, των νέων συστημάτων για το υποεπέκταση τμήματος γραμμής προς την Καλαμαριά. Θυμίζουμε ότι 9,6 χιλιόμετρα με 13 σταθμούς είναι η βασική γραμμή από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Στη λειτουργία του μετρό της Καλαμαριάς που προσδιορίζεται μέσα στον Ιούλιο, δεν ξέρω αν θα τηρηθούν και σε αυτή την περίπτωση τα χρονοδιαγράμματα, θα ενισχυθεί με 4,7 επιπλέον χιλιόμετρα και 5 νέους σταθμούς που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική μείωση ακόμα και στα 90 δευτερόλεπτα μετά την ενίσχυση του στόλου. Τώρα, για την κάλυψη των μετακινήσεων, και εδώ είναι το θέμα, στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επιστρέφουμε στον ΟΑΣ, ο οποίος επαναφέρει τη λεωφοριακή γραμμή, ΜΗ1, εφαρμόζεται στο ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε τεθεί σε εφαρμογή και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μετρό το περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή ΜΗ1 θα λειτουργεί ως η Μη Εξπρές και θα κινείται κατά μήκος του άξονα του μετρό, συνέονται στην Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ωστόσο, αντί της οδού Δελφών, η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Τώρα, να πούμε ότι 16 άρθρωτα λεωφορεία με μέση συχνότητα διέλευσης ανά 7 λεπτά. Θα δούμε αν θα τηρηθούν αυτά όλα ανάλογα με τις κυκλοφοριακές βέβαια συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο και ο πρόεδρος του ΟΑΣ, ο κύριος Ταγκύρης, λέει ότι θα πρέπει οι οδηγοί να σεβαστούν τις υπόλοιποι οδηγοί, έτσι, τις λεωφοριολωρίδες, να παραμένουν ανοιχτές ώστε να μπορούν να κινούνται με ταχύτητες και στην ώρα τους οι λεωφοριακές γραμμές. Αναστέλλονται οι άδειες των οδηγών του ΟΑΣ. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα

0: ανοίχτα με συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι στάσεις τώρα της γραμμής 1, να την πούμε πολύ γρήγορα, από νέο σιδηροδρομικό σταθμό 25 Μαρτίου Γυμνάσιο Ιπποκράτειο προς νέος, με συγχωρείτε, σιδηροδρομικό σταθμό από Μαρτίου Γυμνάσιο Ιπποκράτειο Θεία Γέννη Παπάφιο, Παμάκα, Χέπα, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Αντίστροφες είναι οι στάσεις κατά την επιστροφή προς τη Νέα Ελβετία. Παράλληλα θα ενισχυθούν και τρεις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΤ και συγκεκριμένη γραμμή 3 IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Αυτά σε ό,τι έχουν να κάνουν με το πώς θα είναι η ζωή μας από αύριο και για τις επόμενες σχεδόν 20 μέρες στις μετακινήσεις με κλειστό το μετρό.
1: Και βεβαίως έχουμε και κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορά τη διάνοιξη της Πόντου, Σοφία. Δρομολογημένες εξελίξεις, βέβαια.
0: Δρομολογημένες. Περίπου 20 εκατομμύρια θα χρειαστούν, βέβαια, για να γίνει αυτό, ό,τι έχει να κάνει και με τις διαμορφώσεις και με τις αποζημίωσεις. Ένα τεράστιο κόστος, το οποίο υπομίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αφού χαρακτηρίζεται και ως έργο εθνικού επίπεδου. Οι διαδικασίες λοιπόν από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Κοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχωρούν με όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες για το διαγωνισμό, τη δημοπράτηση του έργου, ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή του. Να πούμε ότι ο Δός Πόντου αποτελεί κρίσιμο έργο υποδομής για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, καθώς κατά μήκος χωροθετούνται 4 από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής του μετρό. Αν δεν γίνει αυτό, είναι πολύ απαραίτητο για να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Με την ολοκλήρωσή της τώρα, βέβαια, δεν θα είναι έτοιμα όλα κατά την έναρξη λειτουργίας του μετρό και στην επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η πρόσβαση στους σταθμούς, η σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η συνολική κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής. Ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την εντύπωση, πάρα πολλές φορές για να δουν πώς μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το κοινό.
1: Και βεβαίως δεν είναι μόνο η Πόντου, γιατί καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις μετά ευρύτερες, δηλαδή στη Γεωργική Σχολή, για παράδειγμα. Θα έρχεται ένας όγκος αυτοκινήτων από εκεί καθημερινά τώρα που θα ανοίξει.
0: Θα πρέπει να κατευθυνθεί στη Μίκρα, που είναι και, θα είναι και ο τερματικός και η αφετερία, θα λέγαμε, αυτής της νέας επέκτασης. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα εκεί, γιατί οι δρόμοι αυτοί είναι ήδη χαρακτηρισμένοι εδώ και καιρό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν, γιατί η υποδομή δεν μπορεί να σηκώσει, να το πω πολύ απλά, πάρα πολλά λεωφορεία σταθμευμένα ή διερχόμενα στην περιοχή της Μίκρας, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι άλλες περιοχές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται. Η αλήθεια είναι από τον ΟΣΕΦ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
2: σου ημέρα. Σοφία,
0: καλή
2: σου. Καλή
0: συνέχεια.
1: Και βεβαίως, Χρήστο, έχουμε και πολλές ειδήσεις σήμερα από την πόλη μας. Για παράδειγμα, έχουμε μια έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις. Αυτό θα γίνει το μεσημέρι.
2: Μία η ώρα, ναι.
1: Θα είμαστε και εμείς εκεί. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τον κόσμο και από τους φορείς του τουρισμού και επαγγελματίες, βεβαίως, γιατί σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήσει και εκπρόσωπο των αστυνομικών υπαλλήλων της περιοχής. Πολύ σημαντικό το ζήτημα.
2: Και να δούμε πού μπορεί να βρεθεί λύση επί του συγκεκριμένου θέματος, Μαρία. Γιατί κάνοντας χθες ένα ρεπορτάζ για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το οποίο επισημαίνουν, αν είναι και από την Αθήνα, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τους ευζώνους τουλάχιστον, έχει μειωθεί στα 2 λεπτά ο έλεγχος του άτομου με τις φωτογραφίες και τα αποτυπώματα. Είναι 10 σταθμοί εργασίας στην είσοδο και 8 στην έξοδο με προσωπικό συνεχώς. Ενώ στον έλεγχο των επιβατών των λεωφορείων, εκεί χρειάζεται μία ώρα ένα λεωφορείο, δηλαδή αν υπολογίζει ότι έχει, ας πούμε, 60 άτομα, 60 επιβάτες δηλαδή μαζί με τον οδηγό κτλ. Επί 1,5 λεπτό εκεί δημιουργείται μια καθυστέρηση. Το θέμα είναι να μπορέσει να βρεθεί λύση.
1: Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη συνάντηση ενδεχομένως να συζητηθεί, όχι ενδεχομένως, μάλλον θα συζητηθεί και η πρόταση που έκανε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ο κύριος Κουφίδης μας τα έλεγε εδώ στην εκπομπή, να γίνεται και μια ερώτηση στα σύνορα.
2: Συγγνώμη, πού είναι... πάτε.
1: Ναι, ναι. Που θα, ακριβώς θα ρωτάει τους επισκέπτες, τους τουρίστες, πού θα διανυκτερεύσουν, πού θα είναι η διαμονή τους. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με την μαύρη διανυκτέρευση. Τα Airbnb που δεν είναι δηλωμένα, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
1: Θα δούμε. Βέβαια, ο εκπρόσωπος των αστυνομικών υπαλλήλων είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες προγραμματισμένες για σήμερα στην πόλη μας. Συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και το βράδυ 8.30 στην Καμάρα άτομα του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο κάμπ Σιντικής Σερών. Τώρα που λέμε για Σέρες, είχαμε αυτή την υπόθεση με το 10χρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερών χθες το μεσημέρι. Τώρα, σαν να παίρνει νέες διαστάσεις αυτή η υπόθεση, γιατί έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά ταυτοποιήθηκε και συνελήφθηκε και μια γυναίκα για την οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία για ρευματοκλοπή. Πώς προέκυψε αυτό? Υπήρχαν καταγγελίες ότι στο φράγμα, στο κανάλι που έπεσε το παιδί, περνούσε ένα καλώδιο. Και περνούσε ακριβώς γι' αυτό, εξυπηρετούσε ακριβώς αυτή την γυναίκα που έκανε ρευματοκλοπή. Ναι, ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνει έρευνα να δούμε ποια είναι τα αίτια θανάτου του παιδιού καταρχάς. Δεν ξέρουμε μήπως είναι ηλεκτροπληξία, γιατί έχει τεθεί και αυτό, ναι, έτσι στο τραπέζι.
2: Να πούμε και μια καλημέρα στο Γιώργο.
1: Πολλές καλημέρες.
2: Στην Ευαγγελία, στη Λιάνα, στο Δημήτρη, στο Στάθη, στη Χρυσάνθη. Είναι οι πρώτες καλημέρες στο Viber.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είστε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και βεβαίως για όσους βρίσκονται έτσι κοντά στο κέντρο της πόλης, να πούμε ότι θα έχουμε μια γιορτή λαϊκών αγορών σήμερα στην Αριστοτέλους. Γιορτάζουν τα 96 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε εκδηλώσεις και δράσεις για την υγιεινή διατροφή, το περιβάλλον, την κυκλοφοριακή αγωγή. Το βράδυ θα έχουμε και λαϊκό γλέτη.
2: Αυτά είναι. Ναι. Τέτοια να ακούω.
1: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Μαριάνθη Κεφάλα, καλά το είπα.
2: Καλά το λες. Τέτοια να ακούω.
1: Γιατί έλεγα Κεφάλα πιο προς τα επάνω και με διόρθωνε, κατάλαβες.
2: Όχι, αυτό είναι έγκλημα.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι του ρεπερτορίου μου και αυτό δεν ήξερα.
2: Θα σε πάω να περάσεις καλά.
1: Να με πας.
2: Να γουστάρεις.
1: Ναι, ναι. Ο Χουμαρτάς. Μετά... Θα με βγάλεις στη γιορτή των λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλη Σοφία. Κατάλαβες. Όταν τα λέω εγώ, ακόμα θυμάμαι που ήθελε να πάμε να ανάψουμε το δέντρο στον Άγιο Χαράλαμπο Κυλκής και να με κεράσει κοκακόλα. Ο Χουμαρτάς.
2: Εγώ για σένα νοιάζομαι.
1: Εντάξει. Να πάμε τώρα στις λαϊκές αγορές.
2: Είχε και πισία και οτία.
1: Εντάξει. Να σου πω τώρα του ρεπερτορίου μου. Αρχίζει σήμερα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Μας προτείνει 6 ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και το Μεξικό. Θα διαρκέσει ως τις 12 Ιουνίου.
2: Α, okay.
1: Δεν ενθουσιάστηκες.
2: Καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν σπάραξα μεταξύ μας.
1: Εν τω μεταξύ δεν σε βλέπω και αγχωμένο, γιατί αύριο έχουμε και πρεμιέρα για τις πανελλαδικές. Ξέρω ότι μπαίνεις και εσύ στη μάχη, οικογενειακός δηλαδή μπαίνετε στη μάχη.
2: Εγώ, η Ανδρία να θα δω, mm-hmm. εγώ.
1: Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ θα έχει καθημερινά τις ημέρες που θα είναι οι εξετάσεις. Πρώτοι εδώ θα ακούτε τις πρώτες εκτιμήσεις από τους ειδικούς. Ξέρετε, αν ήταν εύκολα τα θέματα, αν ήταν δύσκολα, αν υπήρχαν κάποια μπερδέματα, μια εκτίμηση πώς γράψαν τα παιδιά.
2: Το έχω φιλοσοφήσει.
1: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή, μπαίνω σπίτι, ξέρεις, περίμενε να με δει αγχωμένο. Η Ανδρέα είναι ζεν. Ξέρεις. Μου λέει. Πανελλαδικές την Παρασκευή. Λέω, ωραία, καλή επιτυχία. Μου λέει, δεν θα πεις κάτι. Λέω, τι να πω. Μου λέει, γιατί δεν διαβάζω, γιατί δεν κάνω το ένα, γιατί δεν κάνω το άλλο, πάνε για ύπνο νωρίς. Λέει, τα γνωστά που λέτε όλοι οι γονείς. Λέω, όχι. Είμαι ο cool μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Με κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω, με κόβει, καταλαβαίνει, ξέρεις ότι ποιος δουλεύει,
1: ναι,
2: ποιον τώρα,
1: ναι,
2: εκεί είμαστε. Μου λέει, πες κάτι να μαλώσουμε, θέλω να εκτονωθώ. Λέω, όχι, δεν θα σου την κάνω αυτή τη χάρη.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα, Σοφία, ξέρεις, αντιλαμβάνομαι ότι ήδη ξεκινάει, μπαίνω στο σπίτι. Καταρχάς, τι ώρα μπήκε στο σπίτι και βρήκε το παιδί ξύπνιο, αφού όλη τη μέρα σε βλέπουν στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση.
2: Ήταν 12 παρατέταρτο.
1: Στον δρόμο, στο ρεπορτάζ, δηλαδή εντάξει.
2: 12 παρατέταρτο ήταν.
1: Και ήταν το παιδί ξύπνιο να περιμένει τον παπά του. Αχ, βρε, Αντριάννα.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είχε κανένα καναπέ με τον μπαμπά. Τραγούδια άκουγε στο κινητό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Απλά καταλαβαίνω το άγχος ότι ήθελε κάπου να εκτονωθεί. Λέει, ξέρεις, πας σπίτι και λες, πες μου κάτι να μαλώσουμε.
1: Ναι. Α, Χρήστο, έτσι θα το ξεκινάμε κι εμείς.

0: Πρέπει να βάλουμε μία κάμερα στο στούντιο. Γιατί? Να γίνουμε τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι δεν θα γίνουμε απλά τηλεοπτική εκπομπή, θα γίνουμε και viral με τα χορευτικά μας, όσο πάμε όμως και βελτιωνόμαστε. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Βικτωρία Καλιάκου, γιατί έχουμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και μάλιστα είναι και ένα αμερικανικό δεξάμενο όπλο. Έχουμε συναγερμό στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Όλα αυτά λοιπόν τις πληροφορίες τις έχει συγκεντρώσει. Καλημέρα, Βικτωρία.
0: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, το οποίο ξυπνάει το πρωί. Ο ένας δεν θέλει να βλέπει το πρόσωπο του άλλου, δεν έχουν πιει καφέ μεταξύ τους και αρχίζουν. Τι έχεις? Τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν ενδιαφερόσουν, θα ήξερες. Και μετά, ξέρεις, αρχίζουν και ανταλλάσσουν γαλλικά.
1: Και εντωμεταξύ, όσο ανταλλάσσουν τα γαλλικά, το Ισραήλ βομβαρδίζει το Λίβανο. Δηλαδή, τα λέει τη νύφη να τα ακούει πεθερά που λένε, βομβαρδίζει κανονικότατα το Λίβανο.
2: Η κατάσταση είναι, τι να πω, κωμικοτραγική σχεδόν. Για να διατηρηθεί κατάπαυση του πυρός, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατέστρεψαν 4 ιρανικά ντρόνς και βομβάρδισαν βάσεις στο νότιο Ιράν. Είναι η δεύτερη επίθεση, έγινε και μία τη Δευτέρα. Οι ενέργειες ήταν αμυντικές, επιμένουν οι Αμερικανοί. Και τα ντρόνς ήταν απειλή για το στενό του Ορμούς. Και επίσης χτύπησαν σταθμό ελέγχου στην Πανταραμπάς προτού απογειωθεί 5ο ντρόν. Τώρα το ναυτικό των φρουρών άνοιξε πυρ σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο που προσπάθησε να περάσει τα στενά και απενεργοποιώντας το ραντάρ του, και 4 άλλα πλοία συνολικά αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό και να μπουν στο Περσικό χωρίς συντονισμό να ενημερώσουν το Ιράν. Προειδοποιήθηκαν, αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις, δέχθηκαν και αυτοί προειδοποιητικά πυρά έκαναν αναστροφή. Στο Κουβέιτ οι ένοπλες δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με πυράβλους και ντρόνς 6 παρά ώρα Ελλάδος και τις απόθεσε η αντιαμερικανική άμυνα του Κουβέιτ. Ο Τραμπ, τώρα που έκανε το υπουργικό στη Ουάσιγκτον λόγω καιρού, λέει, και όχι στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τους όρους συμφωνίας που συζητείται με το Ιράν. Η Τεχεράνη, λέει, θέλει συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι εκεί που θέλουμε. Δεν έχουν βέβαια και άλλη επιλογή. Πάντως δεν σκοπεύει να δώσει άρση κυρώσεων με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και αν δεν μας δώσουν αυτά που πρέπει, τότε ο άντρας στα αριστερά μου, εννοείται τον Υπουργό Πολέμου τον Χέτσιθε, θα τους τελειώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για νέες επιθέσεις αν αποτύχουν οι συνομιλίες, γιατί είπε εξάλλου ότι θέλει μια μεγάλη και σημαντική και καλή συμφωνία, αλλιώς καθόλου. Και έβαλε μάλιστα στην blacklist των κυρώσεων και την καινούργια αρχή, το Persian Gulf Strait Authority. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες ότι υπάρχει μνημόνιο, αυτό που ακούμε όλες αυτές τις μέρες, λέει δεν ισχύει, είναι κατασκευασμένη πληροφορία, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Και μάλιστα ο Αμερικανικός στρατός έχει στείλει πίσω 109 εμπορικά πλοία στην Αραβική θάλασσα για την εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού στα ειρανικά λιμάνια μαζί με ελικόπτερα Seahawk που κάνουν περιπολίες. Βέβαια, η Wall Street Journal λέει ότι υπάρχουν μυστικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, δεξαμενόπλια κυροβολούν στη Μαλαισία, κάνουν καμουφλάζ για να κρύψουν την ταυτότητά τους, όπως βάζουν τέντες, υφάσματα, κρύβουν με παχύ μαύρο χρώμα τον αριθμό αναγνώρισης για να μην μπορούν να τα παρακολουθούν, και έτσι πηγαίνει στην Κίνα πετρέλαιο. Από την άλλη, η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη, λέει έχω δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου και τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ο J.D. Vance λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο τα πυρηνικά, αλλά αν θα έχουμε μηχανισμό παρακολούθηση σε βάθος χρόνου. Και από εκεί και πέρα, όπως είπατε, συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Λίβανο. Είχαμε νέα προειδοποίηση εκένωσης για την Τύρο και νέες επιθέσεις μετά τη χθεσινή κλιμάκωση με τους 31 νεκρούς.
1: Mm-hmm.
2: Όλα, το πετρέλαιο το Brent στα $95 παρόλα αυτά. Εντάξει.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι κάθε μέρα ούτως ή άλλως έχει γίνει σαν ασανσέρ αν υποκατεβαίνουν τιμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βικτωρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία.
1: Περνάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας από αύριο ως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου Ιθεώνικου Φωνικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στη μία το μεσημέρι σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διελεύσεις. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί μου είχες βάλει αυτή τη ρετσινιά, να το πω έτσι, ότι μιλάω μόνο για άσχημα πράγματα και είμαι και απεσιόδοξη κτλ. Και μας το λένε, το επισημαίνουν και οι ακροατές μας. Τους έχεις παρασύρει. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Εγώ δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι. Εγώ θα μιλήσω πάντως με αισιόδοξα. Δες τώρα, είχαμε μια είδηση πάλι καλή. Μπαίνει στις ράγες ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης και είναι και ένας στόχος ολοκλήρωσης το 2029 και αυτό είναι καλό. Το κρατάμε ως χρονολογία ολοκλήρωσης, αν επιτευχθεί ο στόχος. Γιατί τα περισσότερα τα βάζαμε το 2030 και μετά.
1: Ναι. Οπότε... σημαίνει ότι τα πράγματα τρέχουν νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Και πάμε να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό σε επίπεδο οικονομίας, τοπικής κοινωνίας, πώς μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης.
0: Τώρα, για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουτίκα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και είδαμε από τη δήλωση που κάνατε ότι πραγματικά το αντιμετωπίζετε πολύ αισιόδοξα. Είχατε και εσείς μια συμμετοχή σε αυτό, μια συμβολή, να τα λέμε και αυτά.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιέζουμε προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, η ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού. Στην ουσία είναι δύο έργα, σε μια θεματοδότηση. Το ένα και πολύ βασικό έργο είναι η σύνδεση του οργανισμού λιμένου, του λιμανιού με το σιδηρόδρομο, με μια διπλή γέφυρα. Και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι όταν το λιμάνι πλέον μπαίνει σε ρυθμούς ανάπτυξης με την επέκταση της έκτης Προβλήτας, με την έκρηξη που υπάρχει στη γύρω περιοχή, αλλά θέλω και σε άλλους νομούς, στην επένδυση και στην κατασκευή νέων κέντρων αποθήκευσης και διανομής, δηλαδή των κέντρων logistics. Ένα λιμάνι προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω και με τους φόρτους πλέον που θα έχει με την καινούργια ανάπτυξη, ήταν απαραίτητο να συνδεθεί και με το σιδηρόδρομο. Επομένως, το ένα κομμάτι είναι η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, έτσι ώστε να παίξει ένα πραγματικά κέραιο ρόλο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας προς τα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και το άλλο κομμάτι, για το οποίο εργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με τους δημάρχους, τους φορείς, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και τους φορείς της πόλης, είναι η ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέσει πλέον το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, και αναφέρουμε σε αυτό γιατί από εκεί ξεκινάει και το μετρό, άρα αποκτάει άλλη κρισιμότητα και άλλη αναγκαιότητα πλέον η επέκταση του δυτικού προαστιακού, ο οποίος θα συνδέσει το κέντρο της πόλης με τα δυτικά, με τους δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Δήμο Δέλτα και Δήμο Χαλκιδόνας. Και ξέρετε, το ότι συζητάμε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια την επαναφορά του σιδηροδρόμου πλέον στις Τράγες και εντός του στενού αστικού ιστού, χρειάστηκαν 10 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου. Και σκεφτείτε απλά το εξής. Το καλοκαίρι δίνεται προς χρήση η δεύτερη γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά. Η επέκταση του δυτικού προαστιακού είναι ένα εύκολο σχετικά έργο, γιατί είναι υφιστάμενη η σιδηροδρομική γραμμή, είναι ηλεκτροδοτούμενη και αυτό που απαιτείται είναι μία, θα έλεγα, κατασκευή των σταθμών μεταφόρτωσης, των σταθμών μετεπιβίβασης, φυσικά να αγοραστούν οι καινούργιοι σειρμοί, και μιλάμε για 7 έως και 9 στάσεις και στην Επτανήσου, στο Κορδελιό και στη Μενεμένη και στα Διαβατά και στη Σύνδο και στην Αγίαλο, και με πρόβλεψη για να επεκταθεί μέχρι και τον Άγιο Θανάσιο και τη γέφυρα Θεσσαλονίκης. Άρα σκεφτείτε ένα άξονα, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, μοίραχο κοκαλιά, ενός σταθερού μέσου τροχιάς από το Δήμο Χαλκιδόνας στα δυτικά μέχρι την Καλαμαριά. Αλλάζει πραγματικά όλο το τοπίο στη μετακίνηση των κατοίκων, βασικά των εργαζομένων από τα ανατολικά στο κέντρο μέχρι τα δυτικά όπου χτυπάει η καρδιά της βιομηχανικής περιοχής. Θα είναι μια άλλη κατάσταση στα επόμενα χρόνια όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αλλά θα δώσει, θα έλεγα, και στοιχεία οικιστικής επέκτασης προς τα δυτικά, καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη στέγαση. Επομένως, αν συνδέσουμε αυτές τις περιοχές στα δυτικά με ένα μέσο σταθερής τροχιάς και εύκολα έρχεται ο πολίτης στο κέντρο στην ώρα του, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης, οικιστικής ανάπτυξης και στα δυτικά.
1: Το κρίσιμο σημείο, κύριε Γιουτίκα, είναι και αυτό που είπατε. Να μπορεί να φτάνει στην ώρα του, να ξέρει ποιος είναι ο προγραμματισμός του και για να μπορέσει να γίνει συνήθειά του, μέρος της καθημερινότητάς σου, ό,τι έχει να κάνει με τη μετακίνηση.
2: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες πλέον συνδέονται μόνο με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τις συνήθειές μας και αυτό θα γίνει αν το μέσο σταθερής τροχιάς έχει τη μορφή όπως έχει το μετρό, αυτή η γραμμή στα κεντρικά, που βλέπετε ότι και ο πολίτης το σέβεται, το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, ένα σύγχρονο μέσο που το σέβεσαι, που το χαίρεσαι όταν μετακινείσαι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα αλλάξει η εικόνα, θα συνδεθεί το κέντρο της πόλης με τα ανατολικά. Γι' αυτό επιμένω και λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι όταν έχουμε και αυτές τις επόμενες τάσεις με το δυτικό προαστιακό σε δήμους που δεν είχαν ποτέ ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, θα αλλάξει και ο τρόπος. Θα σκεφτόμαστε πλέον για το πού θα αγοράσουμε ή πού θα νοικιάσουμε σπίτι και θα γίνουν και πιο εύκολες οι μετακινήσεις μας, καθώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας κατοικούν στο κέντρο και ανατολικά, αλλά εργάζονται δυτικά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδόνας.
1: Εγώ θα επιμείνω λίγο και στο θέμα του χρονοδιαγράμματος. Αν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, πότε μπορεί να γίνει μέρος, με συγχωρείτε, της καθημερινότητάς μας.
2: Θα αναφερθώ στα δύο έργα ξεχωριστά, ναι. Γιατί το καθένα έχει τις δυσκολίες του. Το κομμάτι της σύνδεσης του λιμανιού είναι πιο σύνθετο έργο. Απαιτούνται υποδομές όπως γέφυρες σιδηροδρομικές, οι οποίες είναι πιο απαιτητικές και πιο δύσκολες και στην αναδιοδότησή τους, αλλά και στην κατασκευή τους. Όσον αφορά την επέκταση του δυτικού προαστιακού, είναι εύκολα κατασκευάσιμο το έργο αυτό. Γιατί απαλωτριώσεις δεν χρειάζονται. Οι γραμμές είναι υφιστάμενες, είναι ηλεκτροδοτούμενες. Χρειάζεται να κατασκευαστούν μόνο οι χώροι μεταεπιβίβασης, οι σταθμοί δηλαδή, και να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και το χρονοδιάγραμμα αναφέρει 18 μήνες από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα. Φυσικά αντιλαμβάνεσαι ότι στα δημόσια έργα πάντα πρέπει να κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το έχουμε δει, το έχουμε λουστεί, θα έλεγα, λαϊκά στην πόλη μας, ποιος θα είναι ο ανάδοχος του έργου, ποιος θα είναι ο εργολάβος του έργου.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχουμε δει πολλές φορές εργολαβίες να διαλύονται μετά από λίγο διάστημα. Ευελπιστούμε να έχουμε έναν στιβαρό, θα έλεγα, ανάδοχο, καθώς τα σιδηροδρομικά έργα είναι ιδιαίτερα έργα, δεν είναι απλά έργα οδοποιίας. Επομένως, περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί όταν ξεκινήσει και μετά με έναν καλό ανάδοχο, πιστεύω ότι 18 μήνες αρκούν για να δημιουργηθούν αυτοί οι σταθμοί μετεπιβίβασης και φυσικά να αγοραστούν και σειρμοί καινούργιοι όπως αυτοί που υπάρχουν ήδη στο μετρό και βλέπουμε ότι ο κόσμος το σέβεται, κάτι το οποίο είναι οργανωμένο, όμορφο και τον εξυπηρετεί.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας και επειδή αναφερθήκατε και στον έκτο προβλήτα, υπάρχει αυτό το ζήτημα με την αμοληψία από την επανομή, από τη θαλάσσια περιοχή. Οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων φορέων συνεχίζονται. Σας είχαμε φιλοξενήσει και από την αρχή που είχε γίνει γνωστή αυτή η είδηση, για να γίνει δηλαδή μια αμοληψία μεγάλου όγκου άμμου από τη θαλάσσια περιοχή εκεί κοντά στο ναυάγιο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι αυτό προχωράει. Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει προχωρήσει έτσι, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη?
2: Όχι, θα βρεθεί πιστεύω μία λύση. Υπάρχει ή θα γίνει συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί αυτό περιμένουν και οι ανάδοχοι και το ίδιος οργανισμός λιμένους Θεσσαλονίκης. Περιμένουν να προχωρήσει το έργο. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έργο είναι απαραίτητο και αναγκαίο να ξεκινήσει. Θα μιλάμε για ένα άλλο λιμάνι πλέον με την επέκταση της έκτης προβλήτας και τον όγκο πλέον των κοντέινερ και των πλοίων που θα μπορεί να εξυπηρετεί στο μέλλον. Άρα είναι εθνικά αναγκαίο να ολοκληρωθεί το έργο. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι συμφέρουσα για όλους. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανησυχία των πολιτών του Δήμου Θερμαϊκού και μάλιστα πρότεινα προσωπικά στη διοίκηση του λιμανιού να δουν και άλλες περιοχές που θα μπορέσουν να πάρουν την άμμο που χρειάζονται και αναφέρομαι στο δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Αξιού ποταμού που προβληματίζει πάρα πολύ τους κατοίκους και εμάς, καθώς με τα φερτά υλικά που κουβαλάει ο Αξιός έχουν δημιουργηθεί ολόκληρα νησιά από άμμο. Άρα πρότεινα πολύ πιο κοντά στο λιμάνι, εάν θέλουν να εξετάσουν και αυτή την περίπτωση, να πάρουν άμμο από την περιοχή του Δέλτα του Αξιού, καθώς η περιοχή το θέλει, οι κάτοικοι και ο Δήμος Δέλτα είναι σύμφωνοι στο να γίνει αμοληψία από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Δέλτα του Αξιού. Εξετάζεται και αυτό, θα σας πω, από την, από τους αναδόχους και από το ίδιο το λιμάνι. Πιστεύω στο τέλος θα βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όχι μόνο για την πόλη, αλλά για όλη και την Μακεδονία και την εθνική μας οικονομία.
0: Ας το ελπίσουμε αυτό. Θα δούμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, επειδή θα είστε σήμερα και ομιλητής σε μια εκδήλωση του Festival GR, εδώ μέσα στην έκθεση θα γίνει.
2: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω και το εξής, ότι εκκρεμεί κάτι πολύ σημαντικό. Η οδική σύνδεση του λιμανιού. Η οδική σύνδεση, η απευθεία σύνδεση η οδική του λιμανιού με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αυτό είναι ακόμη σε εκκρεμότητα. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ οι προοπτικές είναι τεράστιες, ενώ ζούμε, βιώνουμε μια έκρηξη επενδύσεων και κατασκευής κέντρων αποθήκευσης και διανομής των λεγόμενων logistics, σήμερα σε αυτόν όλο τον κρίκο, σε αυτήν όλη την αλυσίδα μάλλον, λείπει ένας κρίκος. Και η οδική σύνδεση, η οποία είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, είναι έργο έολο. Κάναμε πολλές επιστολές στο Υπουργείο, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο. Δεν υπάρχει φορέας ακόμα υλοποίησης του έργου, δεν υπάρχει ακόμα προγραμματισμός για το πότε θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Η οδική σύνδεση.
0: Δηλαδή, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα το τρέξει αυτό.
2: Ακριβώς. Ήταν υποχρέωση της Εγνατίας Οδού, η οποία, όπως ξέρετε, παραχωρήθηκε σε νέο παραχωρησούχο και στη σύμβαση παραχώρησης δεν προβλέπεται από το νέο παραχωρησούχο η κατασκευή των δύο γεφυρών που θα ενώσει το λιμάνι απευθείας με την Εθνική Οδό. Είναι έολο, είναι στον αέρα αυτό το έργο. Γι' αυτό πιέζουμε και διεκδικούμε να πάρθει μια απόφαση από το Υπουργείο ποιος θα υλοποιήσει το έργο αυτό. Εμείς δείξαμε την καλή μας διάθεση ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είπαμε στον Υπουργό ότι αν μας εγγράψουν στον προϋπολογισμό μας τα χρήματα, είμαστε διατεθειμένοι με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και έχοντας την προθύστερη εμπειρία κατασκευής του κόμβου K16 και της γέφυρας στην οδό Πόντου, τη Λαχαναγορά στην Πόντου, να υλοποιήσουμε μια τέτοια πανέμβαση, καθώς σήμερα 700 με 1000 φορτηγά την ημέρα, μεγάλα φορτηγά, βαρέως τύπου, επιβαρύνουν όλο το επαρχιακό δίκτυο του Καλοχωρίου, πολύ μεγάλα προβλήματα και οδικά και ασφάλειας και καταπώνηση των υποδομών, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για να δεχτούν τέτοιους φόρτους. Άρα και η οδική σύνδεση είναι απαραίτητη και περιμένουμε από το Υπουργείο να πάρει μια απόφαση ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης.
1: Άρα να το τρέξετε εσείς, κύριε Γιουτίκα, να το τρέξει
2: ζητήσαμε, εάν κριθεί απαραίτητο, να διευκολύνουμε την κατάσταση αυτή, γιατί ξέρουμε ότι το Υπουργείο έχει πάρα πολλά έργα τα οποία τρέχει. Είμαστε εδώ διατεθειμένοι να αναλάβουμε αυτό το βάρος, αν μας εγγράψουν στον προϋπολογισμό τα χρήματα, ή ας πάρθει μια απόφαση ποιος θα είναι ο φορέας ο οποίος θα υλοποιήσει ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο εκκρεμεί για 10 και πλέον χρόνια. Αν θυμάστε, ξεκινήσαμε το 2013 την κατασκευή του κόμβου K16, την ολοκληρώσαμε ως περιφέρεια στην ώρα της. Είχε ξεκινήσει τότε και η σύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ. Και ακόμα είναι το γεωφύρι της Άρτας.
1: Ένα από τα πολλά που έχει η χώρα.
0: Πάντως είναι ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.
2: Ακριβώς.
0: Ένα από τα πολλά. Κύριε Γιουτίκα, θα σας αποδεσμεύσουμε γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε και ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως και την συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη του αύριο που θα γίνει μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα αναφερθώ στο παραλιακό μέτωπο. Καθώς πλέον όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι πάρα πολύ βαριές και πάρα πολύ μεγάλες έχουν πλέον απαντηθεί όσον αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενοποίηση του παραλληλικού μετόπου και προβλέπουμε μέσα στο καλοκαίρι ο φάκελος να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι ώστε να εγκριθεί και από εκεί για να προχωρήσει το προεδρικό διάταγμα που στην ουσία θα μας λύσει τα χέρια και θα ενοποιήσει τις χρήσεις γης στα 40 χιλιόμετρα του παραλληλικού μετώπου από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα μου. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας.

0: Χρήστο, δεν σε βλέπω πολύ ζωντανό σήμερα στα χορευτικά μας.
1: Δεν μπορώ να μπω στο ρυθμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι,
0: είναι δυνατό. Υπάρχει άνθρωπος που ακούει Bonnie M και δεν θέλει να σηκωθεί να χορέψει?
1: Εγώ.
0: Στο κάτω αυτό με το κότσαρι που σηκώνει τα χεράκια και τα κάνει έτσι. Αυτό.
1: Δεν μπαίνω στη. Δεν με πνέει.
0: Εντάξει, αφήνουμε τη μουσική λοιπόν. Πάμε σίνεμα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετσόγλου με τα κινηματογραφικά νέα. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και πολύ ωραίο το τραγούδι. Και εγώ κάνω κλάσικ την Bonnie M. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια εβδομάδα που είναι πάρα πολύ γεμάτη. Καμιά δεκαριά ταινίες. Γι' αυτό λέω να κάνω ένα ξεδιάλειμμα. Να επιλέξω έτσι και ο κόσμος δεν μπορεί να δει παραπάνω από μία, άντε βάλω δύο ταινίες, να πω τις τρεις καλές, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Δηλαδή έχουν το πίσω το σωδία, το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά πάντα κατά την άποψη, γιατί ο κόσμος δεν απαιτεί χειρακόπηση, απαιτεί σωστή πληροφορία και μπορεί εκείνος να επιλέξει. Λοιπόν, έχουμε το Φεστιβάλ των Κανών, το περσινό, γιατί το περσινό ακόμα δεν ήρθαν οι ταινίες. Υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται ένα κάποιο βλέμμα τόσο από το κανονικό πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν βραβεύτηκε μια ταινία από την Κολομβία, συμπαραγωγή με άλλες χώρες, το ένας ποιητής, και ήταν υποψήφια για τα Όσκαρ, τα φαινόμενους της ταινίας, δεν πήγε μέσα στην τελική φάση. Έχουμε λοιπόν καταρχάς μια πολύ ωραία εικόνα της σύγχρονης κομμωδίας. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή, πόσο πολύ με λύσουν οι οικογένειες, να βγάζουν δύσκολα οι φιλίες τους. Για τα ναρκωτικά δεν έχουν κανένα αναφορά. Έχουμε λοιπόν την ιστορία ενός, η ταινία λέγεται ένας ποιητής, ενός γύρω στα 50 ανθρώπου, ο οποίος απέτυχε στη ζωή του. Είναι χωρισμένος, η κόρη του ετοιμάζεται να πάει στο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος κάποτε έγραφε ποίηματα, δυο συλλογές του μάλιστα βραβεύτηκαν, αλλά από εκεί και μετά τολμάτωσε και έγινε παράσιτο της οικογένειάς του, δηλαδή ενώ της αδερφού του, της μητέρας του κτλ. Μη εννοώντας αν θέλει να δουλέψει. Τελικά μετά από πάρα πολλές πιέσεις, τον αναγκάζουν να πάει σε ένα σχολείο να μιλήσει για ποιήση, για φιλοσοφία κτλ. Μα μιλεί βεβαίως. Και εκεί γνωρίζει μια κοπέλα 16 χρονών, η οποία βέβαια έχει όλες τις ανάγκες της ηλικίας της, συναισθηματικές και άλλες, και ζει με άλλα 15 άτομα, σκεφτείτε την οικογένεια με 15 άτομα, σε ένα σπίτι που εκ των πραγμάτων κανένας δεν τη δίνει και σημασία. Αρχίζει λοιπόν και την προωθεί σε δημόσιες εμφανίσεις, να απαντήνει ποιήματα κτλ. Και ο ίδιος αρχίζει και προσαρμόζεται επίσης σε αυτή την κατάσταση το να, αν θέλετε, να προωθεί νέα ταλέντα. Η ταινία είναι πολύ τρυφερή, πάρα πολύ ευγενική, ανθρώπινη, δεν έχει κανένα στοιχείο βίας. Αυτή που εμφανίζεται στην Κολομβία, ξέρετε την ιστορία μου με τα ναρκωτικά κλπ. Είναι λίγο αργόρυθμη, έτσι, αυτό να το πούμε, δεν έχει καμία ένταση, γιατί δεν γίνεται και κάτι το οποίο να έχει στοιχεία θρίλερ. Θυμίζει, θα έλεγα, λιγάκι ταινίε του Αλμαντόβαρ, το οποίο θα δούμε το επόμενο φιλμ τον Ιούνιο, το που ήταν στις Κάνες. Και θα λέγαμε ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για όλες τις τάσεις και για όλα τα αθέλητα τραγούστα. Από την τριάδα μου θα πω, εμένα μου άρεσε παραπάνω αυτή η δεύτερη που θα μιλήσω, mm-hmm. που λέγεται Homo sapiens με ερωτηματικό. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ανήκει στο είδος του Homo sapiens, είναι σοφός ή είναι κάτι άλλο. Εδώ προσπαθεί αυτή η αργεντινέζικη σπονδυλωτή κομμωδία, η οποία έχει 16 σκέτς, να αποδείξει το αντίθετο. Υπάρχει ένας εκπληκτικός κωμικός που υποδείται σε όλα τα σκέτς του βασικού ήρωα και βλέπουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε με τίτλους είναι το καθένα σκέτς, ό,τι παρέκκληση υπάρχει, αν θέλετε, στον κόσμο, στην Αργεντινή, από την απάτη, από την αδιαφορία, από την αλωτρίωση. Αλλά όλα δεσμένα με ένα κωμικό και σατυρικό τρόπο, είναι μια μαύρη κομμωδία και επειδή έχει αυτά τα 16 επεισόδια περνάει και εύκολα η ώρα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία ταινία, αρκεί να τη μάθει ο κόσμος. Μόνο αυτό είναι το θέμα, mm-hmm. ότι τώρα σπανίως βλέπουν και στην Θεσσαλονίκη και αργεντινέζικες ταινίες.
1: Για να τη μάθει όμως ο κόσμος, Άλεξη, επίτρεψέ μου να πω ότι έχει σημασία να διαδοθεί και από στόμα σε στόμα. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο το promotion, αλλά να έρθει να πει ο Αλέξης στο Χρήστο ότι αυτή η ταινία είναι καταπληκτική. Να πει ο Χρήστος στη Μαρία, η Μαρία στη Σοφία και πάει λέγοντας.
0: Ξέρετε τι θέλει ο κόσμος. Εδώ έχουμε έτοιμα request. Το Mandalorian λέει να ακούσουμε. Τι, αν έχεις καλές κριτικές, Αλέξη.
2: Θα έλεγα. Το Mandalorian λοιπόν, το οποίο θα το. Μπορεί να πήρε καλές κριτικές, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στις προδιαγραφές για το συγκεκριμένο ιδιωτικό. Δεν θυμάμαι για τις ταινίες για όλο τον κόσμο. Είναι μια ταινία η οποία απευθύνεται στις ηλικίες 15-30. Έχει πολύ σκληρή περιπέτεια. Είναι ο μοναχικός εκδικητής που φεύγει σε μια αποστολή μαζί με τον βοηθό του. Βλέπουμε πολλά πράγματα, διάφορες ανατροπές, ιστορίες. Έχει το ενδιαφέρον της, αλλά επαναλαμβάνω, αν δούμε το ότι το Star Wars δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, ο κόσμος θέλει αληθοφάνεια. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη από ό,τι έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, καταλαβαίνετε. Ο ρεπορτάζ είναι η παρατήρηση. Θέλει αληθοφάνεια. Οι ταινίες που έχουν στοιχεία επιστημονικής φαντασίας δεν τρεβάνε. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια ταινία που είναι καλοφτιαγμένη. Όταν κάνει την ταινία το Hollywood και μάλιστα με τόσο μεγάλο μπάτσετ, δεν την έβαλα στις μεγάλες προδιαγραφές, διότι λόγω των πολλών ταινιών που έχουμε, σκέφτηκα να βάλω ταινίες οι οποίες μπορεί να δει η όλη η οικογένεια. Mm-hmm. Αλλά αυτή η ταινία, ας πούμε, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό και επαναλαμβάνω το 15-30.
0: Ωραία, το έγραψε η ακροάτριά μας, δεν γνωρίζω την ηλικία της, αλλά άμα το λες εσύ, προφανώς 15-30 κάπου εκεί θα είναι και την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας και από μένα. Την καλημέρα μου. Και κλείνω με τον τελευταίο Viking που έχει βασικό πρωταγωνιστή, είναι η ταινία από τη Δανία. Προτάθηκε για 13 δανέζικα Όσκαρ. Αγαπήθηκε πολύ, έκανε 800.000 παρακαλώ εισιτήρια στη Δανία. Και είναι ένα συνδυασμό κωμωδία, ψυχολογική ανάλυση, οικογενειακή ταινία και νουάρ. Ξαφνικά με τα δύο αδέρφια, υπάρχουν δύο αδέρφια, ο ένας μπαίνει φυλακή εξαιτίας μιας θυσίας. Ο άλλος χάνει την προσωπικότητά του εξαιτίας μιας σπάνιας ψυχιατρικής πάθησης και αρχίζει και πιστεύει ότι είναι ο Τζον Λένον. Θέλει λοιπόν αντί για Μάνφρεντ να τον φωνάζουν Τζον. Είναι ο μόνος επίσης που ξέρει που έκοψε τα λεφτά της ληστείας του αδερφός του. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ταινία εξελίσσεται σε μια παράξενη κωμωδία η οποία αναλύει τα οικογενειακά θέματα της Δανίας και όπως μας γράφουν η Δανία έχει τα πάντα σε εξαιρετική κατάσταση αλλά στο θέμα της οικογένειας υπάρχουν πολλά προβλήματα και επειδή βλέπουμε ότι τελειώνει και η ώρα είναι λίγο αργόριθμη ταινία αλλά όσοι την επιλέξουν θα περάσουν τόσο καλά που θα λένε τα καλύτερα λόγια για την εκπομπή σας που έτσι και αλλιώς είναι δημοφιλής και αγαπημένη.
0: Πάντως αυτό είναι το ζητούμενο, Αλέξη, να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα και στο σινεμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε
2: μαζί με τον κύριο Βουγάτη 8-9 στο 9-58 στην εκπομπή για το σινεμά.
0: Και εμείς θα τα ξαναπούμε σε Σινεφίλ Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Οπότε θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα αύριο για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα σήμερα η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Ανάληψη και Πανεπιστήμια διεξαγόταν μόνο μέσω της τροχιάς 2. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο ως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express, κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Έκτακτη σύσκεψη για τη μία το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει συγκαλέσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις λόγω της εφαρμογής νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για τους πολίτες τρίτων χωρών. Στις 11 στη Διεθνή Έκθεση θα πραγματοποιηθεί η μερίδα για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων έργα όπως το flyover, η επέκταση του μετρό έκτος προβλήτας του λιμανιού, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία είναι κοντά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ωστόσο, δήλωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα τοπική ώρα ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάν Αμπάς. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν και κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωσή της. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοινώθηκαν ήδη τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία λόγω καλωδίου ρευματοκλοπής που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. 2 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε μισή ώρα. Συνταξιούχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στις 8.30 το βράδυ άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο κάμπ Συνδικής των Σερών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Σε συνεργασία με δυνάμεις της Frontex, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όλος ο κόσμος των σπορ.
7: Μαζί σας καθημερινά.
6: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
7: Εντός και εκτός συνόρων.
6: Τα ρεκόρ.
7: Τα highlights.
6: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
7: Στον κόσμο των σπορ.
6: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
7: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
6: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
7: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Στις 4 το απόγευμα.
7: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Ακουγόταν συνέχεια στη συγκέντρωση της, εδώ στο Ολύμπιον, της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Δεν ακουγόταν στη συγκέντρωση στο Θησείο του κύριου Τσίπρα. Mm-hmm. Οπότε ο Θοδωράκης έχει πάει κατά Καριστιανού μεριά.
0: Έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης τη μουσική. Για την
1: άλλο, έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και νωρίτερα η μουσική που ακουγόταν ήταν έτσι άλλου ύφους.
2: Ναι. Ο Μίκης Θοδωράκης δεν είναι οικουμενικός τώρα.
1: Ποιος?
2: Δεν είναι οικουμενικός.
1: Ο Μίκης πώς δεν είναι ο Μίκης, εννοείται. Και πάντα θα είναι ολονών. Εννοείται, τι λες τώρα. Λέω ποιος το χρησιμοποιεί πολιτικά τώρα.
0: Και μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα για το Θησείο, στις 12 το μεσημέρι καταθέτει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, μπορεί να έχει και προβλήματα, λέει, γιατί το όνομα Ελλάς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Ο κ. Γεωργιάδης πρωινές του δηλώσεις, που μάλλον δεν είναι τυχαίες τώρα, δεν κάθεται να πει έτσι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και τυχαίες. Αλλά
2: δεν το ψάξω.
1: Ναι, λέει, δεν είναι, λέει το όνομα Ελλάς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται και δεν είναι και σίγουρο ότι θα περάσει από τον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω, λέει, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα. Ακόμα και σε ακρονίμιο όπως είναι αυτό, δηλαδή δεν είναι Ελλάς. Ελλάς, Ελλάδα, να λέει το τίτλος. Αλλά είναι αρχικά κάποιων άλλων λέξεων.
2: Ξέρετε τι εμένα μου κάνει.
1: Για τον Άδωνη.
2: Όχι, όχι, με το Ελλάς. Κάντε το εικόνα. Στο γραφείο του, όπου είναι τέλος πάντων το. Σε ποια οδό είναι?
1: Αμαλίας.
2: Στην Αμαλίας. Ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του, έξω στην πόρτα μια ταμπέλα που γράφει Ελλάς, και απ' έξω από την πόρτα, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν την πόρτα, να χτυπάνε και να λένε Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
1: Αυτό.
0: Βασίλης, ναι. Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε λίγο.
1: Το τραγούδι,
0: και μόνο το γεγονός ότι ακόμη συζητάμε για το Ελλάς.
1: Συζητάμε και θα συζητάμε.
0: Έτσι δείχνει και την επιτυχία αυτής της επιλογής.
1: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, Μαρία, έχεις δίκιο. Σε όρους marketing το κόμμα Τσίπρα πέτυχε.
0: Σε όρους επικοινωνίας τουλάχιστον.
1: Ναι, πολιτικής. Δηλαδή το να κάνεις ένα branding και να περάσεις ένα όνομα στην αγορά γιατί πουλάς κάποιο προϊόν, να μην αναφέρω και φανεί έτσι ότι είναι και υποτιμητικό, είναι ok. Αλλά για πολιτικό κόμμα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή αν κάποιος θα πιστεί να ψηφίσει επειδή του έκανε αίσθηση το όνομα και όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από αυτό. Ενδεχομένως, αυτό που γίνεται τώρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που τέλος πάντων καταγγέλλονται από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει, και πάλι σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα, σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στο Open, είπε ότι υπάρχει μια, φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα με συμφέροντα οικονομικά τα οποία στηρίζουν συγκεκριμένους πολιτικούς, δεν τον ονόμασε, ούτε τα συμφέροντα, αλλά φωτογράφησε εφημερίδες που αγοράστηκαν, που δημιουργήθηκαν, σταθμοί κτλ.
2: Και παρουσίαση κόστιζε, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό που είδαμε προχθές κόστιζε. Κάποιος το πλήρωσε.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια λένε από την τέτοια ότι είναι και από το ίδρυμα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει και χρηματοδότηση ως πρώην Πρωθυπουργός για την δημιουργία Ινστιτούτου. Βέβαια και αυτό επίσης ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί για δημιουργία κόμματος ένας πρώην Πρωθυπουργός στο Ινστιτούτο του για να κάνει αυτά τα χρήματα. Αλλά όπως επίσης τέλος πάντων. Καλά, ο Άδωνης θα έχει δίκιο. Αλλά όπως εμείς. Και το γεγονός ότι χειραγωγείται η κοινή γνώμη. Και κάποιοι λέει από τις εταιρείες δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Το είπε και πάλι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ανοίξει μέτωπο το ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους. Η αλήθεια είναι ότι δύο αυτές που βγήκανε επιστημονικά, το λέγαμε και την άλλη φορά, βάζοντας κόμμα Τσίπρα χωρίς να έχει ανακοινωθεί στις ερευνές τους, έτσι, και η μία και η άλλη προχθές που βγήκε.
2: Δεν αναρωτιούνται, για παράδειγμα, χθες,
1: αφού
2: πούμε καλημέρα και στο Μάκη. Ναι, αφού πούμε καλημέρα και στο Μάκη. Δεν υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο. Δεν ενοχλεί μάλλον κανέναν το ότι η χθεσινή δημοσκόπηση βγήκε σε λίγες μόνο ώρες μετά την παρουσίαση,
1: ναι, αυτό
2: του.
1: Λέμε.
2: Ναι, αυτό.
0: Συγγνώμη,
2: είναι κυλιόμενα, στις άλλες δεν είναι κυλιόμενα.
0: Εγώ ρώτηνα τώρα, στο Μαυρουδί, σε ποιο Μάκη?
2: Τον ακουρατή μας το Μάκη.
0: Αχ, καλημέρα, γιατί έτσι μιλούσαμε τώρα για
1: Μάκη,
0: τον Άδωνη.
1: Μάκη, είπες.
2: Μάκη, Μάκη.
1: Ναι, ναι. Μάκη. Μάκη που σε ακούει.
2: Ναι.
0: Μας ακούει, Βασίλη, και εσένα ακούει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα στον
2: Άδωνη. Ο Μάκης από την Νάπολη.
1: Από την Νάπολη.
2: Σταθερός.
1: Να διευκρινίζουμε από πού είναι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ο Μαυρουδής.
1: Είπε λοιπόν ότι υπάρχει χειραγώγηση. Ακριβώς αυτό ανέφερε. Δεν μπορεί, λέει, μία να βγαίνει τη μια μέρα και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα με μισή μονάδα διαφορά από το δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, και η άλλη να βγαίνει την επόμενη μέρα και να λέει ότι είναι 7 μονάδες πίσω. Και είναι στην τέταρτη θέση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Προφανώς είναι ότι κάπου γίνεται κάτι. Υπάρχει μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
2: Υπάρχει άγχος στο ΠΑΣΟΚ.
1: Υπάρχει άγχος, εννοείται. Φαίνεται αυτό και.
2: Βγαίνει.
1: Βγαίνει γιατί το ΠΑΣΟΚ υπάρχει.

0: ανησυχία. Αυτό που λένε κυλιόμενες ότι μπορεί να παίξει ανάμεσα στην τρίτη και στην τέταρτη θέση είναι αλήθεια. Τώρα, άσχετα αν αυτές είναι επιστημονικά ορθές ή όχι οι δημοσκοπήσεις που βγήκανε, πάμε στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις, αυτές οι ενδείξεις. Λένε ότι άμα καθίσει σκόνη και φύγουμε από τον ενθουσιασμό των πρώτων ωρών ανακοίνωσης των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού, αυτό θα επιστρέψει, γιατί το Πασόκ ασκεί συνεπή πολιτική σε θεσμικά με προτάσεις, και είναι αλήθεια αυτό, έχει κάνει για θέματα το στεγαστικό, τους δανειολήπτες τη τελευταία του με πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις, έτσι για τους δανειολήπτες και για το ελβετικό και τους άλλους, και με τα κόκκινα δάνεια το νέο, το νέο κατσέλι, ας το πούμε έτσι, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Γενικότερα παρεμβαίνει θεσμικά και παρεμβαίνει με κάποιες προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται, δεν παρουσιάζονται βέβαια τόσο, δεν απασχολούν τη συζήτηση στην πολιτική. Δεν μπορέσε το Πασόκ αυτό ακριβώς να κάνει, να περάσει η ατζέντα.
1: Ρωτώ
0: αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ, το οποίο πάλι
2: πάντως,
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης
2: για να
0: σήμερα
2: μην
0: είπε,
2: τον αδικήσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, είπε σήμερα ότι είδατε μια από αυτές τις προτάσεις μας, εμείς που καταθέτουμε, να τις παίρνει μια ιστοσελίδα ή μια εφημερίδα, όπως κάνει φυσικά με την κυβέρνηση και τώρα με τον Τσίπρα, και να το κάνει πρώτο θέμα και να δημιουργεί ατζέντα.
1: Το πρώτο θέμα.
2: Στην έκθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε.
1: Θέλω να σου πω.
2: Στην έκθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συζητήθηκε. Αλλά υπήρχε ένα ζήτημα τότε. Δεν υπήρχε Αλέξης Τσίπρας με κόμμα.
0: Και τι έγινε, και τι έγινε.
2: Δηλαδή, θέλω, so θέλω what, να σου πω το εξής. Ότι υπάρχει
0: το πρόγραμμά του.
2: Τότε είχε συζητηθεί και στις μέρες.
0: Εγώ έξω εδώ στην Αγγελά και ρωτήσω πέντε ανθρώπους. Με
2: συγχωρείς, αλλά υπήρχαν πολύ καλά θετικά σχόλια και από τον τύπο που διάβαζα, ότι ήταν ολοκληρωμένο και είχε θέσεις για πολλά ζητήματα, για τα περισσότερα δηλαδή, και για υγεία, για παιδεία, για τα έργα, για υποδομές. Αλλά αυτό έμεινε εκεί. Δεν επικοινωνήθηκε.
1: Δύο
2: μέχρι
1: θέματα
2: και σήμερα, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δύο θέματα βάζω στο τραπέζι, τα οποία, τετράωρη αργασία. Προηγήθηκε η κυβερνητική πρόταση, την οποία την καταψήφισε το
0: Πασόκ.
1: Τετραήμερη. Αλλού το πήγε.
2: Ναι, αλλά ήταν με μειωμένες αποδοχές της κυβέρνησης. Μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο πράγμα το οποίο προτείνει.
0: Περίμενε, έχει θεσπιστεί. Περίμενε.
1: Πού το είδες αυτό?
0: Περιμένετε. Δεν είναι μειωμένες αποδοχές. Είναι αυξημένες ώρες απασχόληση. Είναι 4 μέρες με 10ωρο. Το οποίο συμπληρώνει το 40ωρο της εβδομάδας. Δεν είναι το 36ωρο.
1: Άρα ήρθε η πρόταση λοιπόν. Τη φέρνει ξανά το Πασόκ.
0: Το οποίο δεν εφαρμόζεται πουθενά, γιατί κανένα δεν το θέλει αυτό το πράγμα, βέβαια. Να λιώνει 4 μέρες για να κάτσει.
1: Θέμα επιλογής. Δεύτερο θέμα. Η συζήτηση που έβαλε στο τραπέζι για τη διαχείριση των δανείων. Για το πώς θα πληρωθούν ή όχι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό το οποίο έβαλε και ακούστηκε ως πρόταση από το Πασόκ, εγώ αυτό που, που αντιλήφθηκα ήταν ότι στην ουσία, σαν να γυρίζει και να λέει, μην πληρώνετε και μην ανησυχείτε, θα έρθει το δημόσιο να τα αναλάβει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια κριτική που του ασκήθηκε, δεν ήταν.
1: Με συγχωρείς, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Γιατί έχει εξειδικεύσει συγκεκριμένη πρόταση και βγήκαν τα στελέχη του και αιτιολόγησαν πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν κάποιες κατηγορίες που δέχτηκε τότε από τις συζητήσεις που γινόταν. Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα
1: να
0: για
1: μείνουμε
0: να συνεχίσω
1: λίγο στο Πασόκ.
0: Ναι, στο Πασόκ θα μείνω.
1: Να θέσω ένα ερώτημα. Θεωρείς, για να το πάρεις μετά όλο μαζί, την μπάσα είναι assist, πάρε βάλε. Θεωρείς δηλαδή ότι έτσι όπως εξελίσσεται το τοπίο, πρώτον, μπορεί στο δρόμο προς τις κάλπες να υπάρχει πάλι μια εσωστρέφεια στο Πασόκ, από αυτούς που δεν βλέπουν τη βελόνα να ξεκολλά, και κατά δεύτερον, τι θα μπορούσε να σημαίνει για τον Νίκο Ανδρουλάκη τον ίδιο, μια τρίτη, μια τέταρτη θέση στην κάλπη.
0: Καλά, τώρα αυτό εννοείται ότι έχει συζητηθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο στα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά και παρασκηνιακά συζητείται ότι αυτό είναι αλλαγή σκυτάλης στο Πασόκ. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα στο Πασόκ με τέταρτο κόμμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, κανένας στις κατηδίαν συζητήσεις, έτσι. Γιατί δημόσια δεν θα πει κανένας. Όλοι
1: προφανώς
0: πάνε για την νίκη του Πασόκ κτλ. Εννοείται ότι δεν υπάρχει αυτό, αλλά το γενικότερα πώς θα είναι το Πασόκ.
2: Να θυμίσουμε ότι και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση το Πασόκ δεν ήρθε δεύτερο κόμμα. Αξιωματική αντιπολίτευση έγινε από καραμπόλα λόγω των εξέλιξεων στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι θα γίνει και στην κυβέρνηση, άμα δεν, στη Νέα Δημοκρατία. Θα έχει αλλαγή προφανώς άμα χάσει τις εκλογές. Δεν θα συνεχίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι παράδοση την οποία την έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι εννοείς,
0: όταν
1: να
0: χάνει ένα
1: εκλογές
0: κόμμα, να χάσει.
1: Να είναι δεύτερο εννοείς.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Αλλάζει, φεύγει και
2: συγγνώμη, γιατί αν είναι πρώτο με μικρά ποσοστά.
1: Πού βάζει τον πύχη στο
0: καλά, που το βάζει.
2: Εγώ δεν θα τον βάλω. Θα τον βάλουν αυτοί.
0: Θα γίνει συζήτηση. Ελπίζω ότι θα ρωτηθούν τα κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Γεωργιάδης που δίνει συνέντευξη δεν θα απαντήσει. Θα πει ότι ο Μητσοτάκης θα κερδίσει κτλ. Αλλά αν πάρει κάτω από 25% είναι πρώτο κόμμα με 24. Τι γίνεται. Και δεν μπορεί να κάνει φυσικά κυβέρνηση με κανένα.
1: Είναι ένα κακό συνήθειο να μην απαντάνε το τελευταίο χρονικό διάστημα από όλα τα στελέχη. Από όλα τα κόμματα, τα στελέχη όλων των κομμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ρωτώ χθες την κυρία Μαρκογιαννάκη στην τηλεόραση.
0: Αν νόμιζε τον κύριο Γεωργιάδη, πάλι δεν τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν το ρώτησες.
1: Δεν ήταν στην εκπομπή. Όταν θα έρθει. Ήταν χθες η κυρία Μαρκογιαννάκη.
0: Ναι.
1: Και τη ρωτώ. Θα συνεργαστείτε με τον Αλέξη.
0: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έτσι. Έχει γίνει δυναμική, είναι έχει εξελιχθεί. Από την αρχή που είχε βγει και ήταν. Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Ναι.
0: Είναι πολύ καλή.
1: Θα συνεργαστείτε, για παράδειγμα, με τον Αλέξη.
0: Καλά, εννοούν ότι ναι. Το ρώτησε και τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα.
1: Ναι. Το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί, το πήγαινε παραπέρα. Ναι.
0: Δεν θα το πει κανένας, δεν θα το πει κανένα. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν συνεργάζεται με κανένα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία λέει για να στριμώξει το Πασόκ ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ. Γιατί ο άλλος έχει πει ήδη όχι, οπότε λέει εγώ θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ. Ναι. Για να τον πιέσει ακόμα περισσότερο και να του αποσπάσει έτσι συντηρητικά, τέλος πάντων πιο κεντρώα κοινά όπως λένε. Τώρα Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρέφω στη σημερινή του συνέντευξη για να πω ότι επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά είπε ότι αυτά που λένε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς, έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για θερμό καλοκαίρι όπως λέει η κυβέρνηση με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά αυτό που ήθελε το πέτυχε. Το στόχο της λέει τον πέτυχε, το καλώδιο πάγωσε, δεκάδες εκατομμύρια που είχαν επενδυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα έχουν παγώσει, έχουν χαθεί. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο έχει παγώσει. Η Τουρκία έχει πετύχει το στόχο της και μας λέει τα αντανακλαστικά μας στην εξωτερική πολιτική δεν είναι τα καλύτερα δυνατά, οπότε δεν θα έχουμε θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία αφού ό,τι ήθελε το έκανε. Λοιπόν, τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα αλλάξουμε να το λέμε, το κόμμα Τσίπρα, Ελλάς. Βλέπω εδώ πέρα παρουσιάσαν χθες τα πρόσωπα, έτσι, τους εκπροσώπους τύπου που τους βλέπουμε, εκτός από την κυρία Κουφονικολάκου και τους άλλους τέσσερις, οι οποίοι ήδη εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι ο Νίκος Ονιφούδης, με διαδρομή μεγάλη κύριο στην αυτοδιοίκηση, εκεί στην Πηλαία, στα μέρη μου, ως αντιπολίτευση βέβαια του Ιγνάτιου Καρδετζίδη, υποστηριζόμενος κυρίως από το Πασόκ αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιες περιόδους. Όταν δεν ήταν στο δεύτερο γύρο, αλλά δεύτερο γύρο πότε είχε Πηλαία. Ναι, τότε προ Καϊτεντζίδη, πρώτη ενένωση με το Πανόραμα. Τέλος πάντων, οι οποίοι από σήμερα αναλαμβάνουν έτσι ρόλο στις εκπομπές. Θα δούμε αυτό πώς θα.
1: Κώστας ο Καρπουχτσής από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Ο Κώστας ο Καρπουχτσής από τις ΣΕΡΕΣ. Το άλλο ο δικηγόρος τώρα μου διαφεύγει το όνομα από τα Τρίκαλα που είναι στην Αθήνα και εδώ σπονταγμένη και ιδίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Και η κυρία Παπαδοπούλου βέβαια προερχόμενη από
2: κοίταξε,
0: το Πασόκ.
2: Κοίταξε, τώρα θα τους μάθουμε γιατί θα βγαίνουν στα κανάλια και θα μιλάνε.
0: Έχουν και δύσκολα νόματα.
2: Ναι.
0: Θα βγαίνουν στα κανάλια, είδες άμα δεν κλείνεις το τηλέφωνο τι συμβαίνει. Θα βγαίνουν στα κανάλια, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που το βλέπω να προκύπτει από την πρώτη στιγμή, γιατί ξέρετε δεν τα μασάμε, εδώ τα λέμε όλα. Τα πρόσωπα αυτά και τα τέσσερα δεν είναι από την παλιά φουρνιά, δεν είναι δηλαδή ο κύριος Τεμπονέρας ή ο κύριος Θοδωράκης.
1: Και ο κύριος Καρπουχτσής βέβαια έχει εκλεγεί βουλευτής, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει την έδρα.
0: Ο κύριος Καρπουχτσής εξαιρείται γιατί έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι έχουν μια δυσκολία, τους βλέπω, και θα δυσκολευτούν μάλλον, δεν έχουν μια δυσκολία τόσο, θα δυσκολευτούν γιατί βλέπω ότι τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία κυρίως και το ΠΑΣΟΚ, εσχάτως, πηγαίνουν στη συζήτηση το 2015 και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί υπεράσπιση, στην διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, υπεράσπιση εκείνων των πολιτικών λοιπόν, χρειάζεται λίγο επεξεργασία και δουλειά από ανθρώπους που δεν ήταν έτσι εκείνη την περίοδο στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Οπότε, επειδή βλέπουμε ότι συνέχεια θα πηγαίνει συζήτηση είτε με αληθινά γεγονότα είτε με ψεύτικα. Για παράδειγμα, βγήκε αυτή τώρα, δεν είδες χθες το βίντεο που ανέβηκε του 2015, τότε που ο Γιούγκερ είχε ξαναπεί αυτό το πράγμα και του είχε απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή για τους εφοπλιστές και τα λοιπά, ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε, το βίντεο που βγήκε με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντάει στο Γιούγκερ, και το 2015 αυτά, και να λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε προτείνει φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, η Τρόικα το είχε απορρίψει, του αντέτεινε τους εφοπλιστές. Έτσι, η συζήτηση δεν έγινε δηλαδή για συντάξεις και εφοπλιστές, έγινε για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα, των επιχειρηματιών, των τραπεζών και όλων αυτών. Το αντέτ είναι ότι απορρίπτεται αυτή η πρόταση από την Τρόικα τότε, γιατί όλα τα ρύθμιζε η Τρόικα. Το αντιπρότεινε τους εφοπλιστές. Του είπε ο Τσίπρας ότι όλοι οι εφοπλιστές είναι offshore, είναι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν εδώ εταιρείες να φορολογήσουμε. Όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τις έδρες τους σε άλλες χώρες και το ξέρουμε αυτό.
1: Γι' αυτό έβαλε 29 φόρους.
2: Οι τράπεζες μια χαρά.
0: Όχι γι' αυτό έβαλε. Όχι γι' αυτό έβαλε. Ο Γιούγκερ έκανε λοιπόν λαϊκίστικη πολιτική κατά της κυβέρνησης των
2: επαγγελματίων.
0: Φορολόγησε κάποιου που δεν είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, φορολόγησε του Ρώσου, α πούμε.
2: Μπορεί να κατευθύνθηκε και εκεί η συζήτηση.
0: Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που είχε γίνει το 2015.
1: Χειραγωγήθηκε δηλαδή.
0: Συνεπώς.
2: Όχι, μια χαρά και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή και οι δύο οι πλευρές, μια χαρά ο καθένας έκανε τη δουλειά.
0: Συνεπώς λοιπόν, οι δίθεν αποκαλύψεις που ήρθαν και συμπέσανε με τις ανακηρύξεις των κομμάτων, των νέων κομμάτων και αυτή του Τσίπρα, από το ντοκιμαντέρ εντός εκτός εισαγωγικών που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στο Sky, είναι λίγο μπαγιάτικες, ας το πούμε απλά. Έχουν παίξει το 2015.
2: Νομίζω ότι αυτό γίνεται συζητηθεί για να υπάρχει αναπαραγωγή από συγκεκριμένα sites και να τα παίρνουν βουλευτές και, να πατάνε πάνω στο ακριβώς.
1: Άρα και εγώ ένα ερώτημα που θέλω να θέσω τώρα, μπορεί να το βάζω για να, στη λογική της αναπαραγωγής. Άραγε τώρα τα στελέχη που έχει γύρω του, τα έχει συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του με καλύτερα έτσι, στοιχεία ή υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν προχωρήσει καλά το εγχείρημα, να φταίνει αυτή για τη δική του αποτυχία?
0: Τώρα τι συζητάμε, για ποιο πράγμα?
2: Για το βιβλίο Ιθάκη.
1: Για το βιβλίο Ιθάκη. Για την ευκολία με την οποία άδειασε όλους τους υπουργούς του το 2015, που ήταν δική του επιλογή.
2: Κοίταξε, το εξής.
0: Τον Τσακαλώτο δεν τον άδειασε ποτέ.
2: Ακριβώς, και επειδή ο καθένας έφευγε και απλά δεν έκλεινε την πόρτα, αλλά ήταν ο εύκολος στόχος ο Αλέξης Τσίπρας και έβαλε εναντίον του, όπως ακόμη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Διαβάζαμε.
1: Εύκολος στόχος. Ποιο ήταν ο εύκολος στόχος?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και για τον Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Πάντως,
2: έπρεπε κάποια
0: τώρα,
2: στιγμή,
0: να πω κάτι...
2: το ζητούσαν κάποια στιγμή να πει και τη δική του την πλευρά. Δεν είναι κακό να ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Το ΕΑΜ, το οποίο σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το άφησε ο κ. Τσίπρας στον Πολάκη, με και το αστείο έτσι, που άκουσα γελούσε η αίθουσα. Ο κ. Πολάκης λοιπόν το πήρε και ξεκίνησε το Αντάρτικο. Γιατί βέβαια βγήκε στα
2: τώρα
0: χαράματα.
2: Τώρα τα έχει βάλει με τον κύριο Φάμελο, γιατί εννοείται. Λέει δεν μίλησε ακόμα, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά.
0: Εντάξει,
2: του.
0: Εντάξει, δεν είναι λογικό. Μια μέρα ολόκληρη μετά τη δημιουργία ενός κόμματος, ένα κόμμα υφιστάμενο, το
2: σκέψου
0: μοναδικό
2: τώρα
0: που δεν
2: τι
0: έχει
2: αμηχανία υπάρχει. Η κυρία Καρισιανού πάντως το σχολίασε με πολύ έντονο τρόπο.
0: Η κυρία Καρισιανού κατήγγειλε για τα ψέματα και τα λοιπά, ότι επανέρχεται μετά.
2: Μας προκαλεί,
0: γνωστά.
2: Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου
0: και όλα τα σχετικά. Αλλά το ζήτημα λοιπόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε εκεί πέρα τώρα με το ρεπορτάζ που έχουμε λιγάκι πριν κλείσουμε. Ο κύριος Πολάκης προφανώς θέλει να στριμώξει το Σοκράτη Φάμελο, γιατί αυτό που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες είναι γνωστό πλέον, κυκλοφορεί ευρέως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας μιας προοπτικής να φράσει στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή κάπως τέλος πάντων να εκδηλωθεί με τέτοιο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στελέχη που αντιδρούν, εκτός του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπά που έχουν επικνώσει τις εμφανίσεις τους. Η κυρία Δούρου που εμφανίστηκε και δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και είναι αντιτίθετο. Ο Πάνος Ρήγας επίσης και κάποια ακόμα στελέχη τα οποία αντιτίθεται σε αυτή την προοπτική να έχουν επικνώσει τις εμφανίσεις τους και να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει σε λειτουργία, δεν θα αναστείλει τη λειτουργία του, δεν θα αποχωρήσει, δεν θα κατέβει στις εκλογές και δεν μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Η αλήθεια βέβαια είναι ποιες είναι οι ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το μεθεπόμενο Σάββατο, που θα πάρει τις αποφάσεις και ποια θα είναι η σύγκριση του Σοκράτη Φάμελου. Και επειδή στην πολιτική γραμματεία που θα γίνει, γιατί λέει ο κύριος Πολάκης, γιατί δεν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία που είναι ουσιαστικά προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή, έτσι όπως γίνεται σε όλα τα κόμματα. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα καταθέσει πρόταση. Την πρόταση που θα κατεβάσει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος έχει υποχρέωση στην πολιτική γραμματεία να επεξεργαστεί, αλλά να κατεβάσει μια πρόταση.
1: Εδώ όμως ξεκίνησε η συζήτηση για τα χρυσαφικά του.
0: Ποια χρυσαφικά?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα χρυσαφικά.
1: Κτίριο, χρηματοδότηση.
0: Δεν είναι
1: χρηματοδότηση.
0: Η χρηματοδότηση είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει άλλο.
1: Ναι, αλλά τέθηκε
0: στο τραπέζι.
1: Προφανώς
0: δεν
1: μεταβιβάζεται.
0: Δεν μπορεί να πάει αλλού.
1: Προφανώς δεν μεταβιβάζεται. Αλλά υπήρξε άνθρωπος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό αποδοκιμάστηκε από όλους η αναφορά του Χατζησοκράτη. Αποδοκιμάστηκε από όλους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και από τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου, και από τον κύριο Φάμελο στη συνέντευξή του. Μην το επαναφέρουμε. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ναι, να μην το επαναφέρουμε. Αυτό έχει αποδοκιμαστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εξάλλου και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε με κάθε τρόπο.
1: Με το νέο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον οποιοδήποτε ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να έχει σχέση.
1: Οι πρώην βουλευτές που ήταν στο Θησίο, από πού ήταν?
0: Δεν ήταν. Πρώην γενική γραμματεία. Πήγαμε όλοι να ακούσουν. Μεμονωμένα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει καλέσει όλους τους πολίτες και εσύ δηλαδή να πας να υπογράψεις το βράδυ την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής
2: συμπαράταξης. Δεν ξέρουμε αν το έχει κάνει, γιατί γίνονται online αυτά πλέον.
1: Δεν είχε εξώστη.
2: Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο Χριστός.
0: Και εσύ να θέλεις να την υπογράψεις, μπορείς να γίνεις μέλος. Έτσι,
1: η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μην εμπλέκεται με τα κόμματα.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος έξω από το στούντιο, μία μάλλον, η Βούλα Ισαίκου, που ετοιμάζεται να πει τους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα αύριο για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο του ξύλινου ντεκ στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανταπέδωσε τα πυρά. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα τις πόλεις μας. Τις πόλεις μας. Τώρα είναι, μιλάμε για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρχε ένα ζήτημα. Χθες ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού έδωσε μία συνέντευξη τύπου. Και μάλιστα ζήτησαν τα μέλη να πάψουν οι διώξεις κατά μελών του ΕΣΔΕΠ. Και θυμίζουμε ότι είναι μια υπόθεση διερεύνησης ευθυνών σε βάρος του Πρόεδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ. Θα μας πει και τον λόγο ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, ο πρόεδρος που είναι τώρα μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και τους ακροάτες σας.
0: Αυτές οι διώξεις ποια υπόθεση αφορούν?
2: Αφορούν την συμμετοχή μελών ΔΕΠ, εκλεγμένων συνδικαλιστών στον ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ, σε κινητοποίηση, σε μαζική παράσταση των οικότροφων φοιτητών στις 30 Απριλίου σε σχέση με τον, αναφορικά με το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών ιστιών και το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καλούνται μάλλον ακόμη να υπογράψουν οι οικότροφοι φοιτητές για την παραμονή της ιστίας.
0: Ήταν αυτή η υπόθεση που αναφέρθηκε ότι υπήρξε προπυλακισμός του Αντιπρίτανη?
2: Ναι, είναι υπόθεση στην οποία μια μαζική παράσταση φοιτητών για δίκαια αιτήματα μετονομάστηκε σε προπυλακισμό του Αντιπρίτανη ΑΠΙΘΙΤΑ και οι οικότροφοι φοιτητές σε μια βίαιη μειοψηφία η οποία επιχειρούσε να ανατρέψει ένα εξωθεσμικό κέντρο, επιλέξει το αναφέρουν, το οποίο επιχειρούσε να ανατρέψει μια ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου αναφορικά με τη λειτουργία των φοιτητικών εστίων.
1: Το περιστατικό με τον κύριο Αντιπρίτανη δεν συνέβη, κύριε Κονδύλη?
2: Θα είμαι πάρα πολύ ακριβής. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες σε σχέση με το χρονικό. Να θυμίσω ότι στις αρχές Απριλίου οι Πριτανικές αρχές απέστειλαν στους οικότροφους φοιτητές το νέο εσωτερικό κανονισμό, καθώς επίσης και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καλούνταν να υπογράψουν οι οικότροφοι φοιτητές. Η μη υπογραφή του θα τους οδηγούσε σε έξωση, τους οδηγεί σε έξωση στις 2 Ιουνίου εν μέσω εξεταστικής περίοδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νέος εσωτερικός κανονισμός των φοιτητικών εστιών ψηφίστηκε επί της αρχής από την Συγκλητό με πολλές ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του εσωτερικού κανονισμού, τουλάχιστον αυτό που στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Το δε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καλούνται να υπογράψουν οι οικότροφοι φοιτητές με τις Πριτανικές αρχές, ουδέποτε συζητήθηκε ή ψηφίστηκε, τουλάχιστον στη μορφή που στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές, στην Σύγκλητο. Οι φοιτητές, από όσο γνωρίζουμε, οι οικότροφοι φοιτητές, μέσω του εκλεγμένου, μέσω του συλλογικού του οργάνου, του ΣΟΦΕΘ, του συλλόγου, ζήτησαν 2 ή 3 φορές να συναντήσουν τον Πρίτανη, κάνανε μαζικές παραστάσεις. Ο ΕΣΔΕΠ παρευρέθη σε μία από αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις, τις μαζικές παραστάσεις, κάνοντας το αυτονόητο, δείχνοντας δηλαδή, καταρχήν βρέθηκε εκεί να ενημερωθεί από τους φοιτητές και δεύτερον να εκφράσει την αλληλεγγύη στα δίκαια αιτήματά τους. Και να πω γιατί είναι δίκαια, γιατί έχει την αξία του. Ο νέος εσωτερικός κανονισμός έχει μία σειρά, και το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει μία σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες κυριολεκτικά παραβιάζουν ακόμη και στοιχειώδη δικαιώματα των εστιακών φοιτητών. Τους ζητάνε να αποδεχτούν, για παράδειγμα, ότι θα γίνονται έκτακτες έφοδοι στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδη από τον υπόπτη των εστιών. Δεν θα μπορούν οι συγγενείς τους να τους επισκεφτούν στα δωμάτια τους. Οι επισκέψεις θα γίνονται μόνο στους κοινόχρηστους, ενώ από συγγενικά πρόσωπα, στους κοινόχρηστους χώρους. Τους ζητάνε να υπογράψουν ότι αποδέχονται όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού χωρίς να τις έχουν δει, καθώς επίσης και τα νέα σχέδια ασφάλειας του ΑΠΙΘΙΤΑ στις εστίες, σχέδια τα οποία δεν τα γνωρίζει η πανεπιστημιακή κοινότητα και προφανώς δεν τα γνωρίζουν και οι οικότροφοι φοιτητές. Περιέχει επίσης διατάξεις οι οποίες ζητούν, ναι, στην πραγματικότητα μετακυλίουν το κόστος αποκατάστασης των όποιων φθορών στους ίδιους τους οικότροφους φοιτητές. Για παράδειγμα, τους ζητούν να υπογράψουν στο ιδιωτικό συμφωνητικό ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλες και όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στις εστίες μόνο άριστη δεν είναι, ενώ μονοπρόσωπο όργανο επόπτης των εστιών, ήταν αυτός ο οποίος θα αποφασίζει αν οι φθορές στα δωμάτια προήλθανε είναι προϊόν λογισμένης χρήσης, έλογης χρήσης ή προϊόν ή υπετιότητας του οικότροφου στην πραγματικότητα. Ναι. Ο νέος εσωτερικός κανονισμός, επιτρέπετε να κλείσω με αυτό,
1: φυσικά, ναι,
2: επιχειρεί να μετακυλήσει το κόστος αποκατάστασης των φθορών στους πλέον ευάλωτους των ευάλωτων, οικονομικά εννοώ, φοιτητών στο απαιτήτα. Οι οικογένειες, ξέρετε, αυτών των παιδιών συναγωνίζονται μεταξύ τους στη φτώχεια προκειμένου να αγγίξουν τα κριτήρια εισαγωγής των παιδιών τους στις αιστείες και τελικά να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
1: Ναι. Σας ακούμε πολύ προσοχή, κύριε Κονδύλη. Αυτά είναι τα δικαιώματα. Να δούμε όμως λίγο και τις υποχρεώσεις. Τι εννοώ με αυτό? Προφανώς οι φοιτητικές αιστείες δεν είναι ιδιωτικά διαμερίσματα. Δεν είναι δώρο, είναι μια κοινωνική παροχή η οποία πληρώνεται από όλους εμάς. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
2: Απόλυτα.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, παράδειγμα, να προκαλούνται ζημιές και να μην πληρώνει κανείς.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό και ο ΕΣΔΕ συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας των εστινών.
0: Μα και οι φοιτητές συμφωνούν με αυτό. Και οι φοιτητές οι ίδιοι. Ναι,
1: ναι, αλλά αυτό πρέπει να αποτυπωθεί όμως και σε ένα χαρτί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν σε καλούν εσένα, Χρήστο, για παράδειγμα, ότι σου λέει ότι έχεις παραλάβει ένα άριστο δωμάτιο, για παράδειγμα, και αυτό είναι στην κάκιστη μορφή που θα μπορούσε να υπάρχει ένα χώρο ή ούτε καν αποθήκη. Γιατί ξέρουμε πώς πιάνει η κατάσταση.
1: Την ένστασή μου, αλλά προφανώς όμως κάθε διοίκηση σε κάθε σοβαρή δομή στον κόσμο οφείλει και έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο. Όχι από ιδιοτροπία, αλλά από υποχρέωση.
0: Πάντως, κοίταξε, θα μπορούσε να προηγηθεί ένας διάλογος για αυτό το πράγμα, να μπουν δηλαδή οι όροι αφού συζητηθούν. Γιατί, κοίταξε, υπάρχει ας πούμε το εξής. Απαγορεύονται, λέει, τα κατοικίδια. Και δεν υπάρχει εξαίρεση, δεν υπήρχε τουλάχιστον εξαίρεση, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, για τα ζώα που είναι για εργασία, δηλαδή, που είναι και συγκεκριμένο σκοπό.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Μαρία, και κύριε Κονδύλη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που επιχειρείτε να μπει. Όχι να έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια, γενικά. Να μπει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας μιας λειτουργίας, αυτόματα να μπαίνει δίπλα η ταμπέλα καταπίεση ή αυταρχισμός. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο, αναφέρομαι γενικά.
0: Άμα δεν έχει προηγηθεί διάλογος όμως γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά ο διάλογος όπως και τον Ταγκό θέλουν δύο.
0: Και τώρα μιλώντας για διάλογο, εσείς λέτε ότι.
2: Να απαντήσω, αν με επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως, κύριε Κονδύλη.
2: Καταρχήν να πω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα και προφανώς και το συνδικαλιστικό όργανο των μελών ΔΕΠ συμφωνεί στο να υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών. Το έχει αλίμονο. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες ως προς την λειτουργία, ώρες κινήσης υγείας, κανόνες συμπεριφοράς. Προφανώς για την εύρυθμη λειτουργία των εστιών, για την ειρηνική διαβίωση και συμβίωση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν στις φοιτητικές εστίες. Οι ενστάσεις τις οποίες βάζει το συνδικαλιστικό όργανο των μελών δεν είναι δύο. Ότι πρώτον ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εστιών θα πρέπει να είναι προϊόν μιας θεσμικής διαδικασίας, δεν μπορεί να στέλνονται δηλαδή ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία δεν έχουν συζητηθεί, δεν έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Επίσης ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου με το θεσμοθετημένο και αναγνωρισμένο, αν θέλετε, από το πρωτοδικείο όργανο των οικότροφων, το σύλλογο δηλαδή των σοφέρ. Να σας πω μάλιστα ότι η Επιτροπή η οποία συνέταξε το προσχέδιο του εσωτερικού κανονισμού είχε ζητήσει ακόμη και στην διαδικασία της σύνταξης, όχι μόνο το διάλογο αφού συνταχθεί, αλλά ακόμη και στη διαδικασία της σύνταξης να συμμετάσχουν φοιτητές. Φυσικά όλα αυτά απορρίφθησαν, ξαφνικά τους εμφάνισαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Και η δεύτερη ένσταση, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο να ακολουθεί μια διαδικασία διαλόγου, θεσμικές διαδικασίες στην σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού. Το κυριότερο είναι ότι ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να είναι ένας εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος θα θέτει κανόνες λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα θα σέβεται τα στοιχειώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των οικότροφων φοιτητών.
1: Προφανώς. Οι εστίες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση. Δεν το συζητάμε αυτά. Αλλά δεν γίνεται δηλαδή να ζητάς από κάποιον να σου παραδώσει κάτι σε καλή κατάσταση όταν εσύ δεν του το έχεις παραδώσει σωστά.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά.
2: Να πω το εξής. Χωρίς όμως παραβίαση, χωρίς παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Οι ίδιοι φοιτητές με νομικό υπόμνημα το οποίο κατέθεσαν ορθά λένε ότι οι ευνηδιαστικές έφοδοι στα δωμάτια τους χωρίς την παρουσία τους με αντικλείδη το οποίο έχει ο επόπτης συνιστά παραβίαση του ασύλου της κατοικίας. Προφανώς θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, έκτακτοι έλεγχοι στα δωμάτια, αν έχεις μια πυρκαγιά, αν έχεις μια καταστροφή, εννοείται, ή θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τους οικότροφους. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται συνδυαστικοί έλεγχοι. Αυτό λέει το νομικό της
0: υπόλοιπης. Κύριε καθηγητά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να δούμε λίγο και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διώξεις. Εσείς λέτε ότι βαφτίστηκε προφυλακισμός αυτό που έγινε με τον Αντιπρίτανη. Δεν ήταν δηλαδή προφυλακισμός. Τι ακριβώς συνέβη
2: να πω
0: εκείνη τη μέρα.
2: Ότι τα μέλη ΔΕΠ, οι συνδικαλιστές οι οποίοι ήταν εκεί, είτε βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, δεν άσκησαν καμία μορφή λεκτική βία, όχι αλίμονο. Δεν παρεμπόδισαν, δεν υποκίνησαν. Αν θέλετε, τις τελευταίες εβδομάδες εξελίσσεται μία τώρα πρωτόγνωρη για τα ακαδημαϊκά πράγματα και απίστευτη τοξικότητα καμπάνια κατά συγκοφάντησης της συνδικαλιστικής δράσης των μελών ΔΕΠ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε σαν συνδικαλιστικό όργανο είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα σαν ο ΕΣΔΕΠ έχει διατυπώσει κριτική, έχει κριτικά τοποθετηθεί σε μια σειρά από επιλογές των Βρετανικών αρχών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τοποθετείται κριτικά στον τρόπο με τον οποίο την θεσμική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού, αλλά και το περιεχόμενό του, και εξαιτίας, αν θέλετε, αυτής της ενοχλητικής, μάλλον κριτικής του στάσης, σύρεται σε μια άνευ προηγουμένου διαδικασία στη βάση εντελώς ανυπόστατων και αβάσιμων καταγγελιών.
1: Ο Αντιπρίτανης ο συγκεκριμένος βρέθηκε στο νοσοκομείο από τι, από ταραχή?
2: Το λέτε αυτό, λέτε βρέθηκε, να πω τώρα... Αν η συζήτηση μαζί μας, η σημερινή συζήτηση...
1: Όχι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω, να καταλάβω το τι ακριβώς συνέβη.
2: Δεν ξέρω τι εννοείται, βρέθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Μεταφέρθηκε πηγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ λόγω αδιαθεσίας.
2: Αυτό το γνωρίζετε ή το ισχυρίζεται ο κύριος Αντιπρίτανης?
1: Εγώ βλέπω ότι σύμφωνα το τι λένε οι ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών.
2: Σύμφωνοι. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν συνέβη διακομιδή του κυρίου Αντιπρίτανη κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Το αν ο ίδιος με ίδια βούληση ώρες μετά την κινητοποίηση μεταφέρθηκε, καταρχήν να πω, κανείς, όλοι επιθυμούμε να είναι καλά στην υγεία του, το ίδιο επιθυμούμε και για όλους τους συναδέλφους. Αλλά ο ισχυρισμός διακομίστη στο ΑΧΕΠΑ δεν είναι ακριβής. Εκτός και αν γνωρίζετε κάτι άλλο.
1: Εγώ διαβάζω αυτό που λένε οι Βρετανικές αρχές, κύριε Κονδύλη.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αυτό που λένε οι Βρετανικές αρχές είναι συκοφαντικό και ανυπόστατο. Mm-hmm. Διότι δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.
0: Τώρα, οι κατηγορίες εναντίον σας ποιες είναι, κύριε Κονδύλη?
2: Είναι σοβαρότατες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και την παράνομη βία κατά συναυτουργία. Στην πραγματικότητα, οι Βρετανικές αρχές, σε συνεννόηση με το Υπουργείο, ενεργοποιούν το νέο πειθαρχικό πλαίσιο των μελών ΔΕΠ. Ένα πειθαρχικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, το νόμο 5224 του 2025, ο οποίος έχει μετατρέψει σε ποινικό αδίκημα ακόμη και την προφορική έκφραση συμπαράστασης στήριξης σε φοιτητικές κινητοποιήσεις ή οποιασδήποτε δράσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι διαταράσσουν, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό, την ακαδημαϊκή λειτουργία. Άρα στην πραγματικότητα το Υπουργείο, το οποίο αυτό μεθοδεύει την όλη διαδικασία, επιχειρεί να υλοποιήσει το πειθαρχικό πλαίσιο των μελών ΔΕΠ και να στείλει ένα μήνυμα, αν θέλετε, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι εν πάση περιπτώσει κάθε κριτική φωνή, κάθε κριτική άποψη, κάθε φωνή η οποία διαφωνεί με τις κεντρικές επιλογές του Υπουργείου θα διώκεται πλέον και ποινικά. Μία επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είναι δυστοπική, μη συμβατή για ακαδημαϊκά ιδρύματα. Γι' αυτό και, αν θέλετε, χθες στη συνέντευξη τύπου, σύσσωμη πανεπιστημιακή κοινότητα από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι συλλόγων καθηγητών ΔΕΠ από 12 πανεπιστήμια της χώρας, οι εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων ομοσπονδιών εργαζομένων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του μελών ΔΕΠ, δηλαδή και των διοικητικών, σύσσωμη πανεπιστημιακή κοινότητα συμμετείχε χθες στην συνέντευξη τύπου του ΕΣΔΕΠ και καταδίκασε και το νέο πειθαρχικό πλαίσιο των μελών ΔΕΠ, αλλά και τις ανυπόστατες κατηγορίες ενάντια στους συνδικαλιστές του ΕΣΔΕ Παπηχίτας, ζητώντας την βάψη της προκαταρτικής αυτής εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, στη βάση, όπως ξαναλέω, αυτών των πραγματικά ανυπόστατων και αβάσιμων καταγγελιών.
0: Άρα δεν έχει οριστεί ακόμη δίκη, έχουν απαγγελθεί όμως οι κατηγορίες.
2: Υπάρχουν όχι, είμαστε σε διαδικασία προκαταρτικής εξέτασης.
0: Όπερ
2: σημαίνει την επόμενη εβδομάδα καλούμαστε να καταθέσουμε. Το αν θα ασκηθούν διώξεις ή όχι είναι ένα ζητούμενο. Γι' αυτό και εμείς τοποθετούμαστε και επιχειρούμε να εξηγήσουμε το τι συνέβη και γιατί συνέβη.
1: Η δική σας οπτική των πραγμάτων.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Κονδύλη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Ήταν μαζί μας ο καθηγητής στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ο κύριος Ηλίας Κονδύλης.

0: Just the Three of Us, γιατί είναι μαζί μας στην παρέα μας και ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Βασίλη, να σου πω ένα όνειρο που είδα χθες.
2: Α, πες μου, τι όνειρο είναι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά μου αρέσουν πολύ.
1: Έβλεπα ένα όνειρο για το τι μπορεί να ζήσουμε τη νέα σεζόν μπασκετικά. Δηλαδή, σκέψου μάχες των πάγκων, μάχη στους πάγκους, Μπαρτζόκα, ο Μπράντοβιτς, Σπανούλη, Τρινκέρι, Σάκοτα. Και με έπιασε μια νοσταλγία.
2: Του Σάκοτα έχω αμφιβολία.
0: Α, και το Σπανούλη είναι βέβαιο δηλαδή.
2: Πρόσεξε να δεις, έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι αρκετές. Βλέπω ότι ο Άρης κινείται στην αγορά με σκοπό να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις μιας συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Και αυτό με οδηγεί στην εκτίμηση ότι είναι αρκετά κοντά. Δεν έχει τελειώσει σε καμία των περιπτώσεων. Έχουν γραφτεί και πάρα πολλές υπερβολές. Αλλά ο τρόπος που κινείται ο Άρης στην αγορά μου δίνει αυτή την εντύπωση.
1: Σκέψου να έρθει και ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και έχει έρθει και έχει δέσει το γλυκό. Τι θα δούμε σε επίπεδο προπονητικής,
2: έτσι. Στον Παναθηναϊκό γενικώς αναμένεται ένα καυτό καλοκαίρι, το οποίο καλοκαίρι καυτό θα έχει σχέση και με το διοικητικό, όπως λένε.
1: Αμάν.
2: Είναι κάποια άλλα πραγματάκια που πρέπει να προηγηθούν στον Παναθηναϊκό για να δούμε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Αλλά το όνειρό σου δεν απέχει.
2: Το όνειρό σου δεν απέχει από την πραγματικότητα που υποψιάζουμε ότι θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αντός έχουμε και αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα.
2: Σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ κατά σειρά. Είναι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Στις 6 ώρα είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο πρώτος αγώνας μετά την κατάκτηση της EuroLeague με προπόληση του Ρίων, η οποία έχει φτάσει τα 10.000 και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Θα στήσει το δικό του πάρτι ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως σήμερα έχουμε για τον τέταρτο τελικό στο handball ΑΕΚ Ολυμπιακός. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός στις νίκες.
0: Μισό λεπτό πριν πάμε λίγο σε άλλες ομάδες, Βασίλη. Κάτι που μου έκανε εντύπωση και απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω, γι' αυτό και δεν σε ρώτησα από την αρχή. Είδα συνεργεία του ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός να κάνουν απολύμανση. Αλήθεια, τώρα αυτό ισχύει, δεν είναι αστείο?
1: Όχι,
2: έγινε απολύμανση.
0: Αυτό γίνεται κάθε φορά μετά από, ας πούμε, μια τέτοια διοργάνωση, ένα Final Four, γίνεται απολύμανση ή έγινε επί τούτου?
2: Δεν ξέρω τώρα αν κάνουν απολύμανση μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα μπορούσες να κάνεις και απολύμανση και να μην πεις και τίποτα. Το ότι αποφάσισες να το κοινοποιήσεις, προφανώς έχεις τους λόγους σου. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτά είναι χαζά. Δηλαδή το έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο Γιαννακόπουλος.
1: Απλά τώρα εμένα με έχει βάλει ψήλου στα αυτιά ο Βασίλης και προσπαθώ να σκεφτώ αν μπορεί να υπάρξει μπασκετικός Παναθηναϊκός χωρίς τον Γιαννακόπουλο.
2: Μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, εντάξει. Βλέπω λίγο δύσκολο. Και γι' αυτό το λέω ότι συνδυάζω το ενδεχόμενο.
0: Συγγνώμη κιόλας, να πάει έξω η ομάδα να χάσει σε έναν αγώνα μπάσκετ, λέμε τώρα, και να του πει, να πει στον Μπράντοβιτς, γυρνάτε με το λεωφορείο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι γενικώς η πανεμβατικότητα που έχει.
0: Εντάξει,
2: είναι άλλα τα δεδομένα σε συνεργασία με ο Μπράντοβιτς. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις θα τρέξουν μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ωραία. Πήραμε την ειδήσή μας.
2: Γενικώς μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε και τον δεύτερο τελικό του Πόλο Ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε το βράδυ στις 9. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται με ένα 0 στις νίκες. Εχθές η Crystal Palace κατέκτησε τον παρθενικό ευρωπαϊκό της τίτλο, νικώντας τον τελικό του Conference League τη Ράγιο Βαγεκάνο με ένα 0. Ο Ιβοριανός Εβάν Γκεσάντ έγινε ο πρώτος παίκτης ο οποίος κατέκτησε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους σε μια χρονιά, γιατί είχε συμμετοχή σε αγώνες της Aston Villa στο Europa League πριν παραχωρηθεί δανεικό στην Crystal Palace τον Γενάρη. Και από τη στιγμή που έχει συμμετοχή και στις δύο διοργανώσεις, αυτομάτως πρέπει να πάρει και το κυπελάκι σε μινιατούρα του Europa League. Δηλαδή θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι κάτοχος και των δύο τίτλων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στην ιστορία. Για την Crystal Palace ήταν ο τρίτος μεγάλος τίτλος της, 120 χρόνια, αλλά και σε ένα χρόνο. γιατί είχε πάρει πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας, αλλά σε πρώτο επίπεδο έχει πάρει και κύπελο απέναντι στη City, πήρε το Community απέναντι στη Liverpool και τώρα το Ευρωπαϊκό. Εχθές επίσης απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση των ομάδων και κατάργηση των play-off. 7-7 ήταν η ψήφοι, ο Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό, μια κίνηση η οποία ούτως ή άλλως άδειες και αντίθετη και την τηλεόραση, από ότι τουλάχιστον αυτό θεωρώ. Ο Άρης εχθές επίσης ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου με τον Ελάιζα Μητρουλόγκ μέχρι το 2028. Ταυτοχρόνως βγήκε το όρος EuroLeague Out που έδινε το δικαίωμα σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα με την καταβολή ενός ποσού να αποκτήσει τον Μητρουλόγκ. Πλέον μόνο στο χέρι του Άρη είναι το θέμα του Long, όποιος και ενδιαφερθεί για τον Έλληνο-Καναδό Γκάρ. Και κάτι τελευταίο, απλά το λέω με επιφύλαξη, το γράφουν οι Τούρκοι, απλά το αναφέρω, χωρίς να σημαίνει ότι το υιοθετώ. Οι Τούρκοι γράφουν για άλλη μια φορά, παρά τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ζητήσει από τον ΠΑΟΚ να φύγει από την ομάδα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπεσικτάς. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τουρκικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο είναι ο βασικός στόχος της Μπεσικτάς για την τεχνική ηγεσία.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα περάσουμε κι εμείς τώρα έξω από το στούντιο, Χρήστο, γιατί ήρθε η ώρα μας.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Τελείωσε η ώρα μας.
1: Το ήρθε η ώρα μας, δεν μου ακούστηκε καλά.
0: Κουνείς από τη θέση σου. Και πάλι εδώ εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα αύριο για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης από αύριο ως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, θα προσθεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Θα επανέλθει η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μία Εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, με δρομολόγια από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Έκτακτη σύσκεψη στη μία το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει συγκαλέσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις λόγω της εφαρμογής νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για τους πολίτες τρίτων χωρών. Σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση θα πραγματοποιηθεί η μερίδα για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν μεταξύ άλλων έργα όπως το flyover, η επέκταση του μετρό, ο έκτος προβλήτας του λιμανιού, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο και η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο του ξύλινου ντεκ στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε περιβαλλοντική μελέτη, εξέλιξη που δίνει το πράσινο φως για την προκήρυξη του διαγωνισμού. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται και η εγκριτική απόφαση από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, η οποία θα επιτρέψει την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης. Το έργο αφορά κατασκευή ενός ξύλινου καταστρώματος μήκους 1.100 μέτρων, το οποίο θα εκτείνεται από το λιμάνιο στο Λευκό Πύργο και θα δημιουργεί ένα νέο ενιαίο διάδρομο περιπάτου που θα λειτουργεί ως πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος και χώρος άθλησης και αναψυχής. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στόχευσαν μία αμερικανική αεροπορική βάση λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα σήμερα, τοπική ώρα, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπαθούσαν να διερχίσουν το Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοινώθηκαν ήδη τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε Θεόνικου Φωνικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Με χμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δύο συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα συνταξιουχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ διαδηλώνουν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στις 8.30 το βράδυ άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο ΚΑΜΠ Συντικής Σερών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων, τα ξημερώματα σήμερα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex προχώρησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενη στάση ενημέρωση, Ραδιοθάλαμος 102 FM. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μαΐου, όπου να είναι τον φάγαμε και τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, όσον ούπο Ιούνις, Ιούλης και Αύγουστος το καλοκαίρι. Για το επόμενο δύο ώρο θα σας κρατήσουμε συντροφιά από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και τον 102 FM, η αφεντιά μου και η κυρία Έφη Τσαμπάζη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Όπως λες, την άλλη εβδομάδα Ιούνιος, Εμίλια.
6: Ναι,
7: τέλος.
6: Την άλλη εβδομάδα Ιούνιος. Ημερολογιακά μπαίνουμε και στο καλοκαίρι. Αστάθειες αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν, τις νιώθουμε και αντιλαμβάνουμε. Πότε το πρωί λίγο κρυουλάκι, το βράδυ καμιά μπόρα
7: να
6: περάσει. Αν νόμιζα
7: στα πολιτικά, αναφέρεσαι αστάθεια, γιατί και εκεί αστάθεια έχουμε, αλλά και στον καιρό.
6: Ας περάσουμε στον καιρό. Εκεί έχουμε από τον ορισμό Βαβέλ, όπως ορίζει ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι εννοεί κάτι που ξέρει καλύτερα ο ίδιος. Εμείς λέμε ότι όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Να έχουμε να ασχολούμαστε, δημοσιογράφοι είμαστε. Τον έναν θα κριτικάρουμε, τον άλλον θα ανεβάζουμε, τον τρίτο θα τον κατεβάζουμε. Έχουμε να δούμε πράγματα και να σχολιάσουμε. Δόξα τω Θεώ, γεροί να είμαστε. Θα πούμε πράγματα σήμερα που έχουμε την αίσθηση ότι μας αφορούν. Θέλεις να μας δώσεις λίγο το Viber που μας καλούν για λίγο.
7: Λοιπόν, για μπορείτε να μας γράψετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και αυτό που είπε ο Εμίλιος για τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα, να όσοι δεν έχετε βγει από το σπίτι σας, με κοντομάνικο να βγείτε. Έχει πολύ ζέστη, η θερμοκρασία.
6: Εγγυάσαι, θα πάει όλη την ημέρα έτσι. Έχεις άποψη. Εγγύηση. Γιατί...
7: Όχι, εγώ η Εθνική Μετεωρολογική που τη διάβασα,
6: το
7: να ξέρεις. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, σε λίγες ώρες, Εμίλια. Ενώ το βράδυ, το απογευματάκι, μπορεί να έχουμε έτσι λίγο μια βροχή. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη στους 32.

0: Θα το πάμε λίγο ανάποδα, αλλιώς θα είχαμε υπολογίσει. Θα βρούμε τους καλεσμένους. Ξέρετε, στο ραδιόφωνο λειτουργούμε και με το τηλέφωνο, πότε είναι απασχολημένοι, πότε είναι στο αθόρυβο, για διάφορους λόγους. Θα συνεχίσουμε βέβαια να πάρουμε μια ενημέρωση από την συνάδελφο τη Βικτωρία Τεγκαλιάκου για τον πόλεμο. Εκεί όπου μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα ότι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι κάνουν προσπάθεια να τα βρουν και μετά το μεσημέρι ξαναρίχνουν ένα στον άλλον πυράβλους. Να δούμε τι διάλογο γίνεται εκεί, ποιος κερδίζει, ο πόλεμος, η διπλωματία. Γεια σου, Βικτωρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για κάνε μας μια ενημέρωση. Είχαμε νέα αμερικανική επίθεση για να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, είναι η αιτιολογία.
0: Α, επιτίθεμαι για να διατηρήσω την κατάπαυση του πυρός.
2: Ακριβώς.
0: Εξαπολύω πυρά για να διατηρήσω την κατάπαυση, με μονομερή αντίληψη.
2: Μάλλον, λοιπόν, okay. Μετά την επίθεση της Δευτέρας, λοιπόν, εχθές οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάσεις στο νότιο Ιράν. Οι ενέργειες ήταν αμυντικές, είπε η CENTCOM, γιατί τα drones ήγηραν απειλή στο στενό του Ορμούζ. Στόχευσαν και το σταθμό ελέγχου στην Παντάρα Μπάς, προτού απογειωθεί ένα πέμπτο drone. Την Παντάρα Μπάς το λιμάνι το είχαν χτυπήσει τη Δευτέρα. Τώρα το ναυτικό των φρουρών άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησαν να περάσουν τα στενά χωρίς άδεια, ενώ 4 άλλα πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια προειδοποιήθηκαν, αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις, δέχθηκαν προειδοποιητικά πυρά και έκαναν αναστροφή. Επίσης, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δέχθηκαν επίθεση με πυράβλους και drones και γι' αυτό είχαμε απόθεση από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ 6 παρά το πρωί ώρα Ελλάδος. Τώρα, ο Τραμπ που έκανε υπουργικό συμβούλιο, τελικά στην Ουάσιγκτον και όχι στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλέστηκε τον καιρό, κάποιοι άλλοι βλέπουν άλλους λόγους πίσω από αυτό, διαψεύδει πολλά πράγματα. Καταρχήν λέει δεν υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας υποσυζήτηση και δεν υπάρχει και συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για να γίνεται η διέλευση από τα στενά. Δεν είναι ικανοποιημένος γενικά, αλλά λέει ότι το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή, θέλει συμφωνία, δεν προτίθεται να άρει τις κυρώσεις με αντάλλαγμα να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αν δεν μας δώσουν αυτό που πρέπει, είπε στον Υπουργό Άμυνας που ήταν δίπλα του, ο άντρας στα αριστερά μου, ο Χένσεθ δηλαδή, θα τους τελειώσει. Αν αποτύχουν οι συνομιλίες δηλαδή, δεν θα περιμένει πολύ, θα κάνει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε ή θα κάνω συμφωνία που θα είναι καλή και θα έχει τη δική μου σφραγίδα ή δεν θα κάνω καθόλου. Το στενό

0: θα είναι ανοιχτό για όλους και είπα θα το επιβλέπουν. Και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και απάντηση από το Ιράν.
1: Αυτή θα την κρατήσουμε λίγο, Βικτωρία, ναι, ναι, για να μας την δώσει λίγο αργότερα.
0: Ωραία.
1: Διότι θα πρέπει να πάμε στον πρώτο καλεσμένο.
0: Καταφέραμε
1: να έχουμε μια επαφή μαζί του. Αν όχι, θα ξαναρθούμε σε σένα, δίπλα μας είσαι, κοντά μας είσαι. Μην ανησυχείς, θα ολοκληρώσουμε τη σκέψη και την ενημέρωση.
0: Όποτε θέλετε.
1: Τα λέμε σε λίγο, τα λέμε σε λίγο. Πάμε λίγο για μερικές στροφές από ένα μουσικό χαλί, για να μιλήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Πάμε, είμαστε έτοιμοι, εσείς σε εμάς.
1: Είμαστε έτοιμοι, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινάει και συγκεκριμένα στη μία το μεσημέρι η σύσκεψη για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Με βάση βέβαια την κοινοτική νομοθεσία, τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εσείς έχετε καλημέρα. Επιστρέψει στον ταξί μόλις από το Βουκουρέστι, Υπουργέ.
2: Ακριβώς. Ήταν ένα πολύ γόνιμο διήμερο στο Βουκουρέστι τη Δευτέρα και την Τρίτη, που είναι ένας από τους σταθμούς μιας πολιτικής πρωτοβουλίας που έχουμε πάρει στο Μακεδονίας Θράκης, σε συντονισμό ασφαλώς με την υπόλοιπη κυβέρνηση, γιατί είναι και πολλά τα συναρμόδια υπουργεία. Και καταρχήν το Υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον μιλάμε για άλλες χώρες, μια περιοδία εξωστρέφειας, όπου οι παραγωγικές δυνάμεις της Μακεδονίας και της Θράκης, και συγκεκριμένα εννοώ οι πριτάνεις των 5 πανεπιστημίων της περιοχής μας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των λιμανιών, οι περιφερειάρχες μας, οι πρόεδροι των μεγάλων επιμελητηρίων και των συνδέσμων, επιχειρηματίες, δεκάδες επιχειρηματίες, 55 αυτή τη φορά, περίπου δηλαδή ένα σύνολο πάνω από 100 άτομα. Ξεκινήσαμε αυτή την περιοδία και τους ευχαριστώ που μας εμπιστεύτηκαν στην πρότασή μας να ανοίξουμε τα φτερά μας στα Βαλκάνια ακόμη περισσότερο. Πήγαμε στη Σόφια, πήγαμε στο Βελιγράδι και το προηγούμενο δευτερότριτο, προχθές δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη, πήγαμε στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, όπου η υποδοχή που βρήκαμε από την ρουμανική πλευρά, από τα ρουμανικά πανεπιστήμια, τους ρουμανικούς φορείς, τα επιμελητήριά τους, τον εμπορικό του σύλλογο, την κυβέρνηση των Ρουμάνων, πάνω από 5 υπουργοί και υφυπουργοί μας περίμεναν, μας υποδέχτηκαν όλη την ελληνική αποστολή, μας δέχτηκαν και στο κοινοβούλιο στην γερουσία τους. Κάναμε μια συνάντηση που έχει ένα σκοπό. Να φέρουμε παιδιά από τη Ρουμανία να σπουδάσουν εδώ, όπως πηγαίνουν παιδιά από την Ελλάδα και σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια, να έρθουν στα δικά μας πανεπιστήμια. Να φέρουμε επιχειρήσεις ρουμανικές να γνωρίσουν ελληνικές επιχειρήσεις. Μας περίμεναν πάνω από 75-80 Ρουμάνοι επιχειρηματίες, πέρα από τους προέδρους των επιμελητηρίων και των ενώσεων, οι οποίοι κάνανε συναντήσεις με τους Έλληνες επιχειρηματίες της Μακεδονίας και της Θράκης που μας συνόδευαν στην αποστολή. Μεταξύ τους συζήτησαν αυτοί που ανήκουν στον χώρο των μεταφορών, οι επιχειρηματίες που ανήκουν στον χώρο της διατροφής, της σύντησης.
1: Πήγε καλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, Υπουργέ, έτσι. Εξαιρετικά. Τώρα στη μία η ώρα πώς θα πάει η σύσκεψη, υπάρχει μεγάλο
0: πρόβλημα. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Υπουργέ. Ο Εμίλιος Σαπρανίδης είμαι.
2: Ναι, βεβαίως. Καλά,
0: δόξα τω Θεώ, από υγεία μια χαρά είμαι. Ελπίζω εσείς να είστε καλύτερα, είστε και πιο νέος από μένα.
2: Όλοι μας είμαστε. Όχι, τώρα για όνομα του είμαστε ίδια σπουρνιά στη δημοσιογραφία.
1: Καλά, δεν θα ζητήσω και ταυτότητες.
0: Βέβαια, αυτά τα ταξίδια με ένα αποτυπωθούν και στην πρόοδο του χρόνου ως πράξη, τι ίχνος και τι αποτύπωμα θα αφήσουν. Να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας, ότι γίνεται μια συμφόρηση στα τελωνία της εισόδου της χώρας. Γνωρίζουμε ότι είναι αντικείμενο και άλλου. Κυρίως άλλου Υπουργείου, αλλά παρόλα αυτά είναι στη δική σας γεωγραφική επικράτεια. Κάτι θα πρέπει να πείτε κι εσείς στον κύριο Χρυσοχοίδη. Επισκέπτεστε, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είναι η Κύπη, είναι η Εύζωνη, ενδεχομένως και άλλα τελωνία. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
2: Καταρχήν, για να γνωρίσει και να ξέρουν όλοι οι φίλοι ακροατές, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς από τι προέρχεται το πρόβλημα ή ποιο είναι το πρόβλημα. Μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα, κυρίως από αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, γιατί τώρα πια. Εκτός από τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, των διαβατηρίων που γίνεται ηλεκτρονικά για τον κάθε εισερχόμενο στη χώρα μας, εκτός αν προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του Σέγγεν, τώρα πια πρέπει να μετράμε και να βλέπουμε τα βιομετρικά του στοιχεία, δηλαδή το χρώμα των ματιών του, των μαλλιών του, το σχήμα του προσώπου του, το αποτύπωμα. Για περισσότερη ασφάλεια. Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Οι χώρες όμως που δέχονται πάρα πολύ κόσμο και ιδίως στην περίοδο τη θερινή του τουρισμού κτλ. Όπως είναι η Ελλάδα, αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό του χρόνου ελέγχου, άρα και μεγαλύτερες καθυστερήσεις στα σύνορα. Υπήρχαν καθυστερήσεις στα σύνορα και στους Ευζώνους και στους Κύπρους, στα σύνορα με την Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο παίρναμε μέτρα και ήδη αυτή τη στιγμή στο τελωνείο των κήπων βρίσκεται εργολάβος ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει σε εργασίες και ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο σταθμό σχεδόν στους κήπους, να αναβαθμίσουμε δηλαδή όλο το σταθμό. Το ίδιο ακολουθείται και για τους ευζώνους, μόνο που τώρα με αυτό τον έλεγχο των βιομετρικών στοιχείων θα έχουμε αυτό το περισσότερο πρόβλημα. Τι συμβαίνει με αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει το δικαίωμα, και το λέω μας δίνει γιατί μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη καταλαβαίνετε ότι όλα πρέπει να γίνονται μετά από συνεννοήσεις, δεν αποφασίζει το κάθε κράτος ξεχωριστά, είναι συνολικές οι αποφάσεις. Δίνει λοιπόν το δικαίωμα σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερου κυκλοφοριακού φόρτου, όταν έχουμε πάρα πολύ κόσμο και υπάρχουν μεγάλες σουρές, να ακολουθούμε το παλιό σύστημα. Ποιο είναι αυτό? Τον έλεγχο μόνο των ταξιδιωτικών εγγράφων και όχι των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό βέβαια γίνεται εκτάκτος όταν υπάρχει τεράστια συμφόρηση και όταν αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε από
0: εγώ
2: μένει...
0: θέλω να ρωτήσω και συγγνώμη για δεκοπή. Το ξέραμε έγκαιρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερο προσωπικό. Ανεξάρτητα την υποδομή.
1: Ή να ανοίξει μια άλλη λωρίδα για αυτούς που έρχονται από την Ευρώπη, ας πούμε. Να μην
0: περιμένουμε και εμείς. Γιατί αν γίνει κάτι στραβό και πάμε μόνο στα ταξιδιωτικά έγγραφα, θα πούν δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας και πέρασε ο νέος ο Σάμα Μπιν Λάντεν.
2: Αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν ήξερε πού θα καταλήξει. Επειδή όμως πράγματι διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν παράνομες είσοδοι όχι στην Ελλάδα,
0: γενικό, ναι,
2: στην Ευρωπαϊκή
0: σωστά.
2: Ένωση, γι' αυτό το λόγο τελικά πήρε με αυτή την απόφαση. Εμείς ως από την πλευρά της δικής μας χώρας συνεννόμαστε διαρκώς με την Ευρώπη, γιατί εμείς υφιστάμεθα πολύ έντονα το πρόβλημα. Σκεφτεί κανείς ότι...
1: Και ειδικά το επόμενο διάστημα, κύριε Γκιουλέκα, αρχίζει η τουριστική περίοδος, βέβαια.
2: Έτσι, δηλαδή στο σταθμό των Ευζώνων, να σκεφτείτε ότι περίπου συγκεντρώνεται το 50% των αφίξεων και των αναχωρήσεων.
0: Πώς το λύνουμε τώρα? Υπάρχει έτσι μια προσωρινή λύση με επιπλέον?
2: Αυτό που κάνουμε είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί μιλάμε για αστυνομικούς ελέγχους.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν ασφαλώς είναι κάτι που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμείς με τον κύριο Ξοχοίδη είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση.
1: Θα είναι και στην πόλη μας σήμερα, από όσο γνωρίζουμε.
2: Σήμερα είναι στην πόλη μας και στη Χαλκιδική, όπου περιοδεύει για άλλους λόγους επίσης, γιατί προετοιμαζόμαστε για την θερινή περίοδο και εκεί. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς πρόκειται να κάνουμε είναι να αυξάνουμε τον αριθμό των αστυνομικών και τα σημεία των ελέγχων για να μπορούμε να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όλους αυτούς οι οποίοι περιμένουν για τον έλεγχο για να μπουν στην πατρίδα μας. Και βεβαίως σε ώρες ιδιαίτερης αιχμής να κάνουμε χρήση...
0: Θα σηκώνουμε τις μπάρες όπως τα διόδια.
2: Ακριβώς. Αυτά τα δύο προς το παρόν.
0: Ναι, ελπίζουμε να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση.
2: Ένας εξυγχρονισμός, συνεδρίστε το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των τελωνιακών μας σταθμών στους κήπους, όπως σας είπα.
0: Εκεί χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δώσετε. Θα θυμάμαι ότι πήγατε δύο φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επισκεφτήκατε, ανακοινώσατε κάτι, ξεκίνησαν εργολαβίες.
2: Έχει ξεκινήσει η εργολαβία εδώ και μήνες. Εκεί ήδη δουλεύουν στο τελωνείο των κήπων. Να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι μέχρι τώρα, έπρεπε μέχρι πριν από μερικούς μήνες, να καταλήξουμε με την Τουρκία για το πού θα γίνει η νέα γέφυρα που συνδέει την Τουρκία με την Ελλάδα στον ποταμό Εύρο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εάν γινόταν χιλιόμετρα πιο πάνω, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έκανε ένα νόημα εμείς να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό.
0: Θα ήθελε νέο σημείο εισόδου. Σωστά.
2: Θα ήθελε νέο. Τελικά η απόφαση που πήραμε από κοινού με την Τουρκία είναι η γέφυρα να χτιστεί 6 μέτρα δίπλα στη σημερινή γέφυρα. Okay. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε τον τελωνιακό σταθμό. Και γίνεται μια πλήρης αναβάθμιση του ελληνικού σταθμού και προσθέτουμε συνεχώς νέες λωρίδες κυκλοφορίας. Στους Ευζώνους θα γίνει ένας νέος τελωνιακός σταθμός με πολύ περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. Ήδη γίνεται και υπάρχει στο πρόγραμμα και η κατασκευή ενός εντελώς νέου κυκλοφοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου, που αφορά κυρίως στα βαρέως τύπου οχήματα, δηλαδή μιλάμε για φορτηγά κτλ. Γιατί σήμερα η κατάσταση στις Καστανιές του Εύρου είναι μια κατάσταση...
0: Ελπίζουμε να τρέξουν αυτά μέσα στα χρονοδιαγράμματα, γιατί το έχουμε ανάγκη πραγματικά, για να μην δίνουμε αυτή την άσχημη εικόνα, κύριε Γκλέκα.
2: Ακριβώς, κύριε Σαπρανίδη.
0: Δεν μας τιμά, ξέρετε ότι...
2: Ασφαλώς και όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Πάντως είχαμε να ρωτήσουμε πολλά, ο χρόνος δεν μας παίρνει και η Εύφη είχε ακόμη περισσότερα. Εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο ότι δεν είναι απαραίτητα πάντα θετικό. Είχατε πει στην αρχή της τοποθέτησης τα συναρμόδια υπουργεία. Ξέρετε, για το νερό πάνω στον Εύρο εμπλέκονται πάνω από 5 υπουργεία και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τους Βούλγαρους. Θα θέλαμε στην πρόοδο των επόμενων ημερών να τα ξαναπούμε για τέτοια ζητήματα.
2: Γιατί με μεγάλη χαρά στη
0: είναι θέμα περιφερειών, το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι εμπλέκονται και η Υπουργεία. Ποσότητες υδάτων που θα έρθουν, θα έχουμε να ποτίσουμε, δεν θα έχουμε να ποτίσουμε. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για φέτος. Δηλαδή είναι ένα SOS από πάνω από τους αγρότες και γενικά από τον κόσμο του Εύρου και νομίζω είναι και η γεωγραφική σας επικράτεια. Και νομίζω εκεί λοιπόν τα συναρμόδια Υπουργεία συνήθως παράγουν διαδικασίες και δεν δίνουν λύσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε με ταχύτερους ρυθμούς.
2: Με μεγάλη χαρά το συζητήσουμε όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, έχεις κάνει τελευταίο.
1: Εγώ ήθελα και ένα σχόλιο τώρα για τα κεντροπολιτικά, αλλά δεν μας...
0: Στο επόμενο 1,5 λεπτό δεν έχει
1: νόημα. Βγήκε δημοσκόπηση, είχαμε δύο καινούργια κόμματα, αλλά θα τα ξαναπούμε, Υπουργέ, γιατί και εσείς έχετε στη μία αυτή την σύσκεψη.
0: Καλή συνέχεια και φωτισμένη σύσκεψη για να βρούμε λύσεις. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, οκ, η σύσκεψη θα γίνει στη μία.
1: Εντάξει, μας έδωσε λίγο...
0: Ναι, τοποθετούνται περισσότερο αστυνομικοί
1: και περισσότερο για να γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, και βγήκε και δεν το ήξερα ως είδηση ότι πλέον εάν δούμε μωρά να κλαίνε ή να περιμένουν στην τάλα στα 40 βαθμούς Κελσίου, εξετάζουμε μόνο τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Και
1: όπως παλιά.
0: Αυτό μπορεί να έχει και ένα κίνδυνο, αλλά τουλάχιστον, οκ, okay, θα το κάνεις, ρισκάρεις. Ανάσα μουσική,
1: ανάσα μουσική, πάμε σε επανερχόμαστε.
0: Τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία των συνταξιούχων αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το ξύλινο ντεκ στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Στήρου και παρακείμενες περιοχές. Στη στελέχωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου Ιθεώνικου Φωνικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οδηγούνται οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 11 και 33 προς 34, 102 FM, ο ραδιοθάλαμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Έφη Τσαμπάζη, Σαπρανίδης Εμίλιο στα μικρόφωνα, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί.
1: Λίγο υπομονή σε εσάς που είστε στους κεντρικούς δρόμους αυτή την ώρα. Στην Εγνατία έχουμε έτσι ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχουμε και μία πορεία συνταξιούχων αυτή την ώρα. Ενώ και στην Τζιμισκή τα αυτοκίνητα κινούνται έτσι σε πολύ αργούς ρυθμούς. Αν μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο δρόμο.
0: Για όλα αυτά λόγω της πορείας, φαντάζομαι, η οποία θα μειωθούν αυτές στην πρόοδο του χρόνου. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.
1: Θα πάμε στα πολιτικά. Είναι ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ακελαρίδη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ξεκίνησε μάλλον μετά το προχθεσινό. Είναι καινούργιες μέρες. Ξαναβγαίνει ο ήλιος. Εσάς πού σας βρίσκει όλο αυτό το πράγμα με αυτά που γίνονται με τα καινούργια κόμματα? Το δικό σας χώρο πού τον βρίσκει? Ποιο είναι το αύριο για εσάς?
2: Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε πάρει την απόφαση να συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε επειδή δεν μας ενδιαφέρει η κοκορομαχία η οποία γίνεται στην πραγματικότητα για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο. Ούτε θα μπούμε στον πειρασμό να διαλέξουμε ένα από τα δύο κόμματα τα οποία μπαίνουν σε αυτή την κορομαχία. Εμείς αυτό που λέμε με μεγάλη σαφήνεια είναι ότι θέλουμε να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και να ανατραπεί η πολιτική του. Και γι' αυτό ως Νέα Αριστερά θα δώσουμε τη μάχη μας από τις θέσεις και τις πρακτικές της αριστεράς. Και γι' αυτό θέλουμε να μας εμπιστευτούν οι πολίτες ως μια δύναμη αξιόπιστη που θα δίνει κοινωνικές και κινηματικές μάχες μέσα και έξω από την Βουλή.
1: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, και η Νέα Αριστερά περνάει την κρίση της. Είχαμε πριν από λίγο καιρό την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φεργάτ Οζγκιούρ. Πληροφορίες και ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Η επόμενη μέρα...
2: Πράγματι, εμείς δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Εμείς στη Νέα Αριστερά θέλουμε όμως να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Προφανώς από τη μία υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση και ενδεχόμενο να υπάρξουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και τις επόμενες μέρες. Εγώ από τη δική μου την πλευρά νιώθω την ανάγκη και να το επαναλάβω ότι όσοι και όσες έχουν πάρει αυτή την απόφαση, καλό είναι και για τη Νέα Αριστερά αλλά και για τους ίδιους και τις ίδιες να την ανακοινώσουν αυτή την απόφαση γρήγορα και να την υπερασπιστούν.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα εσείς έχετε κάνει αυτή την πρόσκληση στο εσωτερικό του κόμματος. Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ λογικό. Δεν είναι μια κίνηση επιθετική απέναντί τους. Είναι μια κίνηση που η οποία πατάει πάνω στην κοινή λογική. Αν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, ας υλοποιηθούν. Από την άλλη, θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς με χαροποιεί. Θα προτιμούσα οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες αυτοί και αυτές που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές να μην το πράξουν. Να καταλάβουν, να κατανοήσουν ότι μια τέτοια κίνηση, ιδιαίτερα αν κινείται προς την κατεύθυνση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δεν είναι μια κατεύθυνση η οποία βοηθάει ούτε την αριστερά, αλλά ούτε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην απάντηση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας σήμερα.
0: Καλά, το βοηθάει την αριστερά. Τώρα μας τσιγκλάται λίγο να συζητήσουμε κάτω από τον όρο αριστερά τι αντιλαμβάνεται κανείς. Αριστερά έχει ο κύριος Τσίπρας, αριστερά έχει ο κύριος Πολάκης, αριστερά έχετε και εσείς, αριστερά έχει ο κύριος Φάμελος. Είναι μια πολύπαθη λίγο ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν, αν δεν υπάρχει εχθρός, να τον εφεύρουν. Δηλαδή είναι μια κατάρα που κουβαλάει η αριστερά μαζί της να διασπάται σε υποσωματίδια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τυραννία όλο αυτό.
2: Είναι μια κρίση η οποία περνάει αριστερά στη χώρα μας και η κρίση αυτή έχει και συγκεκριμένες αιτίες όλο αυτό τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτές οι αιτίες ξαναέρχονται στην επιφάνεια έτσι, όταν βλέπουμε και τα αποκαλυπτήρια ενός προσωποπαγούς κόμματος όπως αυτό που είδαμε προχτές στο Θησίο. Η εμπειρία έχει δείξει και θα μπορούσαμε να πούμε και με επώδυνο τρόπο πως σχήματα που βασίζουν την ύπαρξή τους σε ένα πρόσωπο, κόμματα ενός ανδρός αρχή, αποδεικνύονται τελικά ανίσχυρα καθώς δεν έχουν και βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως την ακρίβεια, τα ενίκια, το περιβάλλον, τον πόλεμο, την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία.
0: Καλά, τα 7 σημεία στην ομιλία του ακροθυγός έθιξε τις επικεφαλίδες από τα θέματα αυτά. Εσείς περιμένετε εξειδίκευση, ορθώς το λέτε. Θα φανεί φαντάζομαι στην πρόοδο του χρόνου.
2: Τα 7 σημεία είναι 7 σημεία τα οποία είναι πολύ έβηχα. Εγώ επειδή δεν την έβλεπα την ομιλία, την παρακολουθούσα ηχητικά μόνο, την άκουγα. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ αν αυτή η ομιλία είχε βγει από το 23, το 22 ή αν ήταν το 2026. Μάλιστα. Δηλαδή δεν άκουσα πολύ ωραίες ιδέες διατυπωμένες. Καμία δέσμευση.
0: Ναι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Μπορεί να εκφραστεί κάποιο πολύ.
2: Θα σας πω και κάτι συγκεκριμένο, μιας και μιλάμε για συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Χθες παρακολουθούσα, επειδή βλέπετε και εσείς στις τηλεοράσεις και στα πάνελ πλέον, βγαίνουν στελέχη τα οποία είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άκουγα, για παράδειγμα, στο Sky τον συμπολίτη σας, τον κύριο Σαουλίδη, όταν ρωτήθηκε για τις θέσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα για την εργασία και τον κατώτατο μισθό. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν θα σας πω τις θέσεις, θα σας πω ποιες θέσεις δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Και μετά άκουσα έτσι μία παρουσίαση τι δεν θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ούτε η ελληνική πολιτική σκηνή, ούτε ο κόσμος ο οποίος βιώνει τα προβλήματα, ειδικά οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, αλλά ούτε και η αριστερά. Χθες βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η Ελλάδα πάλι είναι πρωταθλήτρια στο χρόνο εργασίας, στις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.
0: Είμαι βέβαιος ότι αυτά που λέγαμε στην αρχή για την αριστερά δεν θα μπουν τα βέλη μέσα στη φαρέτρα, θα συνεχίσετε να χτυπάτε ο ένας τον άλλον και υπάρχουν λόγοι που το κάνετε. Φαντάζομαι ο καθένας θέλει να περιχαρακώ στον χώρο του. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι θα συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να κλείσω λίγο τη σκέψη μου. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι θα συνεχίσουμε να δούμε τον αγώνα και εντός και εκτός Βουλής. Να καταλάβω ότι πιστεύετε κι εσείς ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα διαλυθεί, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει το σχώμα.
2: Ως κόμμα σίγουρα θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Το αν θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα είναι απόφαση των βουλευτών που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Αυτό πότε περιμένετε να γίνει για να έχετε κάτι στα χέρια σας?
2: Σοβαρό ενδεχόμενο. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό άλλωστε και σας είπα και στην αρχή ότι από τη δική μου την πλευρά νιώθω την ανάγκη να τους πω ότι αν έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, ας τις δηλώσουν άμεσα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και για τη Νέα Αριστερά αλλά και για αυτούς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
0: Άρα σε κάθε περίπτωση θα είστε παρόν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
2: Σαφέστατα. Η Νέα Αριστερά βάζει μπροστά της ως βασικό στόχο την ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Υπάρχει ένα μεγάλο ευρύ πολιτικό ακροατήριο το οποίο έχει απογοητευτεί, έχει γυρίσει την πλάτη στην αριστερά ή βρίσκει καταφύγιο σε κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Αυτό τον κόσμο, αυτός ο κόσμος που δεν γοητεύεται επίσης από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τη νέα αυτή προσπάθεια, αυτός ο κόσμος πρέπει να έχει πολιτική διέξοδο, πολιτική επιλογή μέσα από μια πολιτική έκφραση της αριστεράς, όπου η νέα αριστερά θα δώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις για αυτήν την απαραίτητη διαμόρφωση μιας τέτοιας διεξόδου. Σε μια συνθήκη πολιτική που ζούμε σήμερα, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ακραίας κοινωνικής αδικίας, της κλιματικής κρίσης, του πολέμου ως κοινωνικότητα, όπου η άκρα δεξιά πλέον έχει γίνει η κανονική δεξιά εν έτη 2026. Όλος αυτός ο βαθύς συντηρητισμός, έχουμε ανάγκη από μια αριστερά που να είναι και μαχητική, αλλά ταυτόχρονα να έχει και συγκεκριμένες προτάσεις. Ξαναγυρίζω, αν μου επιτρέπετε, λίγο στο ζήτημα του χρόνου εργασίας. Είδαμε χθες τα στοιχεία της Eurostat ότι η Ελλάδα πάλι είναι πρωταθλήτρια στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. Ως νέα αριστερά, λέμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μείωση του χρόνου εργασίας 32 ώρες την εβδομάδα, όπως γίνεται σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στην Ευρώπη, χωρίς μείωση των αποδοχών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει προτάσεις για το δημογραφικό και να μιλάει και να λέει ότι είναι σημαντικό ότι οι συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται, γιατί αυτό τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν τα θέματα υγείας.
1: Κάνατε και ένα βιντεάκι στα social media, ναι, κύριε Σακελαρίδη, για το συγκεκριμένο. Ναι.
2: Γιατί είναι προκλητική αυτή η αντίληψη και δεν είναι, ξέρετε, είναι μια αντίληψη που δημιουργεί και μια κουλτούρα και μια ιδεολογία. Και την ίδια στιγμή να λέμε για το δημογραφικό και να μην βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα ένα ζευγάρι δεν μπορεί να δει ο ένας τον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εξαιτίας των χρόνων εργασίας που δουλεύει, του χρόνου που χάνει στις μετακινήσεις και εξαιτίας ακριβώς των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μέσα σε αυτό το καθεστώς.
1: Ούτως ή άλλως, η ακρίβεια, το ξέρει και η κυβέρνηση, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει. Εγώ χθες έβλεπα μία συνέντευξή σας και είπατε ότι δεν θα αργήσει ο Αλέξης Τσίπρας να μας δείξει το δεξί φλας, να ανάψει το δεξί φλας. Τι εννοείτε, θα κλείσει το μάτι σε ψηφοφόρους της δεξιάς, θα αλλάξει τις πολιτικές του προτάσεις και θα πάμε. Δεν το κατάλαβα. Τι εννοείτε, κύριε Σακελαρίδη?
2: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Καλά τα κατάλαβα δηλαδή.
2: Όχι, νομίζω καλά το καταλάβατε. Νομίζω καλά το καταλάβατε. Ναι. Και θα σας πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια δηλαδή της περίοδου 19-23, η οποία έληξε με τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Και πολλοί και πολλές που έχουν συζητήσει τα αποτελέσματα, τους λόγους μάλλον, τα αίτια αυτής της ήττας, συνενούν, θα μπορούσαμε να πούμε, στο γεγονός, πολλοί πολιτικοί αναλυτές, έτσι όχι μόνο από την αριστερά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια ερμαχθρόδητη τότε πολιτική κατεύθυνση, προσπαθώντας να διευρύνει το πολιτικό του ακροατήριο, απονευρώνοντας όμως τις πολιτικές του προτάσεις.
1: Αυτός ήταν ο λόγος που είχατε αποχωρήσει κιόλας, κύριε Σακελαρίδη, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν ο λόγος το καλοκαίρι του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Ήσασταν πολύ στενό συνεργάτης του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν πήγε.
2: Ήταν μια άλλη ιστορική περίοδος, ήταν η περίοδος των μνημονίων. Δεν ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος που είχα αποχωρήσει. Αυτό εξελίχθηκε μετά, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιαίτερα στην περίοδο 19-23. Επομένως, αυτό που είπα χθες στη συνέντευξη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας από τη μία προσπαθεί να στηθεί σε ένα εκλογικό ακροατήριο, να πατήσει τα πόδια του σε ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο είναι αριστερό, στην ουσία όμως συμπεριφερόμενος με έναν τρόπο πουλώντας καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Χρησιμοποιεί δηλαδή το όνομα αυτό το συγκεκριμένο που χρησιμοποίησε, το ΕΛΑΣ με ένα λάμδα, προφανώς δημιουργώντας έτσι έναν συνειρμό με τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και τον Άρη Βελουχιώτη από τη μία. Την ίδια στιγμή όμως πολύ γρήγορα νομίζω ότι θα δούμε, και ήδη βλέπουμε σε πολλά σημεία, απονευρωμένες πολιτικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της αριστεράς.
0: Εκτός από το ΕΛΑΣ και το αριστερά υπάρχει και μια τρίτη λέξη που λέγεται συμπαράταξη. Αυτό κλείνει το μάτι και προς εσάς. Η Έφη άκουσε τη δική σας συνέντευξη. Είπατε πριν, εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε πολιτικούς και τα βράδια από το σπίτι μας. Πολλές φορές δηλαδή υποβάλλουμε τον εαυτό μας αυτή τη βάσανο να ακούμε ξύλινες βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να πάρουμε κι εμείς μια ενημέρωση για το τι ακριβώς πρέπει να ρωτήσουμε και πώς να το διαχειριστούμε. Ναι, ακριβώς το λέω όπως το σκέφτομαι. Έχω 35-40 χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν έχω κανένα πρόβλημα από και την άποψή μου. Άκουσα λοιπόν και την κυρία Πέρκα χθες το βράδυ που μιλούσα, στην απάντηση ότι η συμπαράταξη δεν κλείνει το μάτι σε εμάς, διότι πρόκειται για μια θολή αριστερά. Ποια είναι η γάργαρη, θέλω να καταλάβω εγώ.
2: Η συμπαράταξη, όπως ακούσατε ενδεχομένως και την κυρία Πέρκα χτες το βράδυ, ενδεχομένως στο πλαίσιο αυτής της ένοχης συνήθειάς σας να βλέπετε πάνελ, όπως το κάνω και εγώ.
0: Αυτό μας συνογωνόμαστε, ναι.
2: Έτσι. Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Φυσίο, εγώ είδα την κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Μπορεί να την είδατε κι εσείς μετά ή τέλος πάντων να διαβάσατε τις δηλώσεις.
0: Για τα σκυλιά του Παυλόφ, μάλιστα.
2: Όχι. Για τις δηλώσεις που έκανε ότι δεν θέλουν και δεν επιθυμούν καμία συνεργασία με κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, που ήταν κάθετη ως προς αυτό και ότι ο στόχος στην πραγματικότητα είναι η αυτοδυναμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το είπε, το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν. Επομένως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό αποτελεί και γραμμή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ εκεί που βλέπω πραγματικά ένα οξύμορο σχήμα είναι ανάμεσα σε αυτή την πρόταση, σε αυτή τη διατύπωση μάλλον, ότι δεν επιθυμούν συνεργασίες με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, και στη λέξη που είπατε κι εσείς και ξεκινήσατε την ερώτησή σας, τη λέξη συμπαράταξη. Πώς μπορεί να θες από τη μία να έχεις βάλει ως τρίτο συστατικό του τίτλου σου, του αρτικόλεξου, το σίγμα που είναι η συμπαράταξη, και την ίδια στιγμή να λες δεν θέλω καμία συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα? Ωραία, δεν θέλεις συνεργασία με άλλο κόμμα. Πιστεύεις ότι θα ρίξεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα? Πώς ακριβώς? Και εγώ εκεί τίθεται ένα ερώτημα, και νομίζω ότι τίθεται και στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχουν δύο κόμματα δηλαδή τα οποία θα δώσουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν σας σχολιάζω τώρα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ας δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις για να βγάλουμε έτσι και ένα συμπέρασμα. Πάνω κάτω, αυτές οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι κινούνται τα δύο κόμματα αυτά στο 13, 14, 15, 12%, τέλος πάντων, αυτό το εύρος.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Αυτά τα δύο κόμματα, αν θέλουν πραγματικά να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να απαντήσουν στο ειλικρινές και πραγματικό αίτημα του προοδευτικού κόσμου και του αριστερού κόσμου σήμερα, κάντε κάτι ρε παιδιά να πέσει ο Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να συζητάνε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ας πούμε συνεργασίας? Αυτό δεν θα επαναδιάτασε και όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και θα βάζε το διεκύβευμα να πέσει ο Μητσοτάκης σε μια πιο πραγματική βάση? Ανταυτού λένε καμία συνεργασία ούτε με αυτόν ούτε με τον άλλον. Εμείς τα κόμματά μας είναι οι πρωτοπορίες που θα φέρουν κάτι, θα είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Αυτό βέβαια συμβαίνει εδώ πρώτοι. Και πάρα πολύ καιρό σε όλη την αριστερά. Γιατί κάνουμε λόγο, κυρία Σακελαρίδη, για κατακαιρματισμό της αριστεράς. Υπήρξαν προσκλήσεις από τον κύριο Φάμελο. Δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά. Αλλά βλέπουμε ότι ο κατακαιρματισμός της αριστεράς συνεχίζεται. Και μάλιστα γίνεται και πιο έντονος. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν σε εσάς, υπάρχει σε εσάς η κρίση. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μπορεί να έχετε κοινό παρανομαστεί το να ανατρέψετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αν δεν μπορείτε να συνεργαστούν, μάλλον αν δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν αυτήν τη στιγμή, πώς μπορούν να συνεργαστούν σωστά αν τυχόν πάρουν όλοι μαζί τη διακυβέρνηση της χώρας?
2: Και σας απαντάω και σας λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς μέσα σε αυτή την κρίση και την πολυδιάσπαση της αριστεράς, που είναι ένα σαφέστατα αρνητικό ζήτημα, το οποίο έχει αιτίες, δεν θα τις πούμε τώρα, αλλά ας το αφήσουμε
1: και
2: στο
1: διάρκεια
2: στη γωνία.
1: Έχει εκτός από αιτίες.
2: Και διάρκεια ναι. Και αιτίες. Ναι, και διάρκεια και αιτίες, γιατί είναι βαθιά η κρίση στην αριστερά. Έτσι, και υπάρχουν και ευθύνες συγκεκριμένες, άσχετο που δεν τις συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας. Κλείνει όμως η παρένθεση. Αυτή ακριβώς η πολυδιάσπαση νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανασύνθεση της αριστεράς. Και μέσα από αυτή τη συλλογική συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι και ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή φωνή της αριστεράς την επόμενη μέρα μέσα στη Βουλή για να δώσει τις απαραίτητες μάχες και να μπορέσει να τραβήξει και όλο το πολιτικό σύστημα στα αριστερά τη στιγμή που επελάβνει ο συντηρητισμός και στη χώρα μας και στο διεθνές περιβάλλον. Ακριβώς αυτή η συνέστηση της ευθύνης είναι που θα βάλει και τα πραγματικά διλήμματα απέναντι στις πολιτικές αυτές δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ανασύνθεση που λέμε εμείς της αριστεράς και της οικολογίας.
0: Εγώ αυτό που όχι φοβάμαι, αυτό που περιμένω να δω, με όποια εμπειρία μπορώ να διαθέτω, δεν είναι προφανώς στην πρώτη Κυριακή το πιο πιθανό να μην υπάρξει έτσι, αυτοδυναμία. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό φοβάμαι. Εκεί θα γίνουν πράγματα. Δηλαδή, ζητάμε συνεργασίες τώρα. Φαντάζεστε να πει κάποιος πριν τις εκλογές, εγώ μετεκλογικά θα συνεργαστώ με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Γιατί να σε ψηφίσω? Να ψηφίζω κατευθείαν τον Τάδε ή τον Δίνα. Δεν πρέπει να κρατήσουν την αυτοδυναμία τους, να δουν πώς θα πάνε τα κουκιά τους. Έχουν το δικαίωμα. Να βγουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και να δουν στην πορεία, στην πρόοδο του χρόνου πώς θα γίνει η συνεργασία. Πριν από τις εκλογές, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει η συνεργασία? Με ενίο ψηφοδέλτιο, να τα βρίσκαν από την αρχή? Πρακτικά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
2: Αυτό είναι ζήτημα των κομμάτων και της στρατηγικής που ακολουθεί το κάθε κόμμα. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Και σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό που λέτε εσείς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα πάντοτε το καλύτερο σενάριο. Δεν θέλω τι στρατηγική και το τι τακτική μάλλον θα ακολουθήσει το κάθε κόμμα σε σχέση με αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάθε κόμμα αυτή τη στιγμή κάνει τη δική του στρατηγική για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί. Όμως δεν μπορούν την ίδια στιγμή τα κόμματα αυτά, τα οποία δίνουν αυτή τη μάχη για την ισχυροποίηση των δικών τους κομματικών οργανισμών, να κουνάνε το δάχτυλο στους υπόλοιπους και να λένε ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα για να πέσει ο Μητσοτάκης και εμείς έχουμε τη μόνη έγνοια για να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Εσείς τι κάνετε για να ισχυροποιηθείτε? Γιατί διαβάζουμε ότι λέτε ναι στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλετε κι εσείς κάποια πρόσωπα μέσα, όπως τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά. Κάνετε κι εσείς κάποιες προτάσεις για να ισχυροποιήσετε τη θέση σας?
2: Ναι. Ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς. Έχουμε και ως Κεντρική Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή μας και μέσα από τα όργανα μας του κόμματος. Έχουμε διατυπώσει την εξής πρόταση. Ότι χρειάζεται αυτό που σας έλεγα και πριν, μια ευρύτατη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων σήμερα, για να μπορέσει.
0: Τη σοσιαλδημοκρατία δεν τη βάζετε μέσα? Το Πασόκ απέξω είναι από αυτό.
2: Όσοι από τη σοσιαλδημοκρατία αισθάνονται ότι ανήκουν στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, θα ήταν χαρά μας να υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν θετικοί σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Από τη δική μας την πλευρά προφανώς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και αυτό ακριβώς γι' αυτό εργαζόμαστε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Νέα Αριστερά, ως μια πολιτική δύναμη που έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Γιατί λέμε εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο λέει πράγματα χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Οι δυνάμεις και οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή στα ζητήματα του πολέμου, των εκστρατιωτικών εξοπλισμών, στα ζητήματα των δικαιωμάτων, στα ζητήματα της ακρίβειας, στα ζητήματα της φορολογικής δικαιοσύνης. Είναι προτάσεις που δεν τις λέει κανένα ακόμα. Δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σοβαρότατη διαφορά.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν διατύπωσε ακόμη προτάσεις. Από την άλλη, κατά κυρία παραδοχή και ανθρώπων που κάνουν έτσι δουλειά σε δημοσκοπικά, παραδέχονται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ δεν λέω τι και πώς, έχει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που δεν καταφέρνει να το επικοινωνήσει με τον κόσμο και γι' αυτό τον καθυλώνει κιόλας. Παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον σε πολλά σημεία έχει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
2: Δηλαδή, δεν σας λέω ότι είναι όλα αρνητικά και όλα μαύρα, ούτε για το ΠΑΣΟΚ ούτε για τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς και εγώ διαβάζω με ενδιαφέρον διάφορες προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέω υποτιμητικά για κανέναν χώρο. Mm-hmm. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι και ξέρω ότι δεν έχω την. Εγώ προσωπικά ή τα στελέχη της Νέας Αριστεράς είμαστε οι μόνοι που έχουμε το μονοπόλιο του άγχους και την έγνοια για το τι θα γίνει στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο σήμερα και τι θα γίνει για την Ελλάδα, πώς θα προχωρήσει η χώρα μας μετά το 2027. Προφανώς υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση να γίνουν και απαραίτητες συγκρούσεις. Γιατί προτάσεις μπορούμε να ακούμε και να είναι εύκολες και όμορφες. Άκουγα για παράδειγμα. Εντάξει, okay, δεν έχει καταθέσει προτάσεις ο κύριος Τσίπρας. Ποιος δεν θέλει ένα σοκ εντιμότητας? Τι θέλουμε, ένα σοκ ατιμίας, ένα σοκ διαπλοκής? Σοκ εντιμότητας θέλουμε όλοι. Ποιος δεν θέλει φορολογική δικαιοσύνη? Τι θέλουμε, φορολογική αδικία? Το θέμα είναι να γίνουν συγκεκριμένες αυτές οι προτάσεις, να καταλάβουμε.
1: Για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Αντιλαμβανόμαστε τι λέτε, ναι.
2: Από ποιους, όταν λέμε φορολογική δικαιοσύνη, σε ποιους θα μειώσουμε τους φόρους και σε ποιους θα τους αυξήσουμε. Όχι μόνο σε ποιους θα τους μειώσουμε και σε ποιους θα τους αυξήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο τα εύκολα, να πάμε και στα δύσκολα. Γιατί αυτές οι δύσκολες απαντήσεις είναι αυτές οι οποίες σε κατατάσσουν
0: με βάση το αυτά που λέτε,
2: πολιτικό σκηνικό σωστό. Με όρους σοβαρότητας και αξιοπιστίας.
0: Με βάση αυτά που λέτε, να πάμε λίγο και στον κόσμο. Γιατί πολλά ακούμε για τον κόσμο. Ο κόσμος αποφασίζει, ο κυρίαρχος λαός. Η αίσθησή μου δεν είναι απαραίτητα κάθε φορά τέτοια. Πώς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος αυτή τη φορά? Δηλαδή, βάζοντας κάτω και να πει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, που είναι η δικαιοσύνη, πώς κατανέμε το πλούτος, παίρνω το fuel pass είμαι καλά, παίρνω το go pass είμαι καλά. Πώς πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει, το κριτήριο του ποιο πρέπει να είναι?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Πρώτον,
0: γιατί καμιά φορά είναι τα προγράμματα είναι και τα πρόσωπα, δηλαδή και ποιος κάνει γκέλ στην κοινωνία. Είναι λίγο δηλαδή.
2: Πρώτον, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία. Πρέπει να τιμωρηθεί και η πολιτική όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόσωπο, αλλά και
1: πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτό, κύριε Σακελαρίδη. Βλέπετε, είναι 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, είτε είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ, είτε έτσι. Παρέθεση, ναι. Το αντιλαμβανόμαστε.
2: Έχω πλήρη συνέστηση αυτού που λέτε.
1: Είμαι σίγουρη, τα διαβάζετε.
2: Λέω το δέον.
1: Okay. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, και να τιμωρηθεί και ως πρόσωπο και ως σύστημα εξουσίας. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει το σύστημα εξουσίας Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει στην ουσία εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς που το έχει ονομάσει κατεφημισμόν επιτελικό κράτος για να φτιαχτεί ένα σύστημα διαπλοκής, διαφθοράς και δημοκρατικής εκτροπής και θεσμικής παρακμής, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι ασυγχώρητο και πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να υπάρξουν και ευθύνες, να διερευνηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, ιδιαίτερα μιλάω για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεύτερον, πρέπει να τιμωρηθεί η πολιτική αυτή συνολικά. Δεν αρκεί να αλλάξει απλά ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να ιτηθεί η πολιτική αυτή που έχει οδηγήσει τη μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί μιλάμε περίπου τα 25 λεπτά, νομίζω.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η συζήτηση, τουλάχιστον εγώ τη χαίρομαι. Ελπίζω και οι ακροατές.
1: Ναι.
2: Είναι ότι πρέπει αυτή η πολιτική που γεννάει τις μεγάλες ανισότητες του σήμερα, που εντείνει την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια, όσο και να την ξορκίζουμε όλοι, ξέρετε, είναι και μια συνειδητή ταξική πολιτική. Όταν βλέπεις τα κέρδη να εκτινάσσονται, διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής, δεν ξέρω αν την έχετε μπροστά σας, εκτείναξη των κερδών των εισηγμένων για το πρώτο τρίμηνο.
0: Ναι, μπροστά μας δεν την έχουμε, το διαβάσαμε κι εμείς.
2: Τη στιγμή που μόνο το 2025 τα κέρδη έφτασαν τα 12,2 δισεκατομμύρια των εισηγμένων επιχειρήσεων και την ίδια στιγμή η πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια ταξική πολιτική. Και πρέπει να τη λέμε έτσι, και όσο αν ακούγεται ξύλινο, είναι ορισμός της ταξικής πολιτικής. Ποιες είναι λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιστέκονται σε αυτή την πολιτική και προτείνονται έναν άλλο δρόμο? Εκεί ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουν οι ψηφοφόροι ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που έχουν την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, τη μαχητικότητα να κάνουν τις απαραίτητες συγκρούσεις, αλλά να κάνουν και συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Η Νέα Αριστερά πιστεύω είναι μια τέτοια δύναμη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που τιμήσατε την εκπομπή μας και για μας ήταν εξαιρετικά έτσι, και η ροή του λόγου και η πληροφόρηση που πήραμε. Το απολαύσαμε και εμείς. Δεν είμαστε από τους κακούς δημοσιογράφους, μπορούμε να γίνουμε κακοί, αλλά εν πάση περιπτώσει το απολαύσαμε και εμείς.
1: Κύριε Σακέ,
0: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Σακελαρίδη.
0: Πάμε δελτιάκι.
1: Πάμε δελτιάκι.
0: Θα έρθουμε για την επόμενη ώρα. Τα λέμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα αύριο για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών για την κυκλοφορία των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ίμι εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Έκτακτη σύσκεψη σε μία ώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει συγκαλέσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, για τις καθυστερήσεις στις συνοριακές διαβάσεις λόγω εφαρμογής νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για τους πολίτες τρίτων χωρών. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε εξέλιξη είναι η μερίδα για τα μεγάλα έργα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν έργα όπως το flyover, η επέκταση του μετρό, ο έκτος προβλήτας του λιμανιού, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο του ξύλινου ντεκ στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, καθώς με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η σχετική περιβαλλοντική μελέτη. Το έργο αφορά την κατασκευή ξύλινου καταστρώματος μήκους 1.100 μέτρων, το οποίο θα εκτείνεται από το λιμάνι ως το Λευκό Πύργο, δημιουργώντας έναν νέο ενιαίο διάδρομο περιπάτου που θα λειτουργεί ως πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος και χώρος άθλησης και αναψυχής. Στη διαδικασία υλοποίησης του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως είπε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιέζουμε ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη του Δυτικού Προαστιακού, που στην ουσία είναι δύο έργα σε μία χρηματοδότηση. Το ένα αφορά τη σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο με διπλή γέφυρα, ενώ το άλλο κομμάτι, για το οποίο εργαστήκαμε, τόνισε ο κύριος Γιουτίκας πολύ στενά με δήμους, φορείς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, αφορά ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το κέντρο, με τους δήμους Ευόσμου, Δέλτα και Χαλκιδόνας. Χρειάστηκαν 10 χρόνια διαβουλεύσεων, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, για να φτάσουμε στη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων και ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διεσχίσουν το Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Σευρών στην παραχώρηση οικοπαίδου στην περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Σευρών και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, τα ερευνητικά προγράμματα για την πρώτη και δεύτερη ερευνητική φάση του βασικού σταδίου έρευνας έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η απόφαση εισόδου στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση που αφορά την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης. Στη Χαλκιδική είναι σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συμμετέχοντας σε υπηρεσιακή σύσκεψη με παράγοντες της περιοχής, τοπικούς φορείς και στελέχη της αστυνομίας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοίδης, το καλοκαίρι θα βρίσκονται στη Χαλκιδική 200 επιπλέον αστυνομικοί, ενισχύοντας το έργο των κατατόπους συναδέλφων τους. Η νεκροψία νεκροτομή που αναμένεται να γίνει σήμερα θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Το ενδεχόμενο άφησε την τελευταία του πνοή από ηλεκτροπληξία λόγω καλωδίου ρευματοκλοπής, εξετάζεται από τις αρχές. Συγκέντρωση, πορεία με συγχωρείτε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτήν την ώρα συνταξιούχοι από οργανώσεις του ΠΑΜΕ, οι οποίοι νωρίτερα διαδήλωσαν στο άγαλμα Βενιζέλου. Στις 8.30 το απόγευμα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο ΚΑΜΠ Συντικής Σερών. Και μια ματιά στον καιρό. Τοπικές νεφώσεις και βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Έφη, επιτέλους μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και επιτέλους ακούσαμε και το όνομά στον αέρα. Επειδή είμαστε κάποιες εβδομάδες εδώ,
10: φτιάξαμε το σήμα σποτάκι,
9: να
10: εντάξει.
9: Ξέρουμε ποιοι είναι μέσα στο στούντιο. Εντάξει, εμείς ήμασταν και λίγο παλαιότεροι, τώρα πλέον είναι και η κυρία Έφη Τζαμπάζη. Φίλες και φίλοι, κυρίες
10: λοιπόν...
9: και κύριοι.
10: Από το στούντιο όμως τώρα, στον 102 FM, θα πάμε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, τον κύριο Δερετζή, γιατί έχουν στήσει για ακόμη μία χρονιά μια πάρα πολύ ωραία και από όσο μαθαίνω πολύ υγιεινή γιορτή τροφίμων. Κύριε Δερετζή, καλημέρα.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
10: Καλησπέρα, βασικά, γιατί είναι 12 και πρόεδρε. Ναι.
9: Ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
11: Είμαστε ακόμα εδώ.
10: Ναι.
11: Τα παιδιά είναι ακόμα εδώ, διασκεδάζουν. Περνάμε πολύ ωραία. Το απόγευμα έχουμε συναυλία. Σας περιμένουμε όλους.
10: Λοιπόν, για να πούμε, είναι η εκδήλωση που κάνουν οι λαϊκές αγορές. One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Αρχίζει σήμερα. Μέχρι πότε θα διαρκέσει και
11: είναι
10: ποιες ώρες μπορούμε
11: ημέρα
10: να έρθουμε?
11: Είναι για μία ημέρα. Μέχρι τις 2 είναι τα σχολεία τώρα. Και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι το βράδυ είναι η συναυλία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαγειρεύει με γνωστούς σεφ.
9: Ναι, τι ακριβώς κάνετε σήμερα, η δική σας παρουσία εκεί δηλαδή των λαϊκών αγορών, ποια είναι, σε ποιο βαθμό είναι η δική σας παρέμβαση, συμμετοχή, τι ακριβώς κάνετε?
11: Μαθαίνουν τα παιδιά, έχουμε πολλά παιχνίδια, μαθαίνουν διαδραστικές δράσεις όσον αφορά πώς μεγαλώνει ένα φυτό, ότι όλα συνδέονται με την παραγωγή, τη γη, το νερό, τον ήλιο, την ενέργεια. Και πώς συνδέονται όλα αυτά, ότι πρέπει να δουλεύουν όλα ρολόι για να μπορεί να συνυπάρχει το ένα με το άλλο.
9: Δηλαδή κάποια στιγμή να μάθουν τα παιδιά ότι όποιος ασχοληθεί.
11: Και πώς συνδέονται όλα αυτά, ότι πρέπει να δουλεύουν όλα ρολόι για να μπορεί να συνυπάρχει το ένα με το άλλο.
9: Δηλαδή κάποια στιγμή να μάθουν τα παιδιά ότι όποιος ασχοληθεί με τη γη δεν θα πεινάσει. Τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο.
11: Και αυτό, ναι.

0: εντάξει, έχουν περάσει μέχρι τώρα.
1: Εκτός από τα σχολεία, βέβαια, ήταν εκεί και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από όσο γνωρίζουμε, ο κύριος Χινάς, αλλά και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν ξέρω αν είχατε έτσι και ένα τετατέτ με τον κύριο Σχοίδη.
0: Ο κύριος Χινάς, ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ο τραγουδιστής του Ζάχων το βράδυ. Ήταν ο κύριος Γλέκας ο Υπουργός. Ήταν οι περιφερειάρχες, ήταν οι δημάρχοι, ήταν πολλοί κόσμοι.
1: Με τον κύριο Σχοινά είχατε κάποια τετατέτ έτσι συνάντηση στον Υπουργό, εννοούμε. Γιατί θυμόμαστε και τον Ιανουάριο συνάντηση, που είχατε τις απεργίες.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι καινούργιος ο Υπουργός. Δεν προλάβαμε ακόμα να το δούμε. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Μας έχει πει, θα μας δεχτεί.
2: Θυμίστε μας λίγο τα αιτήματα. Ποια ήταν τότε η διαδικασία?
0: Αυτή τη στιγμή όσον αφορά για το αγροτικής ανάπτυξης, το μόνο αίτημα που έχουμε είναι πώς να μειωθεί το κόστος παραγωγής στους παραγωγούς. Μόνο αυτό είναι το αίτημά μας. Να βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι, να βρουν τον τρόπο, φαντάζομαι, εννοείται κάποια μορφή επιδότησης ή κατήργηση κάποιου ΦΠΑ ή μείωση στα καύσιμα, εννοείται.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί βλέπουμε ότι οι παραγωγοί συνεχώς τα παρατάνε. Δεν ασχολούνται άλλο με τη γη, τουλάχιστον είναι η παραγωγή που θα υποτίθεται θα αφήνουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους να ασχοληθούν με τη γη.
2: Επειδή ασχολείστε, φαντάζομαι, αυτό το βλέπετε χρόνο με το χρόνο. Έτσι, επειδή είστε παρόν στο συγκεκριμένο χρόνο, στο συγκεκριμένο χώρο, έχετε και τα ποσοστά.
0: Τα βλέπουμε, δηλαδή, βλέπουμε συνεχώς.
2: Τα βλέπετε.
0: Ναι.
2: Αυτό προφανώς και έχει τις επιπτώσεις. Όταν δεν παράγουμε κάτι, ή το εισάγουμε ή θα εξαφανιστεί.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Τώρα, ο τρόπος που κινούνται οι αγορές σήμερα, οι λαϊκές, είναι αυτός που εσείς θέλετε? Υπάρχει χώρος για εξυγχρονισμό?
0: Νομίζω ότι τώρα τελευταία έχει και καλό καιρό, βγαίνει ο κόσμος, ψωνίζει, είναι φτηνές οι τιμές. Λέμε τον κόσμο όλο να έρθει στη λαϊκή αγορά, γιατί πουλάνε και φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Οι τιμές αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια διαφορά με τα πολυκαταστήματα, να ξέρετε.
2: Ναι, ενώ εμείς έχουμε την αντίθετη άποψη. Δηλαδή το πολυκατάστημα κάνει τόνους εισαγωγή και σε ζαρζαβάτια και σε λαχανικά και δεν μπορεί να το πουλήσει φθηνότερα. Εσείς λέτε ότι τις λαϊκές είναι ακόμη πιο φθηνές τιμές και εγγυάστηκε πολύ για την ποιότητα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Φυσικά.
1: Έρχεται πολλής κόσμος πάντως. Όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι οι λαϊκές αποκτούν περισσότερο κόσμο. Είναι έτσι, ή αυτή είναι η δική μου αίσθηση, Πρόεδρε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Συνήθως έρχονται οι συνταξιούχοι και αυτοί που δεν έχουν δουλειά στη λαϊκή αγορά, έτσι. Γιατί όταν κάποιος δουλεύει το πρωί, δεν μπορεί να επισκεφτεί τη λαϊκή αγορά. Αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα.
2: Ναι, για απογευματινές λαϊκές είχε γίνει κάποτε μια συζήτηση. Αυτό μπορεί να περπατήσει, λέτε?
0: Άμα νομοθετηθεί σωστά, θα υπάρξει και απογευματινή αγορά. Θα υπάρξουν.
2: Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αλλά εσείς είστε ναι. Okay με αυτό, δηλαδή συνηγορείτε σε αυτή την κατεύθυνση?
0: Φυσικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Φυσικά.
2: Μάλιστα. Ο χάρτης διαμόρφωσης.
0: Θα ανέβει η δουλειά, θα ανέβει ο τζίρος μας.
2: Σωστά. Ο χάρτης, ο γεωγραφικός, εκεί που είναι τοποθετημένες, χωροθετημένες λαϊκές αγορές, εξυπηρετεί όλα τα σημεία της πόλης, γιατί διευρύνεται η πόλη, αλλά χρειάζεται εκεί ένας επαναπροσδιορισμός στους χώρους.
0: Αυτό όντως πρέπει να το δούμε. Ειλικρινά τώρα πρώτη φορά μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Πρέπει να το δούμε.
2: Διαπιστώνετε ότι μπορεί να υπάρχουν και ανάγκες και αλλού, δηλαδή, μου λέτε?
0: Συμφωνούμε, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Δερετζή, λοιπόν, πλατεία Αριστοτέλους, η εκδήλωση σήμερα από τις λαϊκές αγορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία.
0: Είστε καλά και εγώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Λαϊκές, έχουμε ένας θεσμός έτσι όντως παραδοσιακός. Αν μου πεις να πάω, δεν θα πάω.
1: Γιατί?
2: Όχι, δεν γνωρίζω να. Δεν μπορώ να ψωνίσω. Μπορώ να
1: γιατί,
2: πάω...
1: παιδί μου, έχει πάγκους, τι να κάνεις? Έχει πάγκους, πηγαίνει, θέλω ένα κιλό ντομάτα.
2: Μπορώ να πάω με τη σύζυγο και να τα κουβαλήσω, αλλά δεν, στο τέλος, αν τα πάρω μόνος μου, μπορεί να πει η σύζυγος τι είναι αυτά που πήρες. Δηλαδή, το παραδέχομαι.
1: Πάντως είναι. Γενικά δεν ψωνίζει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Πάντως, να σου μεταφέρω ένα παράδειγμα, επειδή έχω και το παρουσιαστικό λίγο του Άγριου. Κάποτε πήγα να πάρω κάστανα. Και με είδανε μόνο μου στην αγορά εκεί.
1: Σε λαϊκή πήγες.
2: Και είδα ότι και άλλαξε τάση στη ζυγαριά, γιατί από κάτω έχουν καμιά φορά κάποιο κανακολλημένο νόμισμα για να βαραίνει περισσότερο το τάση.
1: Ναι.
2: Και τα λοιπά. Και αμέσως είπε και το γιο του, κόψε τον απόδειξη. Δηλαδή, σου λέει, μπορεί να είναι της αγρονομίας.
1: Ναι.
2: Αυτό με βοηθάει. Αλλά δεν ξέρω να ψωνίζω. Και στο σούπερ μάρκετ όταν πάω, ρωτώ τις κυρίες, πού είναι αυτό, δείξτε μου, για να μην φάω ξύλο.
1: Καλά, έχω να σου πω ότι εγώ αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια όταν πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ όπως αισθανόμουν πριν 30 χρόνια που πήγαινα σε μπαράκι. Ας πούμε, όταν έμπαινα σε μπαράκι, έβλεπα σίγουρα 4-5 γνωστούς. Τώρα, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, εννοείται από τις 10 υπαλλήλους, ξέρω τις 7 από τις τόσες φορές που πηγαίνω, κατάλαβες.
2: Σούπερ μάρκετ, αλλά εσύ, άμα πηγαίνεις στη γειτονιά σου, φαίνεται.
1: Εδώ το συγκεκριμένο είναι, ξέρεις.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πούμε, για να μην το ξεχάσετε, γιατί εγώ πάντα την πατάω, ότι αύριο κλείνει το μετρό. Μην πάτε το πρωί. Στο μεταξύ και σήμερα το πρωί υπήρχαν κάτι προβλήματα, ευτυχώς λύθηκαν.
1: Ναι, ναι. Και χθες υπήρχαν λίγα. Και, ναι.
0: Αύριο δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχει μετρό, Εμίλια μου, να ξέρεις. Εγώ το λέω και θα το ξαναλέω και να το ακούτε συνέχεια, γιατί εγώ που το λέω αύριο μπορώ να πάω στο σύντριβο να πάρω το μετρό, γιατί το λέμε και το ξεχνάμε. Αύριο λοιπόν γιοκ μετρό. Μέχρι 19 Ιουνίου δεν θα υπάρχει μετρό και όλα αυτά βέβαια, καθώς γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς, που όπως όλα δείχνουν και όλες οι δηλώσεις, και πριν από λίγο διάβαζα την του Υφυπουργού του κυρίου Ταχιάου, τέλος Ιουλίου θα είναι έτοιμο και το μετρό της Καλαμαριάς. Ξέρουμε ότι εκεί το περιμένετε πώς και πώς. Να πούμε όμως ότι αύριο που κλείνει το μετρό αρχίζει πάλι το δρομολόγιο του ΟΑΣΤ, το ΜΗ1, το οποίο διατρέχει όλη τη διαδρομή που κάνει το μετρό. Δηλαδή πάει από Εγνατία. Εγώ σας είχα πει, το είχα χρησιμοποιήσει, έτσι με είχε βοηθήσει πολύ τον περασμένο Νοέμβριο που πάλι είχε κλείσει το μετρό. Είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ ωραία και τα λεωφορεία. Και πάει αρκετά γρήγορα. Στο μεταξύ, εκτός από την γραμμή ΜΗ1, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια και οι λεωφορειακές γραμμές. Το 3 που πάει IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ και το 39 που πάει Κηφισιά δικαστήρια. Στο μεταξύ, μια που μιλάμε για το μετρό, να πούμε ότι στην τελική ευθεία έχει μπει, σύμφωνα βέβαια με το Δήμο Καλαμαριάς, το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου, αφού όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την άναρξη των εργασιών που οδηγούν στη δημοπράτηση του έργου. Είχαν ανακοινώσει πριν μήνες, νομίζω, ο κύριος Σταχιάος ήταν που είπε ότι θα βοηθήσουν στο συγκεκριμένο έργο.
1: Ναι, το θυμάμαι, είχαμε κάνει και μια συζήτηση με την Ξένα Ράπογλου πριν από κάποιους μήνες εδώ. Ναι. Όπου είχε δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία. Ελπίζω να είναι έτσι, φαντάζομαι ότι είναι έτσι και θα υλοποιηθεί σύντομα και το συγκεκριμένο έργο.
0: Νομίζω, Εμίλιο, ότι θα αλλάξει τελείως η μορφή της Καλαμαριάς. Δηλαδή με την διάνοιξη της Πόντου.
1: Όταν λέμε θα αλλάξει κάτι, δεν ξέρω αν κάτι είναι ωραίο πρέπει να αλλάξει. Εννοείς αν αλλάξει ως επισκεψιμότητα, ταχύτερη μετάβαση.
0: Όχι, θα γίνει πρώτα απ' όλα κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, σαφώς.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Πάντως σε σχέση με το μετρό, καλώς πηγαίνει προς την Καλαμαριά, καλώς να οδεύσει και στην περιοχή του αεροδρομίου, υπέργεια έχω την αίσθηση και να εξυπηρετηθεί και αυτό, γιατί μια σύγχρονη μεγαλούπολη πρέπει να πηγαίνει ένα μέσο σταθερής τροχιάς τόσο γρήγορο και προς τον κεντρικό αερολιμένα. Τώρα, εμείς τα δυτικά φτωχόμεθα από τη Δυτική Συνοικία, μη μας ρωτήσετε πότε θα δούμε μετρό. Εντάξει, κάποια στιγμή σε φωτογραφία.
0: Να σου πω κάτι. Από αυτά που έχουν υποθεί, νομίζω ότι πρώτα θα πάει Δυτικά και μετά αεροδρόμιο. Εσύ θεωρείς.
1: Νομίζω ότι
0: η
1: περίπτωση του αεροδρομίου, γιατί είναι υπέργεια και χρειάζονται κάποιες απολυτριώσεις απλά και νομίζω χρήματα υπάρχουν, είναι πολύ πιο εύκολο στην κατασκευή του το συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάει Δυτικά, γιατί ακόμη ερίζουν σε εισαγωγικά όρος. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν. Θα είναι μια κυκλική διαδρομή που θα αγκαλιάζει Πολύχνη Παπαγεωργίου και θα πηγαίνει Ηλιούπολη, Εύωσμο και θα γυρνάει πίσω και Αμφίδρομα. Θα είναι δύο διαδρομές που μετά το σταθμό θα πηγαίνουν μία προς το βόρειο ανατολικά και άλλη νότιο.
0: Σίγουρα πάντως χρειάζεται στα νοσοκομεία εκεί, έτσι. Γιατί.
1: Ναι, ναι, και το 424 και το Παπαγεωργείο νομίζω
0: εκεί
1: είναι ένα θερματικό σκάφο.
0: Και θα είναι λίγο πιο
1: πάνω
0: και το παιδιατρικό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το παιδιατρικό είναι νομίζω στο Φίλιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο πιο πάνω δεν είναι, θα μπορούσε.
0: Αρκετά πιο πάνω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν το έχω καλά και με τους δρόμους γενικά. Λοιπόν, επίσης να πούμε σε εσάς τους γονείς που έχετε μικρά παιδιά ότι ξεκινάει η δημιουργική απασχόληση μαθητών για το καλοκαίρι του 2026 από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Να έχετε το νου σας, 2 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Για να κάνει κάποιος αίτηση χρειάζεται απλώς να είναι δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης και να αποδεικνύει ότι είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Υπάρχει όμως σειρά προτεραιότητα. Και σας το λέω επί εμπειρία, πριν από 2 χρόνια, δηλαδή στη μισή ώρα σχεδόν όλες οι θέσεις καλύπτονται. Οπότε από 2 Ιουνίου μπείτε βασικά στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης να δείτε
1: θα
0: τώρα.
1: Μπορείτε
0: λίγο.
1: Δηλαδή να αφήνετε τα παιδιά σας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα πρωινά. Σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης με πρωτοβουλία.
0: Είναι στα σχολεία, είναι πολλά χρόνια αυτό το πρόγραμμα.
1: Όποιος ενδιαφερθεί θα μάθει και πού είναι ο στεγασμένος χώρος για να πάει το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Προτείνω να ακούσει. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Είδατε πόσα μάθατε. Ήρθε η κυρία Τσαμπάζη και σας λέμε και άλλες ειδήσεις. Δεν μένουμε μόνο στις συνομιλίες και τις πολιτικές.
0: Εμίλια, αυτό πάλι έγινε στην Τούμπα με αυτά τα περιστατικά ανήλικης βίας. Δηλαδή, πραγματικά είναι τρομερό. Ένας 15χρονος λέει, χτύπησε έναν 13χρονο, μετά μπήκε στη μέση ένας 14χρονος, τα χάσε από τον 15χρονο.
1: Έγινε αυτό.
0: Ναι, το βλέπω συνέχεια. Ναι,
1: ξέρεις, το κακό είναι ότι ο μιμητισμός λειτουργεί. Αλλά ο παραδειγματισμός και η τιμωρία δεν τους αποθεί. Δηλαδή, εξακολουθούν να το κάνουν. Μιμούνται το κακό, βλέπουν ότι τιμωρείται το κακό, αλλά αυτό δεν τους σταματά το να το ξανακάνουν. Αυτό προσπαθώ να το ερμηνεύσω, προσπαθώ να το προσεγγίσω. Δεν τα καταφέρνω.
0: Και ξέρεις τι, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, δεν φοβούνται τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Και αν κάτσεις και ψάξεις τους λόγους για τους
1: οποίους είναι για μας
0: τόσο
1: προφανώς, για μας
0: είναι
1: προφανώς,
0: τόσο, νομίζω,
1: ρηχή, ανύπαρκτη και τα, αλλά δεν ξέρω, η ψυχολογία ενός 14χρονου, ενός 15χρονου, το να είσαι ο αρχηγός στην παρέα, το να είσαι αρεστός με την έννοια της δύναμης που πιστεύεις ότι έχεις εκείνη την ώρα στο άλλο φύλλο, πώς θα μπούμε σε αυτή τη λογική μετά από τόσα χρόνια, τουλάχιστον εγώ.
0: Και ειδικά εγώ λέω, με αυτά τα παιδιά που βλέπουν τόσες βίαιες εικόνες. Εμείς δεν βλέπαμε, Εμίλια.
1: Σωστό. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Νομίζω έχουμε αφήσει κάτι υπόλοιπα με τη Βικτωρία την Καλιάκου από τη διεθνή σκηνή. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε για να κλείσουμε το ημίωρο να μας τα πει η Βικτωρία.

0: Να κλείσουμε και τούτο το ημίρο της εκπομπής, συνομιλώντας με την καλή συνάδελφο τη Βικτωρία Τεγκαλιάκου. Την είχαμε διακόψει πριν από λίγο για να μιλήσουμε με τον υπουργό, τον κύριο Γκυλέκα. Βικτωρία, είχαμε αφήσει κάποια πράγματα στη μέση σε σχέση με τα στενά, ποιος χτυπάει ποιον, ποιες ώρες συσκέπτονται, ποιες ώρες διπλωματεύουν και ποιες ώρες επιτίθεται ο ένας πάνω στον άλλον. Για να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση από αυτή την πλευρά.
1: Είχαμε νέα αμερικανική επίθεση αλλά και απάντηση των Ιρανών. Να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα του Κουβέιτ, ενώ Τραμπ που είχε υπουργικό απείλησε να ανατινάξει και το Ομάν. Αν ήξερε τι λέει βέβαια, γιατί λέει ένα δημοσιογράφο ότι μπερδεύει λίγο τις χώρες. Γιατί το Ομάν χθες ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το Ιράν για να ελέγχει τη διέλευση από τα στενά. Είπε θα τους ανατινάξουμε. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι, όπως τα NBC News, ότι το Πεντάγωνο έχει ήδη νέα λίστα με πιθανούς στόχους στο Ιράν, αν δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια είναι πιο δύσκολη φάση αυτή και πολύ πιο πολύπλοκη από την πρώτη φάση, γιατί οι στόχοι είναι πιο, να το πω, δύσκολα προσβάσιμοι. Ενώ όσον αφορά τα στενά, η Wall Street Journal αποκαλύπτει, έχει κάνει ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν μυστικές θαλάσσιες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται για να μεταφερθεί ιρανικό πετρέλαιο προς την Κίνα μέσω δεξαμενόπλοιων που αγκυροβολούν σε μια απομονωμένη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαλαισίας και χρησιμοποιούν μεθόδους καμουφλάζ όπως η καλύπτουν τα ονόματα με τέντες και υφάσματα, καλύπτουν τα νούμερα αναγνώρισης με ένα παχύ μαύρο στρώμα για να αποφύγουν το διεθνή εντοπισμό και την παρακολούθηση. Φαντάζομαι απενεργοποιούν και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Τώρα όσον αφορά την Τεχεράνη, απαντάει ότι είναι ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις, δεν κάνει πίσω στον εμπλουτισμό ουρανίου και για το στενό του Ορμούς. Ο J.D. Vance έλεγε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν θα δώσει ή δεν θα δώσει το Ιράν τα πυρηνικά, αλλά και αν θα δεχθεί μηχανισμό παρακολούθησης. Και επίσης επιμένουν και για τα ιρανικά κεφάλαια. Ζητούν σε πρώτη φάση για το μνημόνιο, για να υπογράψουν μνημόνιο, 12 δις από τα 24 που διεκδικούν, αλλά το ωραίο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν υπάρχει μνημόνιο, συζητάμε, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά MOU δεν υπάρχει. Διαψεύδουν και αυτό. Τώρα τι ισχύει, εκτός αν μαζί μιλάνε και χώρια καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα. Το πιο πιθανό να ισχύει το δεύτερο ή μια μίξη από όλα αυτά. Βικτωρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο με το καλό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έφη μου, είναι μια... δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μνημόνιο, 12 δισεκατομμύρια είναι από τα δεσμευμένα αυτά τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ σε ιρανικές καταθέσεις, 24 στο σύνολο, τα 12 θα τα δίναν πίσω, αντικρουόμενες πληροφορίες κάθε μέρα. Αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιριγότη, να δούμε τι διάολο συμβαίνει εκεί κάτω, πιο εξειδικευμένο, θα μας δώσει 5 πράγματα. Ποιον ωφελεί όλη αυτή η κατάσταση, πότε τελειώσει αυτό το πράγμα, με ποιον τρόπο μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, κάποιος που διαβάζει, που δεν είναι ειδικός, όπως εγώ. Ας πούμε, πραγματικά λέω, μα χθες αυτό που λες, διάβαζα κάτι άλλο. Τώρα ανατρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: τώρα
0: ναι.
2: Αυτό. Νομίζω ότι κανένας.
0: Πρώμε συμβρίας, πάμε σε διπλωματία, μετά με συμβρίας ρίχνουμε ρουκέτα στον ένα στον άλλον και ο κόσμος ζει με μια αβεβαιότητα και εμείς η ζωή τραβάει την ανηφόρα και η βενζίνη ακόμη περισσότερο.
2: Η βενζίνη ακόμη περισσότερο, βέβαια, αρκετοί θα φύγουν και το τρίμερο. Ξέρεις ότι έρχεται τρίμερο, το θυμάσαι. Αγίου Πνεύματος, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχε, με το καλό να έρθει.
2: Αρκετοί θα φύγουν, βέβαια η βενζίνη, άμα πάτε εκτός Θεσσαλονίκης, λίγο θα πονέσει.
0: Εντάξει, υπολογισμένα τα έχουν. Αυτοί που, πρέπει να πάνε, αυτοί που μπορούν να πάνε και θα πάνε, θα το κάνουν. Θα κόψουν λίγο το κοτόπουλο στη μέση.
2: Και να περάσετε πάρα πολύ καλά.
0: Θα πέσει λίγο ρεβίθι, λίγο σπανακόριζο. Και θα...
2: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη θα περάσουμε καλά. Θα έχει και πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα αύριο για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή 1-1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο του ξύλινου ντεκ στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησαν να αναδιασχίσουν το Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο όφελος άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Ελβετία 4 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, έφυγε 1:25. Είμαστε στο κλείσιμο της εκπομπής με τον τελευταίο καλεσμένο.
1: Αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Παρακαλώ να μας το συστήσεις λοιπόν.
1: Όχι για τα παιδιά.
0: Και το θέμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν... όχι για τα παιδιά, για τους γονείς. Έχουμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες. Καλό θα είναι να το διαχειριστούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και σίγουρα το να μην περάσεις κάπου δεν είναι αποτυχία και δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Και ξέρεις τι, είναι μία απλώς ευκαιρία. Δηλαδή, εμείς που είμαστε κάπως μεγαλύτεροι ή αρκετά, ξέρουμε ότι η ζωή σου δίνει τόσες πολλές ευκαιρίες και αυτή είναι απλώς μία ευκαιρία. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο υπεύθυνος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαπουρνάς. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Τι γίνεται, είναι όλα έτοιμα για τα παιδιά μας αύριο, πριν πάμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ναι.
2: Βεβαίως. Θεωρούμε ότι είναι όλα έτοιμα. Είναι, θα λέγαμε, μια γιορτή για μας, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Όπως είπατε,
1: τα παιδιά πάντως δεν το βλέπουν σαν γιορτή, πιστέψτε με.
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά που έχουν έτσι οργανώσει πολύ καλά τον προγραμματισμό τους τα τελευταία, όχι μόνο το τελευταίο έτος, γενικά την πρώτη Δευτέρα Λυκείου και την τρίτη, θα έχουν τα αποτελέσματα που πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν. Και όταν λέω γιορτή, εννοώ ότι εμείς παραδίδουμε πολίτες, αυριανούς πολίτες στην κοινωνία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
2: Τα παιδιά μας παίρνουν τα απολυτήρια.
1: Σωστά.
2: Με το απολυτήριο μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές, έτσι. Να πούμε ότι θα δοθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού βγει και η εγκύκλωση του μηχανογραφικού, που θα την περιμένουμε προφανώς στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αν ισχύουν τα περσινά δεδομένα. Θα έχουμε πολύ χρόνο να δούμε σχολές, να δούμε το μηχανογραφικό μας διαδικτυακά, να δούμε πηγές πληροφοριών, τις οποίες εμείς τις έχουμε δώσει, όταν λέω εμείς, ενώ και η Περιφέρεια Κεντρικής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχουμε υλικό πάνω στις ιστοσελίδες, που οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να συμβουλεύονται.
1: Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, έτσι.
0: Λέτε Ανατολικές Θεσσαλονίκης, δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουν όλες οι περιφερειακές, έτσι, δευτεροβάθμιες διευθύνσεις? Δηλαδή, η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν το κάνει, στα Γιάννα δεν το κάνουν, στην Μπέλα δεν το κάνουν?
2: Το υλικό είναι αναρτημένο πάνω στην ιστοσελίδα, ναι, και μπορεί ο καθένας να μπει από οποιαδήποτε διεύθυνση και να πάρει το υλικό και να το αξιοποιήσει.
0: Φαντάζομαι πρέπει να είναι καθήκον αυτό και υποχρέωση να το κάνουν για να μπορεί να βλέπει και ο κόσμος.
2: Επίσης να πούμε το εξής, ότι όταν θα βγει η εγκύκλωση για το μηχανογραφικό μας, θα προφανώς θα έχουμε και μια διαδικασία που την είχαμε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης, όπου θα δώσουμε διαδικτυακές οδηγίες σε γονείς και μαθητές για τη συμπλήρωση.
1: Αυτό πέρσι είχε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, κύριε Τσαπουρνά, από όσο ξέρω. Άρα πρέπει να είναι συντονισμένοι με το που βγει, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και εταιρείες, γιατί φαντάζομαι εσάς γίνονται όλα δωρεάν αυτά, έτσι?
2: Ναι, η παροχή γίνεται, ναι, η ενημέρωση αυτή γίνεται δωρεάν και είναι και online και η περσινή. Δηλαδή κάποιοι γονείς που θέλουν να δουν πράγματα μπορούν να δουν και το περσινό μας, έτσι.
0: Για να καταλάβω, είναι μια βοήθεια πώς συμπληρώνεις σωστά
1: Το μηχανογραφικό. Ναι,
0: να πάρεις πληροφορίες, να μην κάνεις καζομάρες, να μην σου ξεφύγει κάτι κτλ. Άρα λοιπόν, εδώ τι λέμε στο γονιό και στο παιδί, τι πρέπει να προσέξει? Να μπει να διαβάσει, να ακούσουμε τις δικές σας συμβουλές και παροτρύνσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε στα παιδιά που δίνουν φέτος ότι να τελειώσουν οι πανελλαδικές μας. Έτσι, το σημαντικό είναι αυτό. Η χρόνη των πανελλαδικών, ας είναι όσο το δυνατόν πιο αξιοποιήσιμη. Χωρίς να υπερβάλλουμε. Και να ξαναέρθω στα δικά σας λεγόμενα, ότι πολύ σημαντική περίοδος της ζωής μας, όχι όμως η μοναδική. Γιατί δίνονται ευκαιρίες στη ζωή μας πάρα πολλές. Έτσι. Και αυτό θα το αξιοποιήσουμε ανάλογα. Άρα περιμένουμε την εγκύκλωση των μηχανογραφικών, όπου αφού έρθει το χρονικό διάστημα από το Υπουργείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει αυτό το online, που θα παρουσιάσουμε 10 βήματα, τα οποία αν τα ακολουθήσει ένας μαθητής, απόφυτος πλέον, θα μπορέσει να κάνει ένα μηχανογραφικό σύμφωνα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχει με τις βαθμολογίες και όλες τις πηγές. Γιατί φανταστείτε ότι το μηχανογραφικό έχει πάρα πολλές σχολές μέσα, έτσι.
1: Ναι, γιατί το μηχανογραφικό πλέον, κύριε Τσαπουρνά, τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Εγώ θυμάμαι όταν τέλειωσα το σχολείο, πέραμε, δηλαδή μόνοι μας, τα παιδιά το συμπληρώναμε, χωρίς καμία βοήθεια σχεδόν, έτσι. Πλέον έχουν μπει πολλές καινούργιες σχολές, οι οποίες, από όσο γνωρίζω, δεν είναι ακόμη και πολύ γνωστές.
2: Ωραία, ωραία. Να συμφωνήσω μαζί σας και να πούμε το εξής. Τα παιδιά μας στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ και στο ΓΕΛ, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν πολλές ευκαιρίες, όχι είχαν, έχουν πολλές ευκαιρίες, να γνωρίσουν αυτές τις σχολές. Κάνουμε πολλά προγράμματα παράλληλα με το αναλυτικό και έχουμε πολλές δραστηριότητες με μέντορες, ΑΗ. Κάνουμε δηλαδή πολλές δραστηριότητες που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα δώσουν τις συμβουλές το ποια σχολή κάνει τι. Και πολλές ιστοσελίδες. Αναφέρομαι τώρα, εκτός από τις ιστοσελίδες των τμήματων που είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, έτσι, τα παιδιά μας, κάθε τμήμα έχει τη δικιά του ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα εργαλείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης που κάθε χρόνο δημιουργείται, δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε φετινό εργαλείο του Φεβρουαρίου, έχουμε το περσινό, το προπέρσινο, και παρουσιάζονται τα τμήματα των ΑΗ της πόλης μας, συμπεριλαμβανομένου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, τη ΣΑΣ και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, είναι τα ανώτατα ιδρύματα της πόλης μας. Εδώ λοιπόν έχουμε καθηγητές των τμήματων που ίδιοι παρουσιάζουν τα τμήματα.
1: Είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο, γιατί είναι και βιωματικό για τους ίδιους.
2: Ήδη έχει προκάμει η Περιφερειακή Διεύθυνση αυτό το υλικό του Φεβρουαρίου, το έχει ήδη στείλει στα σχολεία υπόψη διευθυντών, ώστε κάθε γονέας και μαθητής της φετινής τρίτης να το αξιοποιεί, το οποίο φυσικά εγώ το αξιοποιώ σαν υπεύθυνος ΕΠ και για τις άλλες τάξεις του χρόνου. Έτσι. Αυτό το υλικό βρίσκεται πάνω σε ιστοσελίδες. Είναι στην περιφέρεια, είναι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι στην Ανατολική
0: Μακεδονία. Άρα λέμε μέχρι τώρα ότι ψυχραιμία, δείτε πρώτα τη βαθμολογία σας, με νυφαλιότητα, έχετε χρόνο, συμπληρώστε το μηχανογραφικό, μάθετε για τις σχολές, για να μην γίνουν τυπικών λάθη ή να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας φέρνει μπροστά σας και η βαθμολογία σας και ο τόπος που θέλετε να σπουδάσετε ή να μάθετε και το who is who σε επίπεδο
2: ποια σχολή. Πολύ σωστά.
0: Να προχωρήσουμε τη συζήτηση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή θες να μείνουμε στο...
1: Όχι, απλώς μια χρηστική. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα στους γονείς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί υπάρχουν όλα, έτσι.
2: Ναι. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έχουμε εμείς αρκετό υλικό. Όμως, όσες διευθύνσεις, όσοι μας ακούν από άλλες διευθύνσεις, μπορούν αυτό το υλικό να το βρουν και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση.
1: Okay.
2: Έτσι. Ωραία. Ψάξιμο θέλει. Μια λεπτομέρεια μπορώ να δώσω εδώ.
0: Παρακαλώ.
2: Επίσης, εκτός από την έρευνα που θα κάνουμε στο μηχανογραφικό επάνω, ανά επιστημονικό πεδίο που ανοίγει, γιατί οι μαθητές μας έχουν συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, έτσι, δεν είναι γενικά το μηχανογραφικό.
1: Ναι.
2: Εκτός από αυτό, τα παιδιά μας θα εξηγήσουμε και στην ημερίδα τη διαδικτυακή, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την εγκύκλωση των μεταγραφών. Έτσι. Άρα, ποιες σχολές μας δίνουν δυνατότητα να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το υλικό το έχουμε αναρτημένο. Άρα ποιες σχολές, ας πούμε, της περιφέρειας της Αθήνας είναι ισότιμες με δικές μας σχολές, για να δώσουμε και μια προτεραιότητα μετά τη Θεσσαλονίκη, γεωγραφική, αν θέλουμε, φυσικά, έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε μια προτεραιότητα σε κάποιες σχολές που και το αντικείμενο που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, το αντικείμενο μας ενδιαφέρει και μας φέρνουν στην πόλη μας.
1: Έτσι. Μάλιστα.
2: Επίσης, δεν θα σκεφτόμαστε ότι, ξέρετε, είναι δύσκολο να πάρω μεταγραφή. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κενές θέσεις μεταγραφές. Συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν κάνουν πολλές φορές τα παιδιά αίτηση για μεταγραφή και μένουν κενές θέσεις. Τα βλέπουμε όλα positive. Σε όλο το πλαίσιο. Είτε είναι συμπλήρωση μηχανογραφικού, είτε είναι διαδικασία μεταγραφών που θα έρθει Οκτώβριο, φυσικά, αυτή η διαδικασία. Απλά τα λέμε από τώρα για να προετοιμαζόμαστε.
0: Πολύ χρήσιμο, ειδικά το τελευταίο κομμάτι και για τις μεταγραφές και όσο στην επιλογή του τι θα κάνει ο μαθητής, βέβαια πάντα με τη συμβουλή ή όχι των γονιών του. Πάμε παρακάτω στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πώς βοηθάμε τον κόσμο να καταλάβει πού έχει τάση, πού έχει ροπή, γίνεται και πράγμα, το ανοιχνεύουμε αυτό.
1: Ναι, αυτό ξεκινάει, ας πούμε, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, αυτό που λέει ο Εμίλιος.
2: Θα σας εξηγήσω λίγο το πλαίσιο. Κοιτάξτε, εξαρτάται από την αυτογνωσία του μαθητή και όχι από την πρωτοβουλία του γονέα. Θα ήθελα εδώ οι γονείς που μας ακούνε να το έχουν αυτό υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να μπει σε μια διαδικασία σκέψης, ερωτήσεων και σιγά σιγά να αρχίσει να ξεδιαλύνει το πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Άλλη αυτογνωσία έχει ο μαθητής, το παιδί μας, στην Δευτέρα Γυμνασίου, άλλη αυτογνωσία έχει στην Δευτέρα Λυκείου.
1: Έτσι. Ναι, σαφώς. Καλέ, τα εφηβάκια είναι... αλλάζουμε άποψη κάθε μέρα, πόσο μάλλον τώρα από χρονιά σε χρονιά.
2: Αυτό επίσης το βλέπουμε θετικά. Το βλέπουμε εξελικτικά και θετικά. Το πιο σημαντικό είναι η πορεία του παιδιού στο σχολείο, η παρουσία του παιδιού στο σχολείο. Αυτήν θα πρέπει σαν γονείς να ενισχύουμε καθημερινά και ξαναλέω, να ενισχύουμε καθημερινά. Γιατί αυτό είναι δύσκολο να το φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς στις εξετάσεις. Αυτό πρέπει όλη τη χρονιά να ενισχύουμε το παιδί μας την παρουσία του στο σχολείο. Βήμα-βήμα. Timing-timing. Εκεί είναι το ενισχυτικό. Επίσης, να μπορούμε το παιδί μας να έχει και εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι γονείς αυτό το γνωρίζουν, ότι είναι πολύ σημαντικές οι εξωσχολικές δραστηριότητες.
1: Εσείς πηγαίνετε στα σχολεία για να, στην πρώτη ή στη δεύτερη λυκείου, για να τους πείτε για κάποια επαγγέλματα που δεν είναι ακόμη πολύ γνωστά, μάλλον για κάποιες σχολές θα έλεγα καλύτερα, ναι, και για τις δυνατότητες που έχουν, δηλαδή τους βάζετε έτσι μικρούς σπόρους για να αρχίζουν να σκέφτονται το τι να κάνουν στη συνέχεια.
2: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και να πούμε το εξής. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες για τα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας. Τα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας μπορούν να υλοποιηθούν σε κάθε τάξη γυμνασίου και λυκείου. Οπότε ένας διευθυντής σχολείου, βλέποντας, έχοντας εικόνα και για το δυναμικό του, βλέποντας ότι θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας στην τρίτη γυμνασίου, εμείς σαν διεύθυνση τον υποστηρίζουμε και δημιουργείται ένα πρόγραμμα μέσα στο γυμνάσιο σχετικά με το τι είναι τα λύκια, τι είναι το ΕΠΑΛ, τι είναι το ΓΕΛ, για παράδειγμα.
1: Σωστά, έτσι. Ναι.
2: Μπορεί ένας διευθυντής, αυτά τα λέω και μέσα στα βίντεο που έχουμε στην ιστοσελίδα μας, έτσι, έχει πολύ υλικό μέσα, κυρίως για εκπαιδευτικούς αλλά και για γονείς. Μπορεί ένας διευθυντής να ζητήσει να κάνουμε τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του ΕΟΠΕΠ, που είναι εξαιρετικά εργαλεία, τα οποία έχουν όμως μια επιστημονική, θα λέγαμε, προετοιμασία για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε σε μεγάλο αριθμό μαθητών. Και αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε με προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας. Άλλα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας θα κάνουμε, για παράδειγμα, στην πρώτη γυμνασίου, έτσι.
1: Ναι,
2: άλλα
1: σαφώς.
2: Προγράμματα θα κάνουμε στην πρώτη γενικού λυκείου ή στην τρίτη επαγγελματικού λυκείου, φέρνω τώρα τρία παραδείγματα έτσι ακραία, ή στην τρίτη επαγγελματικού λυκείου του τομέα οικονομίας διοίκησης. Δηλαδή το ζήτημα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από τάξη σε τάξη, από γυμνάσιο σε λύκειο, από μέσα στο γενικό λύκειο, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Άρα επιλογή ομάδας προσανατολισμού από την πρώτη στη δευτέρα. Επιλογή ομάδας προσανατολισμού από τη δευτέρα στην τρίτη. Μηχανογραφικό στην τρίτη. Πάμε στο ΕΠΑΛ. Επιλογή τομέα από την πρώτη ΕΠΑΛ στη Δευτέρα. Επιλογή ειδικότητας από τη Δευτέρα ΕΠΑΛ στην Τρίτη. Πάμε στο μηχανογραφικό του ΕΠΑΛ. Όλο δηλαδή το πλαίσιο είναι εξαιρετικά ενισχυτικό και υποστηρικτικό. Και ξαναλέω ότι κορυφαία θέση έχει ο εκπαιδευτικός της έδρας. Είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει να αναπτυχθεί η αυτογνωσία του παιδιού μας.
0: Σωστά. Δηλαδή κάποια στιγμή...
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν το κατανόησα σωστά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά ότι δεν κάνουν όλοι για γιατροί ή δεν κάνουν όλοι για πολιτική μηχανική. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε και δεν ξέρω αν έχουμε τέτοιες δυνατότητες ως κρατική υποδομή στο πλαίσιο που κινείστε εσείς, τον επαγγελματικό χώρο, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα ή να τους βοηθήσουν να το καταλάβουν. Και σίγουρα θα πρέπει και οι γονείς από αυτή την πλευρά να μην βγάζουν επαγγελματίες κλόνους. Δηλαδή, αν ο ένας είναι γιατρός ή συμβολιογράφος, θα πρέπει να γίνει ντε και καλά και το παιδί μου κάτι τέτοιο. Μάλλον θα το οδηγεί στην αποτυχία ή στη δυστυχία. Δεν θα νιώθει και άνετα. Αυτό και... πρέπει να περνάμε στο παιδί που να βρει τον δρόμο του και από μόνο του με μια κατάλληλη υποστήριξη από πίσω, πώς θα είναι το μέλλον του μπροστά. Να του δώσουμε δηλαδή όλη τη δυνατότητα γκάμα της ενημέρωσης. Αυτό αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό γίνεται.
2: Ναι, και θεωρώ ότι κάθε χρόνο τα παιδιά στο πλαίσιο της αυτογνωσίας, οι έφηβοι μας είναι πιο ενισχυμένοι. Γιατί έχουν πιο πολλές προσλαμβάνουσες και εδώ το θέμα της τεχνολογίας είναι το συν, το positive. Πολλές φορές τα, ξέρετε, το διαδίκτυο δημιουργεί και προβλήματα, έτσι. Αλλά τα παιδιά έχουν αυτοκριτική. Και αν οι γονείς είναι δίπλα τους και έχουν τους στόχους, τους καθημερινούς, τους μικρούς, του τριμήνου, των εξετάσεων, των πανελλαδικών, όλο έτσι το σπίτι δένει και είναι ενισχυτικά δίπλα στο μαθητή. Αν έχω λίγο χρόνο,
0: έχουμε ένα λεπτό, δύο,
1: ακόμα παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα πω το εξής. Εδώ και τρία χρόνια, είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς και για τον αποφύτων. Εδώ και τρία χρόνια το Υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από το μηχανογραφικό, τον ΑΕΗ, να κάνουμε αυτόματα η τρίτη ηλικίου μας, να κάνει το μηχανογραφικό των πρώην ΙΕΚ, που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ. Εξαιρετικά σημαντικό.
1: Ναι.
2: Θα θεωρώ ότι οι μαθητές μας, ακριβώς αυτό που είπατε, πολλά επαγγέλματα που δεν εμφανίζονται στα ΑΕΗ και έχουν πέρασει στην αγορά εργασίας, εμφανίζονται στα ΣΑΕΚ.
1: Σωστό, έτσι. Ναι.
0: Χρήσιμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Άρα λοιπόν, επαγγελματικός προσανατολισμός, να γνωρίζει και το παιδί ποιες είναι οι δυνατότητες που πρέπει να πάει. Το λέγαμε στην αρχή, εξετάσεις, υγεία να έχουν όλα τα παιδιά, να τις τελειώσουν με υγεία. Δεν χρειάζονται άλλα απονεννοημένα διαβήματα. Δεν χάνεται η ζωή, δεν τελειώνει η ζωή. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, όπως πολύ εύστοχα είπες εσύ, σε αυτή την ηλικία, για την πρόοδο ηλικιακά των παιδιών. Νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να πάρουμε μερικές ανάσες από τραγούδι και να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, να κλείσουμε με βαριά πολιτική. Θα δυσαρεστήσουμε τον κόσμο, αλλά αυτό το δεκάλεπτο επιλέξαμε για να κλείσουμε ως πολιτική.
1: Έλα, γιατί καλέ. Κι άλλοι. Πολλοί μπορούν να θέλουν να πάρουν μέρος στη συζήτησή μας. Λοιπόν, Viber, έτσι, 6930 078 228. Να συμμετέχετε κι εσείς.

0: Πάμε, πάμε για να κλείσουμε το κουμπί. Βασίλη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Ναι, κοίταξε, βγαίνεις τελευταίος, γιατί η εντύπωση που μένει και καταγράφει είναι αυτή που βγαίνει τελευταία, ας πούμε, κατάλαβες, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ξέρω, για να κλέψω τις εντυπώσεις.
2: Και επίσης, αυτός που βγαίνει τελευταίος είναι το μεγάλο όνομα, να ξέρεις.
0: Ναι. Έτσι γίνεται και στα μαγαζιά, τα άλλα είναι έτσι. Support group.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Βλέπω και η Έφη μπήκε νωρίς στο
0: εντάξει, ναι.
1: Νωρίς.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μεστό πεντάλεπτο. Πάρε την μπάλα μόνος σου και πες μας τι γίνεται πολιτικά.
1: Αλλά δεν έχω να πω και πάρα πολλά.
0: Ό,τι έχεις, εμείς ακούμε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Τι κρεμεστε, έχουμε τις...
0: Όχι, καθιστή είμαστε, άλλο τρόπος το λέγει.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε τις γνωστές αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται και εντείνονται κάποιες από αυτές. Με αφορμή και την παρουσία, ναι, των νέων κομμάτων. Ήδη νομίζω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει ενημέρωση αυτή την ώρα πάνω σε αυτό δέχεται ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αντέδρασε για το ΕΛΑΣ και αν αυτό παραπέμπει ή όχι, και αν παραπέμπει σε χρόνια πίσω, επιστροφή στο παρελθόν το χαρακτήρισε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές. Βέβαια, είπε ότι είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που έχουν μπει στην πλατφόρμα, στη διαδικτυακή σελίδα και έχουν υπογράψει και είναι συγκινημένος. Έδωσε 300 υπογραφές, συμβολικά θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα ονόματα μέσα στην ημέρα. Μαζί του ήταν η κυρία Κουφό-Νικολάκου και η Μαρία Λεπενιώτη. Να πούμε ότι είπε ότι, ότι τώρα ευελπιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον και για την χώρα. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αναφορά, γιατί λέει η δημοκρατία και η δικαιοσύνη εκτιλίζονται και είμαι χαρούμενη και αισιοδόξη και φιλοδοξούμε και για την κοινωνία και για τον λαό. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα το πρωί σε συνέντευξη που παραχώρησε είπε ότι είναι παλιές νοοτροπίες. Είπε ότι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και τον δείχνουν τρίτο ακόμα και τέταρτο κόμμα κάποια.
2: Χθες είχαμε μια τέτοια δημοσκόπηση, Βασίλη, που ήταν δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, τρίτο της κυρίας Καριστιανού και το Πασόκ ήταν
0: αυτό τέταρτο. Δεν ήταν δημοσκόπηση από εταιρεία που είχε το δικαίωμα, ήταν μια διαδικτυακή διαδικασία, την παρουσιάσαν ο δημοσκόπηση, χωρίς να υποστηρίζω, απλά δεν ήταν δημοσκόπηση.
1: Γενικώς αυτές οι δύο που παρουσιάστηκαν και δεν έχουν... και δεν είναι στην εταιρεία, στο σύνδεσμο των εταιρεών δημοσκοπήσεων και κάνανε, μετρήσαν κόμματα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να έχει παρουσιαστεί, χωρίς να γνωρίζουμε όνομα, δηλαδή το περιλάμβανε και μάλιστα αυτή η τελευταία έγινε προτού παρουσιαστεί το όνομα και το περιλαμβάνει τη δημοσκόπηση με το όνομα. Είναι, ξέρετε, πολύ
2: διαφορετικό. Ναι, αντιλαμβανόμαστε.
1: Τέλος πάντων, το Πασόκ έχει στρέψει τα πυρά του και λέει ότι είναι χειραγωγούμενος, δεν μπορεί στη μία να είμαστε, λέει, μισή μονάδα πίσω από τον Τσίπρα και στην άλλη
0: είναι λίγο παράξενο.
1: Είμαστε 7 μονάδες πίσω. Αυτό είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε και την κυβέρνηση, πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να μιμηθεί τον Παπανδρέου, είπε για την... καλά, πέρα από την χειραγώγηση κοινής νόμης, είπε για το θέμα με τις θητείες του κ. Στουρνάρα, επανέλαβε το Πασόκ ότι πρέπει να υπάρχουν θητείες. Επιτέθηκε ξανά στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυσή του την υπερασπίστηκε, γιατί λέει δεν είναι πολιτική θητική που λέει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά συκοφαντία. Και αυτό δεν μπορεί να το βαφτίσει η πολιτική δυτική. Και για το εθνικό θέμα που το ζήτησε και το είπε μόνος του χωρίς να ρωτηθεί,
0: είπε ότι αυτό.
1: Δεν υπάρχει θέμα με τα ήρεμα νερά και ουσιαστικά μπήκε στη γραμμή, θα λέγαμε, αυτό που είπαμε λίγο πολύ και ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία έχει πετύχει το στόχο της, το καλώδιο πάγωσε, δεν τίθεται θέμα αν θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και θερμά επεισόδια, γιατί η Τουρκία έχει πετύχει το στόχο της, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Άρα έχουμε ήρεμα νερά, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάντως... έχουμε ήρεμα νερά γιατί η Τουρκία έχει πετύχει το στόχο της. Σωστό. Αυτό είπε ο κ. Σαδουλάκης.
2: Πάντως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καθόλου ήρεμα νερά. Δεν ξέρω αν είδατε το πρωί την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έγραψε 24 ώρες μετά, ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή, βέβαια, να θυμίσουμε ότι είναι 6 Ιουνίου, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε καιρό να συζητήσουμε. Βασίλη μου,
1: Καζάνη που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Βασίλη. Είναι
1: η παρέμβαση Πολάκη και βέβαια περιμένουμε τον Σωκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρόταση.
0: Δεσμευόμαστε την άλλη φορά να βγαίνει πρώτο αν θέλει. Την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να σε καλά.
2: Και αύριο έχουμε εκπομπή. Και επόμενη εβδομάδα.
0: Και αύριο. Βασίλη, θα είσαι αύριο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: κάνουμε, θέλετε, θα
2: γίνει. Ναι, όχι, και οι δύο λέτε την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ λέω
1: ότι γίνεται. Θα έχει πολιτική γραμματεία, λέω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο όμως θα τα πούμε.
0: Εμείς γρήγορα πρέπει να καταλήξουμε το στούντιο. Σας ευχαριστούμε που μας ανοιχτήκατε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο από τις 11 μέχρι και τη 1. Μέχρι τότε να περάμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορεί στην κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα πορτεία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Αδού Αγίου Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο, λοιπόν, θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή, λοιπόν, του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστρα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Μ1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά, μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μ1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας τον κόσμο. Η

0: επίσημη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή τη στάση Παπάφιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών που έχει και το ρεπορτάζ, και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Έλξη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού, έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν είναι ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει, και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας, αφού συναντηθεί με την 43χρονη, η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα Mini Market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
0: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα, και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίεργο, κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ.

0: Και κύριε, ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Μαρικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πότισμα το χωράφι, και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια, και όπως είπε θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα, και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ, και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλια αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι αγέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά σε αυτές τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέχονταν, δηλαδή, αναγκαστικά κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες της Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτελέσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την Έρθει Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Αποστόλος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του να είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο, και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής. που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελικτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επιτίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια, παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές. Ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα, στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου Αθανασία Σταμοπούλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη μερίδα για τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Τέλος Ιουλίου παραδίδεται η Καλαμαριά, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Το Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου για μεταφορά άμμου από την επανομή στο λιμάνι. Σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στα σύνορα λόγω του νέου κανονισμού. Νέες επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Τραμπ διέψευσε την ύπαρξη μνημονίου με την Τεχεράνη. Σε πιλωτική λειτουργία από την προσεχή εβδομάδα το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με 300 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Η μερίδα με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη του αύριο. Μεγάλα έργα, νέες προοπτικές» πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο υποδομές που αναμορφώνουν τον χάρτη της πόλης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται έργα όπως το flyover, το μετρό, έκτος προβλήτας, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Να πάμε στη Γεωργία Λοτσοπούλου να δούμε τι έχει να μας μεταφέρει. Και νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει όλους πρώτα απ' όλα είναι τι θα γίνει με το μετρό. Είχαμε κάποιες σχετικές δηλώσεις από τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Έτσι είναι, Γκέλη, καλό μεσημέρι. Η αγωνία βέβαια όλων των Θεσσαλονικιών είναι τι θα γίνει από αύριο και για τρεις εβδομάδες που το μετρό δεν θα λειτουργεί, καθώς θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες δοκιμές για την επέκτασή του στην Καλαμαριά. Αυτό που τόνισε ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ήταν ότι το κλειδί για την απόφαση ήταν ακριβώς η αναγκαιότητα να παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου η επέκταση της Καλαμαριάς και ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από αυτή τη διακοπή. Ωστόσο, υπάρχει η ελπίδα και η προσδοκία ότι η γραμμή 1 του ΟΑΣ που θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, αλλά και τρεις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές που θα ενισχυθούν, θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος των μετακινήσεων των Θεσσαλονικών από αύριο, όπως είπαμε, και για τρεις εβδομάδες. Τώρα, το έργο του μετρό δεν ήταν το μόνο που ήταν στο επίκεντρο της σημερινής ημερίδας. Η αρτηρία flyover που αναμένεται να παραδοθεί σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο αλλά και ο δυτικός προαστιακός βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Βουτίκας, ο δυτικός προαστιακός θα συνδέει τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό, το Δήμο Δέλτα με την Καλαμαριά και είναι κάτι που θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τώρα τους χρόνους παράδοσης αλλά και το κόστος των καθυστερήσεων, σοβαρές αισθάσεις εξέφρασαν οι πρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Αριγιάννης, γραμματέας υποδομών του ΠΑΣΟΚ, και η Κατερίνα Τοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Που αυτό που τόνισαν είναι ότι αφενός μεν, όπως είπε ο πρώτος, η Θεσσαλονίκη έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό όσον αφορά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Κατερίνα Ροπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση με τις καθυστερήσεις της αυτό που έκανε ήταν να αυξήσει τις αμοιβές των εργολάβων. Επίσης, για το θέμα του χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε την αγωνία του και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είπε ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι να μιλούμε με χρονοδιαγράμματα και ακριβή ανάλυση του πότε θα παραδίδουν τα έργα και εκεί είναι το στοίχημα της πόλης. Όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα, η επέκταση της πόντου στην Καλαμαριά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027 και θα κοστίσει συνολικά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ, όπως είπαμε, η έναρξη λειτουργίας του μετρό τοποθετείται στα τέλη Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κώστας Γιωτίκας μίλησε στον 102 FM για το θέμα της σύνδεσης του λιμανιού με τον σιδηρόδρομο, αλλά και για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού με τους Δήμους Ευόσμου, Δέλτα και Χαλκιδόνας.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιέζουμε προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, η ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού. Στην ουσία είναι δύο έργα. Το ένα και πολύ βασικό έργο είναι η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο, με μια διπλή γέφυρα. Και το άλλο κομμάτι, για το οποίο εργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με τους δημάρχους, τους φορείς, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και τους φορείς της πόλης, είναι η ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού, ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέσει πλέον το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και αναφέρουμε σε αυτό γιατί από εκεί ξεκινάει και το μετρό, ο οποίος θα συνδέσει το κέντρο της πόλης με τα δυτικά, με τους Δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Δήμο Δέλτα και Δήμο Χαλκιδόνας. Ότι συζητάμε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια την επαναφορά του σιδηροδρόμου πλέον στις Τράγες και εντός του στενού αστικού ιστού. Χρειάστηκαν 10 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου. Η επέκταση του δυτικού προαστιακού είναι ένα εύκολο σχετικά έργο, γιατί είναι υφιστάμενη η σιδηροδρομική γραμμή, είναι ηλεκτροδοτούμενη και αυτό που απαιτείται είναι μία, θα έλεγα, κατασκευή του σταθμού μετεπιβίβασης. Να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί και μιλάμε για 7 έως και 9 στάσεις και στην Επτανήσου, στο Κορδελιό και στη Μενεμένη και στα Διαβατά και στη Σύνδο και στην Αγχίαλο και με πρόβλεψη για να επεκταθεί μέχρι και τον Άγιο Θανάσιο και τη Γέφυρα.
0: Μεταξύ, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου για μεταφορά 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου της Επανομής, προκειμένου να μεταφερθούν στο λιμάνι για να μπαζωθεί το σημείο όπου έχει σχεδιαστεί η επέκταση του έκτου προβλήτα. Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει ήδη καταθέσει αίτηση ακύρωσης του έργου, τονίζοντας ότι η περιοχή θα πληγεί ανεπανόρθωτα περιβαλλοντικά, όπως και το ότι είναι προστατευμένη περιοχή, επομένως απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε τέτοια αμοληψία. Η Δημοτική Αρχή στην αίτησή της, που συζητήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, τονίζει ότι η περιοχή βρίσκεται δίπλα στο δίκτυο Natura 2000, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο που έχει σχεδιαστεί να αφαιρεθούν τα δρανή υλικά είναι και τα προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδονίας. Ο Δήμος Θερμαϊκού τονίζει ότι στο έργο έχει προβλεφθεί να ληφθούν αδρανή υλικά χωρίς να απαιτείται να γίνει αμόληψη από τον πυθμένα της Επανομής και την παραλιακή περιοχή από την περιοχή του Μεσαίου και λέει ότι ναι μεν το δημόσιο επιβάλλει την επέκταση αλλά με την ετούμενη αναστολή δεν παρακολουθείται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου αλλά μόνο η απόλυξη ενός μέρους από τα απαιτούμενα υλικά. Ο Δήμος ζήτησε να δοθεί προσωρινή διαταγή όμως πλέον αναμένει την απόφαση για την αναστολή εντός του προσεχούς διμήρου. Να ακούσουμε τι μας είπε και γι' αυτό ο κ. Γιουτίκας.
2: Θα βρεθεί πιστεύω μια λύση. Θα γίνει συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί αυτό περιμένουν και οι ανάδοχοι και ο ίδιος ο οργανισμός λιμένων της Θεσσαλονίκης. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έργο είναι απαραίτητο και αναγκαίο να ξεκινήσει. Θα μιλάμε για ένα άλλο λιμάνι πλέον με την επέκταση της έκτης προβλήτας και τον όγκο πλέον των κοντέινερ και των πλοίων που θα μπορεί να εξυπηρετεί στο μέλλον, να ολοκληρωθεί το έργο. Πιστεύω αντιλαμβάνομαι την ανησυχία των πολιτών του Δήμου Θερμαϊκού και μάλιστα πρότεινα προσωπικά στη διοίκηση του λιμανιού να δουν και άλλες περιοχές που θα μπορέσουν να πάρουν την άμμο που χρειάζονται και αναφέρομαι στο δέλτα του Αξιού, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, που προβληματίζει πάρα πολύ τους κατοίκους και εμάς, καθώς με τα φερτά υλικά που κουβαλάει ο Αξιός έχουν δημιουργηθεί ολόκληρα νησιά από άμμο, να πάρουν άμμο από την περιοχή του δέλτα του Αξιού, καθώς η περιοχή το θέλει, οι κάτοικοι και ο Δήμος Δέλτα είναι σύμφωνοι.
0: Στον διεθνή χώρο να πάμε για τη συνέχεια να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή εκεί όπου νέες επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πυροδοτούν το κλίμα των συνομιλιών ενώ ο ίδιος ο Τραμπ για να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή.

0: Η CENTCOM κατέστρεψε 4 ιρανικά drones και χτύπησε βάσεις στο νότιο Ιράν με τη δικαιολογία ότι ήταν άμυνα για να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Ενώ στόχευσε ξανά και το σταθμό ελέγχου στην Παντάρα Μπάς, το ναυτικό των Φρουρών τώρα χτύπησε αμερικανικό δεξαμενόπλιο και άλλα 4 αμερικανικά πλοία που αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις, όπως και αμερικανική βάση ως αντίπεινα χωρίς να λένε το πού. Το Κουβέιτ πάντως δέχτηκε επίθεση με πυράβλους και drones άγνωσης προέλευσης λίγο πριν τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος. Τώρα, επειδή χθες ανακοινώθηκε ότι Ιράν και Ομάν συνεργάζονται για τον έλεγχο των στενών, ο Τραμπ απείλησε να ανατινάξει το Ομάν, λέγοντας ότι το στενό θα παραμείνει ανοιχτό για όλους. Στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη συμφωνία που είναι στο τραπέζι και διέψευσε ότι υπάρχει μνημόνιο για ανταλλαγή των πυρηνικών του Ιράν με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Βέβαια, είπε, οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία, δεν έχουν άλλη επιλογή και αν δεν μας δώσουν αυτά που πρέπει, ο Υπουργός Πολέμου θα τους τελειώσει. Σύμφωνα τώρα με το NBC, το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει νέα λίστα πιθανών στόχων, όπως κινητοί εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων, οχυρωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις και κινητά κέντρα διοίκησης. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Αζίζι, τόνισε ότι οι πλές Τραμπ κατά του Ομάν είναι επικίνδυνες και συνιστούν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ επέμεινε στη θέση της Τεχεράνης για εμπλουτισμό ουρανίου, έλεγχο των στενών, άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα όλων των ιρανικών κεφαλαίων. Η Wall Street Journal, στο μεταξύ, αποκαλύπτει μυστικές θαλάσσιες επιχειρήσεις για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα με δεξαμενόπλια που δένουν ανοιχτά της Μαλαισίας και τα οποία κάνουν καμουφλάζ τα ονόματα και τους αριθμούς αναγνώρισης με τέντες, υφάσματα και μαύρες μπογιές. Είναι πάντως ενδεικτικό ότι ακόμη και η Καλιφόρνια, άλλοτε κορυφαία πολιτεία παραγωγός πετρελαίου, για πρώτη φορά χρησιμοποίησε στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πόλεμος έχει κόψει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Al Arabiya. Τώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου είχαμε συνολικά 8 νεκρούς από επιθέσεις στο Νότο εναντίον της Χεζμπολά και την Ήρο, ενώ ο IDF ανακοίνωσε ότι μία δεκανέα σκοτώθηκε και 2 στρατιώτες του τραυματίστηκαν. Στη Γάζα, οι Ισραηλοί εξόντωσαν τον Ιχάμ Χιζρίμ, επικεφαλής οικονομικών της Χαμάς, και τον Μοχάμετ Αλ-Χαμπάς, διοικητή μονάδας του Αρχηγείου Παραγωγής Όπλων. Τώρα, όσον αφορά τις αγορές, συνεχίζεται η νευρικότητα στην Ευρώπη, ενώ το Brent είναι στα 94 δολάρια, Γκέλη.
1: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελλάδα κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια αξιοποίησης του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού στον τομέα των υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η είσοδος ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως στις έρευνες υδρογονανθράκων του Ιωνίου επιβεβαιώνει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις αλλά και τη στρατηγική σημασία που αποκτά η χώρα στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής. Μάλιστα, πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωση ότι η ExxonMobil επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, επιλέγοντας να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση των εργασιών στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Μας ενημερώνει η Μαρίνα Δεμετζιάν.
2: Θα πούμε ότι βλέπω μια μετακίνηση του κέντρου βάρους του ενδιαφέροντος των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών προς το Ιόνιο, βόρειο και νότιο Ιόνιο. Το οικόπεδο 10 είναι ανεκτά του κατακόλου. Να θυμίσουμε ότι η Σεύρον έχει πάρει την παραχώρηση και στα αποκάτω οικόπεδα, δηλαδή τα οικόπεδα που είναι δυτικά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Δεν μπαίνει απλά σε αυτή την παραχώρηση, μπαίνει ως εντολοδόχος. Και αυτό γιατί απέκτησε το μεγαλύτερο μερίδιο. Η Hellenic Energy παραμένει με 30%. Έχει υποβληθεί έρευνα στην ελληνική εταιρεία διαχείρισης υδρογόνων ανθράκων για παράταση του δεύτερου σταδίου, προκειμένου να αξιολογήσουν από κοινού οι δύο εταιρείες πώς θα προχωρήσουν και να πάρουν και τα δεδομένα από τα γειτονικά οικόπεδα, δηλαδή αυτά που βρίσκονται νοτιοδυτικά και νότια της Πελοποννήσου. Βλέπουμε μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο Ιόνιο. Τώρα μιλάμε για το νότιο Ιόνιο. Να θυμίσουμε πως το Φεβρουάριο είναι προγραμματισμένη η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την ExxonMobil αυτή τη φορά όμως, δυτικά, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Αν αποφασίσει η Σεύρον να προχωρήσει με το οικόπεδο 10, αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν δώσει για την παράταση έτσι ώστε να αξιολογήσει

0: αποκτήσουν και νέα στοιχεία θα είναι τουλάχιστον μετά από 18 μήνες. Θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση συνυπολογίζοντας πολλούς παράγοντες. Βλέπουμε πως οι δύο μεγάλες εταιρείες έχουν οικόπεδα και νότια της Κρήτης. Η Exxon Mobil έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει. Η Chevron, ωστόσο, παραμένει νότια της Κρήτης. Ωστόσο, έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για το Ιόνιο.
1: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.
2: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονοθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
1: Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από την προσεχή εβδομάδα το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό καταγραφής όλων των επιδομάτων, παροχών και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το δημόσιο προς φυσικά πρόσωπα. Με τη δημιουργία του Μητρού, το κράτος αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα των ενισχύσεων που καταβάλλονται σε πολίτες, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότερο έλεγχο των δημοσιοδαπανών και περιορισμό φαινομένων καταχρήσεων ή αδικαιολόγητης σόρευσης επιδομάτων. Βασικός στόχος είναι η πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών, η ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και η δυνατότητα διασταυρώσεων για τον εντοπισμό περιπτώσεων διπλής ή μη επιτρεπτής ενίσχυσης. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου και σε πρώτη φάση θα συμμετέχουν φορείς όπως ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και η ΕΤΑ, ενώ σταδιακά θα εντάσσονται επιπλέον δημόσιοι οργανισμοί και νέες κατηγορίες παροχών. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας θα συνταχθεί ειδική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και οι αναγκαίες βελτιώσεις πριν από την πλήρη εφαρμογή του συστήματος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και εμπλέκεται στην απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με ζημιά για τον οργανισμό πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Δαρσινός.
3: 17 έχουν συλληφθεί και βρίσκονται εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, εδώ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δίνουν εξηγήσεις ακόμη και αυτή την ώρα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος λίγο αργότερα αναμένεται κατά τα φαινόμενα να τους παραπέμψει σε ανακριτή, καθότι όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να εντοπίσουν κακουργηματικές διώξεις. Σημειώνεται πως 4,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία υφάρπαξαν από τα ευρωπαϊκά και ελληνικά ταμεία. 317 οι εμπλεκόμενοι, 302 είναι επιβεβαιωμένα σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα εκείνη που πήραν αγροτική επιδότηση παρανόμως. Οι υπόλοιποι 15 μπήκαν στη διαδικασία, αποπειράθηκαν, ωστόσο απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Να πούμε πως όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αιτήσεων, διαπιστώνεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία πως ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των αιτημάτων δεν ήταν ικανός ώστε να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι τυχαίο πως ακόμη αιτήθηκαν εκμισθωτές οι οποίοι ήταν νεκροί. Είναι ενδεικτικό πως οι φάκελοι που εντοπίστηκαν, που είχαν προσκομίσει στα εν λόγω κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήταν λευκές σελίδες, ακόμη και σελίδες με κείμενα άσχετα με τις όποιες προϋποθέσεις που απαιτούνταν

0: το στοίχημα για τη γεωργική παραγωγή είναι να περάσουμε από ένα σύστημα πληρωμών σε ένα σύστημα δημιουργίας υπεραξίας, επισήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Εκεί ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και μάλιστα τον ενημέρωσαν για τα συστήματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως στο κομμάτι της υδροπονίας, καθώς συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco και, όπως του εξήγησαν του Υπουργού, μέσω των έξυπνων συστημάτων αυτά αποδίδουν και έχουμε 40% καλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση νερού, 20% στην απόδοση της καλλιέργειας. Ο Υπουργός αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν τα κίνητρα και να εφαρμοστούν οι πολιτικές προκειμένου να μείνουν νέοι άνθρωποι στην Ήπεθρο, να ασχοληθούν με τα χωράφια τους και γι' αυτό το λόγο και έτσι να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι ο πληθυσμός του αγροτικού κόσμου μεγαλώνει με αποτέλεσμα και μάλιστα δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αυτό είναι το βασικό το οποίο τόνισε και μάλιστα, όπως είπε, αυτή την περίοδο ουσιαστικά δημιουργείται η νέα κοινή αγροτική πολιτική και η βασική προτεραιότητα είναι να επιστρέψουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.

0: με 300 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πέρασε το κατόφλι του Αρείου Πάγου ο Αλέξης Τσίπρας το μεσημέρι, συνοδευόμενος από την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους της Συμπαράταξης, αλλά και τη Μαρία Λεπενιώτη, δικαστή που προείδρευσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφουσα τη διακήρυξη. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Ναι, με χαμογελαστό ο Αλέξης Τσίπρας πήγε σήμερα στον Άγιο Πάγο Γκέλη και κατέθεσε την πρόταση στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και με τους συνοδευόμενους, όπως είπες και εσύ, από την κυρία Κουφονικολάκου και τη Μαρία Λεπενιώτη, που συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και τους τέσσερις αναπληρωτές εκπροσώπους της κυρίας Κουφονικολάκου. Και μίλησε για το κάλεσμα για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως είπε. Είπε ότι ήταν συγκινητικό ότι από τις πρώτες ώρες έσπευσαν δεκάδες χιλιάδες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη και κατέθεσε, όπως προβλέπεται στον Άρειο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές. Στόχος σημαία μας και στόχος μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίσσεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασύνεται δίχως ισχυρή δημοκρατία. Και φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και την πατρίδα μας. Μίλησε για το ταξίδι που τώρα ξεκινάει και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται στο σόχαστρο των πολιτικών του αντιπάλων και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη σήμερα, αλλά και του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη εξαπέλυσε επίθεση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτική ανεξιοπιστία, εξαρτήσεις, μηντιακή στήριξη σε συγκεκριμένα πρόσωπα, πολιτικά συμφέροντα, αλλά και χειραγωγούμενες δημοσκοπήσεις, μάλλον που επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Είπε ότι η νέα αρχή και παλιές πρακτικές, με παλιές πρακτικές συνοτροπίες δεν γίνεται. Προφανώς απευθύνομαι στον κύριο Τσίπρα. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 86, αλλά να το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες.
0: Έβαλε και κατά των δύο δηλαδή στη συνέντευξη αυτή. Ναι, εξίσου ναι. Θα έλεγα.
1: Ναι, ναι. Και σου λέω για τον κ. Μητσοτάκη, αναφέρεται για τους δανειολήπτες, για τα. Το ότι δεν κάνει κάτι για να αντιμετωπιστούν τα χιλιάδες κόκκινα δάνεια, για τα φαντ και την κατάσταση που επικρατεί στα νοικοκυριά. Οι εξαρτήσεις φαίνονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς. Και βλέπετε να προστατεύουν κάποια πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να ασκούν κριτική. Και αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, γιατί λέει δεν υπάρχουν ολιγάρχες και μέσα ενημέρωσης να στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δίνουμε έναν αγώνα μπροστά και όχι στο παρασκήνιο. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι αυτό, η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων ήταν στόχος του, αλλά στη συνέχεια βέβαια χρησιμοποίησε όλη αυτή την κατάσταση. Και αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Λέει ότι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, αναφερόμενος στα πολύ διαφορετικά ποσοστά που δίνουν στο ΠΑΣΟΚ οι δύο δημοσκοπήσεις που ήρθαν τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα, με δύο μέρες διαφορά, έχουν 7% διαφορά στο ποσοστό που δίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Λέει θέλουν ευολικό πολιτικό αντίπαλο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το ΠΑΣΟΚ στόχος έχει να είναι πρώτο κόμμα και αν δεν είναι, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα μετά, ανάλογα με το τι έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός, θα το αποφασίσει. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στα εθνικά θέματα και σχέση με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα θερμού καλοκαιριού, όπως λένε από την κυβέρνηση, γιατί η Τουρκία επέτυχε το στόχο της. Το ζήτημα του καλωδίου έχει παγώσει και ενώ ρωτάμε τον Πρωθυπουργό να μας ενημερώσει και να ενημερώσει και τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα του έργου, για το οποίο έχουν δεσμευτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Έλληνες φορολογούμενους που έχουν πληρώσει, και είναι και στρατηγική συμμαχία. Ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Για τα ήρεμα νερά λέει ότι η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία της, προχωράει τέλος πάντων στο σχεδιασμό της, και ουσιαστικά δεν υπάρχει αντιμετώπιση και αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Πρέπει να έχουμε σχέδιο αντιμετώπιση και να κινηθούμε άμεσα. Και βέβαια στο τέλος κατηγόρησε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο, για τον οποίο, στον οποίο έχει καταθέσει μήνυση. Ο κ. Γεωργιάδης είχε αντιδράσει και είχε πει ότι είναι πολιτική κριτική και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει πολιτική κριτική με κάτι με μηνύσεις. Λέει δεν είναι πολιτική κριτική, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν λέει ότι έχω όφελος 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου και ότι βγάζω λεφτά από ένα χρέπι που δεν είναι αλήθεια και είναι συκοφαντίας, αυτά δεν είναι πολιτική κριτική και ο συκοφάντης θα πληρώσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Νέα πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθεί να μας γυρίσει πίσω. Το όνομα που επέλεξε είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας και του αρχηγού και του κόμματος, είπε μεταξύ άλλων. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε απαντήσεις και στους ισχυρισμούς του Πασόκ για τα πέρι συγκυβέρνησης με το νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Και όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, επέλεξε να σχολιάσει με τη φράση «Ακόμα δεν έσφιξαν οι ζέστης». Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Πασόκ το έχει κυρεύσει ο πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα τις ζήλευαν και αδικεί και το παρελθόν του. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτού του είδους οι αναλύσεις είναι παρανοϊκές και υποστήριξε ότι το να θεωρεί κανείς ότι υπάρχει μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που αδικεί τον εαυτό όσων σκέφτονται ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και συμπλήρωσε ότι ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό. Από εκεί και μετά ο κύριος Μαρινάκης αφιέρωσε και ένα σημαντικό χρόνο από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τα πολιτικά πεπραγμένα που έχουν να κάνουν κυρίως και με το κομμάτι το ενεργειακό. Διότι όπως ανέφερε από σήμερα οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της πρώτης στην παραχώρηση στην περιοχή 10, στο μπλοκ 10 δηλαδή, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος για να ξεκινήσουν τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες. Ακολούθως ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω», που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τετραετία μέσα από εθνικούς πόρους, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι το πρόγραμμα μετατρέπεται πλέον από ευρωπαϊκή δράση σε μόνιμη εθνική πολιτική, ενώ έκανε ιδιαίτερη μία και στο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Τη νέα βάση δεδομένων, η οποία για πρώτη φορά, όπως είπε, θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο και δικιούχο. Και για να κλείσω, επιστρέφοντας πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, αναφορικά με το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως αναφέρθηκες και εσύ, είπε πως είναι ενδεικτικό της ισονοτροπίας του πολιτικού φορέα, αλλά και του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού, όπως φαίνεται και στη ρητορική του, με την οποία, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να γυρίσουμε πίσω. Πρόσθεσε ακόμη ότι ενώ η χώρα χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά, η συγκεκριμένη ρητορική που χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας και οι συμβολισμοί που επιλέγονται παραπέμπουν στο παρελθόν. Για να κλείσει την απάντησή του σε σχετική ερώτηση, λέγοντας ότι ο κόσμος θέλει πολιτικές και κοστολογημένα προγράμματα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να δούμε την ανίποτη πραγματικά τραγωδία στις Σέρες, με ένα αγοράκι μόλις 10 ετών να βρίσκει τον θάνατο σε ένα αρδευτικό κανάλι στο χωριό Ηράκλεια. Και από ό,τι φαίνεται τελικά αυτό ήταν αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίας ή πνιγμού. Η Λένια Ιωαννίδου είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λένια.
4: Θέλει να πούμε πως όπως ακριβώς το είπες, ηλεκτροπληξία και πνιγμός, δηλαδή τα ευρήματα είναι και ηλεκτροπληξίας και πνιγμού, χωρίς να μπορούν μέχρι στιγμής ακόμη να διευκρινίσουν ποιο προηγήθηκε. Αν δηλαδή το παιδί πρώτα έπαθε ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στο κανάλι και να πνιγεί το δεκάχρονο αγόρι. Οπότε θα ακολουθήσουν και άλλες εξετάσεις για να εξακριβωθεί και αυτό. Πάντως σίγουρα και μόνο το έβριμα της ηλεκτροπληξίας, άσχετα με τη σειρά των δύο, αλλάζει τα δεδομένα, αλλάζει σίγουρα το κατηγορητήριο και το βαραίνει. Να θυμίσουμε ότι μια 43χρονη κατηγορείται για ρευματοκλοπή στην περιοχή εκεί, που κατοικεί δίπλα στο κανάλι, και βρέθηκαν με καλώδια να διαπερνούν το κανάλι και θα οδηγηθεί σε λίγο στην εισαγγελέα Θερών, εδώ στα δικαστήρια, και χθες κρατήθηκε και η μητέρα του 10χρονου αγοριού, η οποία όμως είπαμε και πληροφορίες μας έχει αφαιθεί ελεύθερη. Τώρα, αναμένουμε να οδηγηθεί εδώ στην εισαγγελία η 43χρονη για να ακούσουμε και εμείς το τι θα πει ακριβώς η εισαγγελέα, τι θα αποφασίσει και ποιο θα είναι τελικά το κατηγορητήριο. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λένια. Τραγωδία με ένα παιδί νεκρό είχαμε και στην Τσακαράδα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Η Θεσσαλία. Ένα 9χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Αγοράς χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι εντοπίστηκε από τους γονείς του νεκρό, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας και νοητικά ζητήματα. Παραγγέλθηκε νεκροψία, νεκροτομή για τα ακριβή αιτία του θανάτου. Στην τελική ευθεία υποψήφοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, που θα διεκδικήσουν από αύριο μία από τις 68.788 θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μας ενημερώνει η Ελένη Ιατρού.
5: Ανοίγει αύριο το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά στην κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, για τα μαθηματικά στην κατεύθυνση θετικών σπουδών και για τη βιολογία στην κατεύθυνση σπουδών υγείας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα λατινικά για την κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημεία για την κατεύθυνση θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην πληροφορική για την κατεύθυνση σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της ιστορίας για την κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, της φυσικής για την κατεύθυνση θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και της οικονομίας για την κατεύθυνση σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Συνέχεια τη Δευτέρα Ιουνίου με εξέταση στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στην άλγεβρα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα και των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου. Η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, γνωστά ως ΤΕΦΑ, θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής προετοιμασίας αποτελεί η σωστή οργάνωση του διαβάσματος και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου του υποψηφίου. Πρωτοβουλία για την υποβοήθηση των υποψηφίων αναλαμβάνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στον 102 FM και στην εκπομπή «Επόμενη στάση», μίλησε ο Κωνσταντίνος Τσαπουρνάς, υπεύθυνος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
6: Όταν θα βγει η εγκύκλιος για το μηχανογραφικό μας σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης, θα δώσουμε διαδικτυακές οδηγίες σε γονείς και μαθητές για τη συμπλήρωση. Η παροχή γίνεται δωρεάν και είναι και online και η περσινή. Δηλαδή, κάποιοι γονείς που θέλουν να δουν πράγματα μπορούν να δουν και το περσινό μας. Τα παιδιά μας θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την εγκύκλιο των μεταγραφών. Δεν θα σκεφτόμαστε ότι, ξέρετε, είναι δύσκολο να πάρω μεταγραφή. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κενές θέσεις μεταγραφές. Εδώ και 3 χρόνια το Υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από το μηχανογραφικό των ΑΕΗ, να κάνει το μηχανογραφικό των πρώην ΙΕΚ, που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ. Πολλά επαγγέλματα που δεν εμφανίζονται στα ΑΕΗ και έχουν πέρασει στην αγορά εργασίας, εμφανίζονται στα ΣΑΕΚ.
0: Στη σκέψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική με βασικό αντικείμενο τα μέτρα ενίσχυσης της περιοχής εν ώψη του καλοκαίριου. Ωστόσο, Δέσποινα Κρητικού, Υπουργός αναφέρθηκε και σε πολλά άλλα ζητήματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τα προβλήματα στα σύνορα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό Καλό σας μεσημέρι. 200 αστυνομικοί για όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, όλους τους μήνες για να υπάρχει και αυξημένη επισκεψιμότητα στο νομό με σκοπό την απόλυτη ασφάλεια όπως το 2025 και το 2026. Οι προτεραιότητες που έθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προεδρεύοντας τη ευρεία σύσκεψη αξιωματικών και στρατηγών της ελληνικής αστυνομίας, μαζί του και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Φώτης Ντουίτσης, αλλά και ο υποστράτηγος, ο αντιστράτηγος συντονιστής Βόρειας Ελλάδας Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι οι προτεραιότητες, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, η εγκληματικότητα ανηλίκων και η ενδοοικογενειακή βία, ζητήματα για τα οποία υπάρχει τόσο η κατάρτιση στους αστυνομικούς που θα επαντρώσουν όλα τα τμήματα, αλλά και την βασική γενική αστυνομική, την αστυνομική διεύθυνση πολυγύρου, αλλά και υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα παραβατικότητας που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών στην περιοχή. Υπογράμμισε Έλληνες και Λοδαποί με παραβατική συμπεριφορά και συμπεριφορά οργανωμένου εγκλήματος όπως εκβιασμοί, προστασία και ναρκωτικά, αφενός είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και αφετέρου να μην θεωρούν ότι μπορούν να βρουν καταφύγιο για τις ανομίες τους στη Χαλκιδική, καθώς είναι οι υπηρεσίες κατάλληλα επανδρομένες για την πάταξη της όποιας εγκληματικότητας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έστειλε μήνυμα και στους επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες, είπε ότι οφείλουν να φροντίσουν να λειτουργούν νόμιμα, αφενός και με κριτήριο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των πολιτών, δηλαδή με ευγένεια απέναντι στους τουρίστες και στους επισκέπτες. Mm-hmm. Για την τροχέα είπε ότι καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τις καθημερινές, τόσο περιφερειακά όσο και μέσα στο επαρχιακό δίκτυο της Χαλκιδικής, θα υπάρχουν επισταμένοι έλεγχοι. Αρκεί να σημειώσουμε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή το καλοκαίρι, η Χαλκιδική υποδέχθηκε περισσότερους από 2.335.000 τουρίστες, λειτουργήσαν 3.486 επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ 150.000 διαθέσιμες κλίνες ήταν σχεδόν όλο το καλοκαίρι με πληρότητα 100%.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, για τα σύνορα, για τους ελέγχους στα σύνορα, την επιβολή του μέτρου ΕΝΤΕΡΕΞΗ, ρωτήθηκε από την ΕΡΤ για τις όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται. Ξεκαθάρισε ότι είναι επιβεβλημένοι οι έλεγχοι στα σύνορα και είπε ότι όπου λείπει έστω και ένας αστυνομικός, που δεν λείπει μέχρι τώρα σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα καλύπτεται αυτή η θέση ώστε να μην υπάρχει ζήτημα οργανικών θέσεων. Είπε ότι εισέπραξε παράπονα και από τους ομολόγους του σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Είπε ότι απαρέγκλητα θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού. Επισήμανε ότι οι υποδομές είναι παλιές, χρειάζονται ανανέωση. Και θα ακολουθηθεί και το παράδειγμα του Τελωνίου των Κήπων που κτίζονται όπως είπε, όπως είχε διαπιστώσει κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δέσποινα Κρητικού και ακριβώς για αυτή την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στους συνοριακούς σταθμούς με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων. Ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης Κώστας Γκιουλέκας συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Χρήστος Αλκίδης είναι και πάλι μαζί μας. Χρήστο.
8: Είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Γελί έχει ξεκινήσει λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και ακόμα συνεχίζεται με τους προσκεκλημένους να ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση και να μην παρατηρούνται, να μην καταγράφονται εικόνες με το συνασπισμό τους τελωνιακούς μας σταθμούς σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες από τρίτες χώρες, διότι είναι πλέον, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είσοδος στη χώρα μέσω του βιομετρικού ελέγχου. Αυτό το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές και μάλιστα είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ότι δίνεται έμφαση και στην αναμόρφωση των τελωνιακών σταθμών για να μπορέσουν να καλύπτουν και να πληρούν πλέον όλες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνεται πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο βολικά να εκτελείται η δουλειά των τελωνιακών, των στελεχών της τελωνιακής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι εδώ, συμμετέχουν στη σύσκεψη, το ίδιο και ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κύριος Σιωνίδης, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ο γραμματέας αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, είναι όλοι εδώ σε μια σύσκεψη η οποία έχει ήδη διαρκέσει μία ώρα και όπως φαίνεται έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια της δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν, διότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αφορά ιδιαίτερα τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και το πρόβλημα εστιάζεται και εντοπίζεται κυρίως τόσο στο τελωνείο των κήπων, όσο και στο τελωνείο των Ευζώνων, από όπου περνούν δηλαδή και οι περισσότεροι κάτοικοι των λεγόμενων τρίτων χωρών. Αλλά αυτό το οποίο δίνουν από την κυβέρνηση εδώ, στελέχη που είναι συμμετέχουν στη σύσκεψη, ως προτεραιότητα είναι και η αναμόρφωση του τελωνιακού σταθμού, για να μπορούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αλλά και οι τελωνιακοί να κάνουν την δουλειά τους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Ταλκίδη. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το μετρό από αύριο κατεβάζει ρολά για 3 εβδομάδες, με τους επιβάτες να επιστρέφουν προσωρινά στα λεωφορεία του ΑΣΤ μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ακόμα τη Σοφία Πακαλίδου.
9: Χωρίς μετρό θα πραγματοποιούνται από αύριο οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΟΑΣΤ επαναφέρει τη λεωφορειακή γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μ1 θα λειτουργήσει με χαρακτηριστικά η Μ Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών. Στο δίκτυο θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και 3 βασικές γραμμές του ΟΑΣΤ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η γραμμή 31 Βουλγαρικτέλ και η γραμμή 39 Κηφισιά Δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν όσο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Για την εφαρμογή του σχεδίου, ο ΟΑΣΤ προχωρά εκ νέου σε αναστολή αδειών οδηγών και σταθμαρχών για όλο το διάστημα που το μετρό θα παραμείνει κλειστό. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγκύρης, απίφθινε έκκληση προς τους οδηγούς να κρατούν ελεύθερες τις λεωφοριολωρίδες και να αποφεύγουν την παράνομη στάθμευση, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο της πόλης. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα με τις τελικές δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως τη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος. Την ίδια ώρα προχωρά και το μεγάλο έργο της διάνοιξης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Μετά την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να χαρακτηρίσει τη διαμόρφωση της οδού Πόντου ως έργο εθνικού επίπεδου, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση, ενώ ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η οδός Πόντου αποτελεί κρίσιμο έργο υποδομής, καθώς κατά μήκος της χωροθετούνται 4 από τους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 2,3 χιλιόμετρων, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο, νέα πεζοδρόμια υψηλών προδιαγραφών και 6 κυκλικούς κόμβους.
0: Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπά σήμερα στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου υπάρχει κάλεσμα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες φυσικά για μια ξεχωριστή γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Στο πλαίσιο της γιορτής των λαϊκών αγορών, διακεκριμένοι σεφ θα πιάσουν τις κουτάλες και θα μαγειρεύουν ζωντανά μοναδικές καλοκαιρινές συνταγές, ενώ το μενού θα βασιστεί φυσικά σε ποιοτικά εποχικά προϊόντα που βρίσκει κανείς καθημερινά στους πάγκους. Να ακούσουμε τι μας είπε σχετικά ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας των Παραγωγών, Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Πολιτών Λαϊκών Αγορών, Άγγελος Δερετζής.
10: Τα παιδιά είναι ακόμα εδώ, διασκεδάζουν. Από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι το βράδυ είναι η συναυλία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαγειρεύει με γνωστούς σεφ. Παθαίνουν τα παιδιά πώς μεγαλώνει ένα φυτό, ότι όλα συνδέονται με την παραγωγή. Τη γη, το νερό, τον ήλιο, την ενέργεια. Ότι πρέπει να δουλεύουν όλα ρολόι για να μπορεί να συνυπάρχει το ένα με το άλλο. Τουλάχιστον 1.500 μαθητές έχουν περάσει μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά για το αγροτικής ανάπτυξης, το μόνο αίτημα που έχουμε είναι πώς να μειωθεί το κόστος παραγωγής.
0: στους βανδαλισμούς που γίνονται δυστυχώς σε διάφορα σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με θύμα το αγοράκι στην πλατεία Ναυαρίνου, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόδρομος Νικηφορίδης. Ο ίδιος είπε ότι ήδη προγραμματιζόταν αναβάθμιση του γλυπτού και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία τώρα θα επιταχυνθεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι το θέμα πρέπει να λυθεί με ενημέρωση, εκπαίδευση και άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση.
11: Εγώ το τελευταίο διάστημα είχα μπει σε μια διαδικασία αναβάθμισης αυτού του συντριβανίου και αυτού του γλυπτού. Αναβάθμιση δηλαδή του περιβάλλοντος εκεί, γιατί πιστεύω ότι είχε φάει τα ψωμιά του, αυτό που λέμε, δηλαδή ήθελε μια μικρή αναβάθμιση. Επομένως είναι κάτι που εμείς ούτως ή άλλως το προγραμματίσαμε. Τώρα μάλλον θα επιταχυνθεί η αναβάθμιση, γιατί πρέπει άμεσα να επανέλθει το λιτό στη θέση του και άμεσα να κάνουμε και όλες τις υπόλοιπες εργασίες που σκεφτόμασταν ούτως ή άλλως να κάνουμε. Αλλά τώρα θα τις κάνουμε, γιατί με αυτή την ενέργεια, η οποία είναι πραγματικά κατανόητη, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τώρα θα γίνει ακόμα πιο γρήγορα.
0: Στον διεθνή χώρο θα πάμε και πάλι για τη συνέχεια. Ειρήνη Γκέλη θα μας βοηθήσει. Και Ειρήνη, να ξεκινήσουμε από την επίθεση που είχαμε σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη από άνδρα με μαχαίρι. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν Ελβετό 31 ετών, ο οποίος τραυμάτισε 3 άτομα στον σταθμό του Βίντεντουρ κοντά στην Ζυρίχη. Μέχρι στιγμής, Γκέλη, πρέπει να σου πω ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται. Όμως υπάρχουν στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από ελβετικά μέσα ενημέρωσης που δείχνουν έναν άνδρα να τρέχει και μπροστά από το σταθμό και να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ». Mm. Περισσότερα στοιχεία θα δώσουν αργότερα οι αρχές όταν ολοκληρωθούν και οι έρευνες.
0: Να πάμε και στην Ουκρανία, για την ακρίβεια στη Σουηδία, όπου βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την ανακοίνωση της συμφωνίας αντιαεροπορικής άμυνας μεταξύ των δύο χωρών.
12: Για την προμήθεια καταδιοκτικών αεροσκαφών, οι δύο χώρες υπέγραψαν τον περασμένο χρόνο σχετική συμφωνία που αφορούσε την αγορά 100 με 150 αεροσκαφών μαχητικών. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τότε ότι η Ουκρανία αναμένεται να παραλάβει τα πρώτα σουηδικά αεροσκάφη μέσα στο 2026.
0: Mm-hmm. Τώρα την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι η πρεσβεία του στο Κίεβο παραμένει ανοιχτή.
12: Έτσι ακριβώς. Παρά τις αναφορές περί αλλαγών στη λειτουργία της μετά από προειδοποιήσεις από τη Ρωσία ότι διπλωμάτες και ξένοι θα πρέπει να φύγουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα πριν εκείνη κλιμακώσει τις επιθέσεις της. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάποια ουκρανικά μέσα επικαλέστηκαν σήμερα σχόλια της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ είχε φύγει από την πρωτεύουσα. Δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο ότι όλες οι ξένες πρεσβείες στο Κίεβο αψήφισαν την απειλή επιθέσεων από τη Μόσχα.
0: Και να δούμε η Ρωσία από την πλευρά της τι κάνει. Υπογράφει συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν.
12: Καζακστάν, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ουρανίου στον κόσμο, που έχει υποφέρει από τις συνέπειες βέβαια των πυρηνικών δοκιμών των Σοβιετικών, συζητά την πιθανότητα της χρήσης ατομικής ενέργειας εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Η συμφωνία που υπεγράφει σήμερα για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Μπαλκάς έχει σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν σε συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία επίσης για την παροχή ρωσικής εξαγωγικής πίστωσης για τη χρηματοδότηση κατασκευής του εργοστασίου.
0: Και να κλείσουμε με το πρωτοφανές σχήμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη. Έχουμε κόκκινο συναγερμό σε 4 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας. Έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία, Ισπανία και Γαλλία, ενώ δυστυχώς έχουμε και θύματα.
12: Ακριβώς. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σε κόκκινο συναγερμό Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη και Τωρίνο. Οι θερμοκρασίες, όπως είπες και εσύ, είναι ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου. Στην Ιταλία αναμένεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, 32 Φλωρεντία, Μπολόνια, 31. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε Βρετανία και Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Πρέπει να πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου την περασμένη Τρίτη. 34,8 για την ακρίβεια στους βασιλικούς βοτανικούς κήπους. Πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι, προφανώς που ήταν σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να υπάρχει προστασία. Μάλιστα, η Βρετανική Ναυαγοσωστική Οργάνωση προειδοποίησε ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, τα νερά παραμένουν σε θερμοκρασίες χειμώνα και εδώ τι γίνεται, όπως αναφέρουν, αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος σοκ κρύου νερού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων ή καρδιακή ανακοπή. Είχαμε προβλήματα βέβαια, όπως είπες και εσύ, και σε άλλες περιοχές. Πρέπει να σου πω εδώ ότι το Βρετανικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε ότι μόνο την περασμένη Δευτέρα 20.000 πολίτες αναζήτησαν οδηγίες για θερμοπληξία στην ιστοσελίδα του. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται. Και στη Γαλλία βέβαια έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Ήταν τόσο έντονη η ζέστη που ακόμη και η άσφαλτος παρουσίασε παραμορφώσεις σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Και στο Παρίσι, όπως και σε άλλες περιοχές, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούσαν δροσιά στα συντριβάνια. Κάποιοι έπεσαν βέβαια και στον Σικουάνα για να δροσιστούν. Και εδώ δυστυχώς 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ρένη.
13: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θόδωρε.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη.
0: Για πες.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο και το χθεσινό Conference League, τον τελικό που η Crystal Palace κατάφερε να νικήσει.
0: Τα κατάφερε.
14: Ναι, με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο και να κατακτήσει το τρόπαιο, το οποίο θυμίζει ότι στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, έχει κατακτήσει και η ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία έχει κατακτήσει έστω και το τρίτο τη τάξη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Στο ποδόσφαιρο βέβαια, να πούμε ότι οι αγγλικές ομάδες γενικά τα έχουν καταφέρει πολύ καλά φέτος, καθώς κατέκτησαν και το Europa League και μία εξ αυτών συμμετέχει και στον τελικό του Champions League. Δηλαδή, αν το Σάββατο η ομάδα της Arsenal καταφέρει να νικήσει την περσινή κάτοχο του τροπέου, την Paris Saint-Germain, τότε τρεις αγγλικές ομάδες θα έχουν κατακτήσει τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, δείγμα του πόσο καλό πρωτάθλημα, πόσο το καλύτερο πρωτάθλημα είναι το αγγλικό.
0: Βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο.
14: Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και το Σάββατο.
0: Έχουμε καθόλου προγνωστικά.
14: Προγνωστικά, τι να σου πω, θεωρητικά το φαβορί.
0: Σου ξέρω, θεωρητικά το φαβορί είναι η Πάρη. Αλλά
14: είναι η Πάρη, αλλά από εκεί και πέρα και η Arsenal δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν μπορεί κανείς να μην την υπολογίζει. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το παιχνίδι, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν θα γίνει στη συνηθισμένη ώρα που γίνεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στις 10 το βράδυ, αλλά στις 7 η ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Τώρα μην με ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει.
0: Έτοιμη ήμουνα, γιατί από ό,τι λέγαμε και πριν από λίγο έχουμε και ζέστη, ε.
14: Ναι, πολύ ακριβώς. Ζέστη. Έχουμε και ζέστη, 7 η ώρα ακόμα στις θάλασσες θα είναι ο κόσμος. Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα αυτή είναι η ώρα που επέλεξε η UEFA για τον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε κάποιες άλλες υπήρους θα βόλευε αυτή η ώρα, δεν νομίζω να βολεύει. Το 7, ίσως το πιο μετά, το πιο αργά θα βόλευε.
0: Ναι.
14: Πάντως να θυμίσω ότι μια χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα πια, στη Μόσχα τότε, όταν ακόμα στη Ρωσία γινόταν αγώνες, στις 11 το βράδυ είχε ξεκινήσει ο τελικός, δηλαδή πάλι μια ώρα η οποία σαφέστατα είναι λίγο αργά, έτσι, το 11 το βράδυ. Mm-hmm. Αλλά και το 7 είναι πολύ νωρίς. Αφήνοντας το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τα δύο παιχνίδια για την Stoiximan Greek Basket League. Θα παίξουν στις 6 ώρα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Είναι οι δύο πρώτοι αγώνες των play-off, οι δύο ημιτελικοί, από τους οποίους θα βγουν οι δύο ομάδες που θα παίξουν στον τελικό. Φαβορεί βεβαίως και πλεονέκτημα της έδρας έχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, 8 και 4 σήμερα με την ΑΕΚ και 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το Σάββατο θα γίνουν οι δεύτεροι αγώνες στις έδρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Στις 3 παρα 10 θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το Σάββατο, επαναλαμβάνω, και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5 και 4. Όλα τα παιχνίδια με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Και κλείνω με τένις, καθώς το Ρολάν Γκαρό συνεχίζεται και εκεί συνεχίζουν στο δεύτερο γύρο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Στις 4 παρα 20 περίπου η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο την Κλέρ Λιού και λίγο αργότερα στις 5 παρατέταρτο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Αρνάλντι. Αυτά για την ώρα. Γέλη.
0: Να σου κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο εδώ σχετικά με κάτι που διάβασα πριν από λίγο και μου έκανε εντύπωση, ότι στο MBA ετοιμάζονται για χρήση AI για αυτοματοποιημένες αποφάσεις, όπως αποκάλυψε ο Κομισάριος της Λίγκας Άνταμ Σίλβερ. Δεν ξέρω, πάμε προς αντικατάσταση και των διαιτητών, δηλαδή, εντάξει.
14: Δεν νομίζω, αλλά πάντως...
0: Υπερβολικό δεν θα είναι.
14: Για την ώρα ναι, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε εμάς. Δεν ξέρω μετά από μερικές δεκαετίες,
0: ξέρω πώς θα
14: αν θα είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
0: Mm-hmm. Για να δούμε, εντάξει, αυτή είναι πάντα πρωτοπόροι, έτσι.
14: Καλώς ευχαριστούμε. Βέβαια, βέβαια, ο κόσμος αλλάζει, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρη.
13: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
15: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα ενταθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέοντας με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στην ορεινή και ανατολική Χαλκιδική θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το απόγευμα και ο καιρός θα παραμείνει άστατος και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μπόρες στις Ποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης και στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και αμέσως μετά 352 στον 102. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα αύριο για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ρωσία υπογράφει συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν. Σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, επιτάπητος οι καθυστερήσεις στα τελωνεία για πολίτες τρίτων χωρών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σήμερα 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο όφελος άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 10χρονου στις Σέρες φέρει και σημάδια πνίγμου. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος Πακιστανός για τον ακροτηριασμένη σωρό 24χρονου συμπατριώτη του πριν 4 χρόνια σε θαλάσσια περιοχή. Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, κόκκινο συναγερμό σε 4 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία, Ισπανία και Γαλλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτοι εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πρέπει να εισηγηθούμε, να βγαίνουμε και από τον πιτσόμπαρο, γιατί θεωρώ ότι τη μουσική την έχουμε από χθες το σήμερα. Τη μουσική την έχουμε.
1: Και το στυλ και το ρυθμό.
0: Τώρα, όλα. Το μόνο που μένει να πάρουμε τον Κωνσταντίνο εδώ παρέα, να πάρουμε ένα από αυτά τα μηχανάκια τα πολύ σύγχρονα και δύο μικρόφωνα ή δύο κάσκες και να πάμε στον πιτσόμπαρο τη επιλογή μα.
1: Ναι, όχι, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Χρειαζόμαστε απλά ένα καλό WiFi.
0: Ναι.
1: Να συνδέσουμε τον υπολογιστή με την κονσόλα με ένα καλό WiFi. Εντάξει, δηλαδή
0: έχουμε,
1: να έχουμε μια ταχύτητα καλή.
0: Έχουμε.
1: Και να βγαίνουμε από εκεί πέρα.
0: Τα έχουμε όλα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ εμπιστεύομαι εδώ, Κωνσταντίνο.
1: Ούτως ή και εσύ είσαι τη τεχνολογία. Ο Κωνσταντίνο ούτως ή άλλως είναι τη τεχνολογία. Εγώ δεν είμαι τόσο τη τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά όμως θα αφήσω τον εαυτό μου, θα εμπιστευτώ τις γνώσεις σας.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, δηλαδή θα βλέπεις, πες ότι βλέπεις Αιγαίο ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι.
1: Έμπνευση.
0: Έμπνευση,
1: έμπνευση,
0: ναι.
1: Έγιωσα με έμπνευση.
0: Ακούς ας πούμε τη μουσικούλα του Μπιτσόμπαρου, αυτό το minimal techno που σου έχω βάλει για το ξεκίνημα.
1: Θα τρώμε και κάτι. Θα τρώμε τώρα και
0: θα
1: κάτι.
0: Θα τρώμε και κάτι.
1: Ναι.
0: Άντε, θα τρώμε
1: και η θάλασσα σου ανοίγει την όρεξη.
0: Okay. Και πες μου με τι ξεκινάς ρε παιδί μου.
1: Ξεκινάς με τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν
1: πάμε, παιδιά, και για να είμαστε έτσι και εντελώς να είμαστε προκλητικότατοι, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εμείς πάμε για μια βουτιά και ερχόμαστε σε 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ προκλητική. και μπορούμε επίσης αυτό το πράγμα ότι έχουμε μια υπηρεσιακή υποχρέωση να πούμε. Ναι. Το πούμε κάπως έτσι: υπηρεσιακή υποχρέωση. Θα κάνουμε τη βουτίτσα μας, θα σκουπιζόμαστε, θα καθόμαστε, δεν θα είμαστε δρομένοι, δροσεροί, γιατί επιστρέφουμε από τη θάλασσα και η θάλασσα τώρα είναι κρύα. Δεν είναι ζεστή. Mm-hmm. Είναι κρύα η θάλασσα. Άρα λοιπόν θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα μισάωρο μέχρι να ζεσταθούμε.
0: Και τίτλους κάθε τέταρτο.
1: Η Γκέλη, η Ειρήνη θα κατεβαίνουν, θα λένε τις ειδήσεις. Εμείς θα ξανακάνουμε τη βουτίτσα αυτή. Θα παίζει το τραγουδάκι σαχαλί και ξανά μετά. Δεν το καταλάβει κανένας. Μια χαρά θα είμαστε. Και επίσης μπορούμε να το πλασάρουμε και στη διεύθυνση ότι κάνουμε ένα άνοιγμα προς τον κόσμο. Δηλαδή θα δίνουμε το δικαίωμα στον κόσμο να έρθει να εκφράσει την άποψή του για το
0: Σωστά.
1: καλοκαίρι, ποιο νησί λατρεύεται, δώστε μια. Πώς κάνουν τα σοδούσεις που λέει πηγαίνετε σε αυτό το νησί.
0: Προωθώντας παράλληλα ναι. και το τουριστικό προϊόν της τοποθεσίας
1: όπου βρισκόμαστε. Θα ζητήσουμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Βεβαίως.
1: Είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εκπομπή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κανονικά θα χρηματοδοτηθεί.
0: Μεγάλο επίβολα σχέδια.
1: Δεν σου εξασφάλισα πολύ ωραία ιδέα τώρα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Να μην είμαστε σταθεροί σε ένα μέρος.
0: Απεριφερόμενοι.
1: Βέβαια. Περιφερόφωνος θείασος. Καμικά. Δηλαδή να λέμε ότι την εκπομπή. Πάγια δεν το έκανε αυτό η Μενεγάκη.
0: Ναι.
1: Η οποία έβγαινε μία από τη Ρόδο, μία από τη Μύκονο, μία από τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ναι. από την όμορφη τηλέφωνο. Εντάξει. Μπορούμε και εμείς να είμαστε απεριφερόμενος θείασος και να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, την Τετάρτη. 3 Ιουνίου η εκπομπή θα βγει από το Beach Bar Tade της Λεπτοκαριάς. Μην αφήσουμε και τη Λεπτοκαριά, ας πούμε, παραπονούμενη. Ή θα πάμε στην Καβάλα, στους Αμόλοφους. Τόσα Beach Bar εκεί. Πάμε στην Επανομή. Άλλα Beach Bar εκεί πέρα. Χαλκιδική, πάρα πολλά. Και κανένα νησί όμως. Να πάμε και σε κανένα νησί.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απλά στο νησί θα βγάλουμε 3 εκπομπές.
0: Ναι, δεν θα κοροϊδεύουμε. Δεν κοροϊδεύουμε. Δεν είμαστε άνθρωποι. Άμα είναι να πάμε νησί, να κάτσουμε, να βγάλουμε και 3 και 5 και μια εβδομάδα, λέω εγώ, να βγάλουμε.
1: Θα έχουμε ούτως ή άλλως και στα πιτσόμπαρα τα μεγάλα έχουν ίντερνετ. Θα μας βάλουν και εμάς ένα κλειψάκι για να έχουμε καλό ίντερνετ. Άρα μπορεί να γίνει πολύ εύκολη εκπομπή. Και πρόσεξε να δεις τώρα υποστηρικτικά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο πρώτος χάρτης δείχνει ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2026 η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από το 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τι μπορεί να σημαίνει, θα είμαστε σίγουρα λέει ένα βαθμό παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Βλέπω κάτι πίνακες εκεί πέρα που είναι κατακόκκινη η Ελλάδα, άρα θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Συνεπώς πρέπει να το τρέξουμε αυτό το project. Είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δεν κατευθείαν τα άκουσες και άνοιξε κλιματιστικό.
0: Βέβαια, ζεστάθηκα, ναι.
1: Ζεστάθηκες.
0: Κατευθείαν.
1: Πάρα πολύ ωραίο project.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Να κλείσουμε και τις συμφωνίες. Όλα όμορφα είναι.
0: Καλά, σε αυτό με τις συμφωνίες δεν σε φοβάμαι. Εγώ θα κάνω όλο το υπόλοιπο, δηλαδή θα το βάλω σε χαρτί.
1: Βάζει μια πόρτα.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό θα βάλω εσένα στη συμφωνία. Καλά, σε αυτό με τις συμφωνίες δεν σε φοβάμαι.

0: τώρα έχει, είναι στη μόδα το πάντελ. Ήμουνα προχθές, τώρα δεν λέω περιοχή, αλλά θα αναγκαστώ να πω κάποια στιγμή. Είμαι προχθές στο μπαλκόνι της, στο πατρικό μου, με την μητέρα μου και τον πατέρα μου, γύρω στις 12 και τη νύχτα. Και εκεί που καθόμαστε ακούω ένα τικ, τικ, τικ. Λέω τι γίνεται. Κοιτάω τα λούκια, όχι λέει το πάντελ, λέει απέναντι. Λέω μέχρι τι ώρα, μέχρι τη μία μισή, λέει πάνε και παίζουν, λέει πάντελ.
1: Βοήθεια.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Είναι το πάντελ.
0: Το πάντελ βοήθεια. Είναι αυτό... με το, πώς το λένε, με το, με τη ρακέτα και το, του τένις, το, του τένις λέω, το δίχτυ στη μέση.
1: Α, το δίχτυ του βόλεϊ, ναι, ναι, ναι, με τις, ναι, ναι, ρακέτες, ναι, της παραλίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγεται πάντελ,
0: πάντελ
1: αυτό.
0: Πάντελ, ναι, πάντελ. Και παίζουνε πάντελ μέχρι μια μισή ώρα.
1: Τι λέτε ρε.
0: Ναι, και εγώ ακούω το τικ-τικ ας πούμε μέχρι μια μισή ώρα. Τι λέτε ρε, παιδιά, σοβαρά μιλάτε. Και με εκνεύρισε και σε περίπτωση που το ξανακούσω άλλη φορά, αν κάθισω τέτοια ώρα, θα έχουμε θέματα.
1: Με το πάντελ στην, ναι, Καλαμαριά.
0: Το πάντελ, επειδή τώρα έχει γίνει μόδα το πάντελ, ας ακούγω εσένα μια μισή ώρα το βράδυ να παίζεις πάντελ. Τι λες ρε φίλε, 12 η ώρα, τελειώσαμε, πάει το πάντελ. Που είναι ούτως ή άλλως εκνευριστικό.
1: Ναι, όχι, στις δικές μας παρουσίες στα μέρη που θα χτυπάει η τουριστική καρδιά της χώρας δεν θα έχουμε πάντελ, ρε, ναι, παιδί μου. Ναι.
0: Άσε το άλλο, που θέλει ο άλλος να, επειδή έκανε γυμναστήριο 6 μήνες και έχασε τα κιλάκια του και έκανε, ξέρω εγώ, λίγο κορμί, θέλει να παίξει ρακέτα στη θάλασσα μπροστά. Όχι ρε φίλε, πας πίσω. Για να κάνεις εσύ τη μόστα από το σώμα σου, δηλαδή.
1: Κοίτα, γι' αυτό τώρα έχω να σου πω και κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κυρίως είναι τα παιδιά τα οποία γυμνάζονται στους χώρους εκεί του πάρκου, ακριβώς απέναντι από τη ΧΑΜ.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι είστε γυμνασμένοι δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Καλά κάνετε.
1: Έτσι, καλά κάνετε.
0: Υπέρ του αθλητισμού.
1: Και μπράβο σας, είμαστε υπέρ του αθλητισμού, όπως λέει και ο συνάδελφος, και του εφαγωνίζεστε.
0: Που λέει ο Μάριος.
1: Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Δεν χρειάζεται όταν πηγαίνετε σπίτι σας, αν μένετε ας πούμε χαριλάου, να κάνετε όλη αυτή την απόσταση με τα πόδια και γυμνόστιθη.
0: Γιατί?
1: Γιατί να την κάνουν γυμνόστιθη. Πες μου εσύ δηλαδή.
0: Είναι υδρωμένοι.
1: Να πάρουν μια φανέλα, να αλλάξουν. Α, τα παιδιά, παιδί μου.
0: Παλιότερα στο μπάσκετ έπαιρνες μια πετσέτα, σκουπιζόσουν και βάζεις από πάνω.
1: Εσύ ας πούμε στο μπάσκετ θα δεχόσουν να παίξει με κάποιον ο οποίος θα ήταν από τη μέση και πάνω χωρίς φανέλα.
0: Όχι, είσαι υποχρεωμένος να φορέσεις μπλούζα.
1: Άναγια σου.
0: Με τον υδρότα σου. Όχι, για δύο λόγους. Ένα μπορεί να ανασυχαίνεσαι και ένα δεύτερο είναι ότι είχε πλεονέκτημα και την γλιστρούσε. Καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να τον πιάσεις. Δηλαδή είχε σημείο νέκτημα, ναι, απέναντι στον υδρωμένο. Δεν λέω το υπόλοιπο.
1: Αυτοί είναι οι λόγοι υγιεινής. Ναι. Υπάρχουν και οι λόγοι αισθητικής.
0: Ειδικά αν είχε και πολύ τριχά, ναι, δεν και άπαξ και
1: θέμα. Όχι, ναι, δεν είναι, ναι, θέμα τρίας. Ναι. Είναι θέμα να, ναι, σεβόμαστε συνολικά την αισθητική, ρε παιδί μου.
0: Βάλτε δηλαδή μια μπλούζα, λες.
1: Ναι,
0: ρίξε κάτι μπλούζα πάνω σου που έλεγε και ο. Ποιο ήταν, ο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο,
1: κάθε μαμά.
0: Ρίξε κάτι πάνω. Όχι, ο Κωνσταντίνο, το λέγε στην ταινία. Ρίξε κάτι πάνω σου. Να βάλετε μια μπλούζα. Μην κάνετε, επειδή είσαι χοντρούλης εσύ δηλαδή, τώρα νιώθεις μειονεκτικά.
1: Όχι, αυτό δεν είναι ότι δηλαδή, νιώθω εγώ
0: κάνω,
1: μειονεκτικά.
0: Να μην κυκλοφορώ καν εγώ δηλαδή.
1: Είναι ότι, να σου πω κάτι. Με ρώτησε η κόρη μου, ναι, γιατί μπαμπά δεν φοράνε μπλούζα.
0: Ωραία.
1: Και δεν είχα απάντηση να της πω. Τι θα απαντούσες εσύ σε ένα οκτάχρονο που θα έβλεπε δύο 45χρονους να μην φοράνε μπλούζα.
0: Για 45χρονους μιλάμε.
1: Τέλος πάντων 40χρονους, 30χρονους.
0: Α, εγώ νόμιζα 16χρονους μιλούσε.
1: Όχι, δεν μιλούσα για 30χρονους. 35χρονους, 40χρονους.
0: Εδώ λοιπόν αλλάζει.
1: Πες μου λίγο.
0: Δεν έχει να κάνει με το θέλω να παρουσιάσω το σώμα μου. Κάνω υιοθεραπεία την ώρα που περπατάω. Αλλάζει εδώ. Κάνω υιοθεραπεία αυτή. Δηλαδή μπορεί να έχει βάλει και λίγο λαδάκι για να μπορέσει. Από το να πάω να κάνει σολάριουμ, σου λέει θα το κάνω με φυσικό τρόπο. Θα πάω να κάνω την γυμναστική μου και μετά στην επιστροφή δεν θα φορέσω μπλούζα. Θα βάλω λίγο λαδάκι, θα με χτυπάει ο ήλιος και αυτομάτως θα μαυρίσω κιόλας. Άρα το τερπνώνει για το ωφελή μου. Ναι, αλλά έχεις δίκιο στο που λες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Εγώ πάντως απάντηση δεν της έδωσα.
0: Ναι, δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
1: Εντάξει.
0: Όχι, μπορώ να δώσω απάντηση, απλά δεν μπορώ να την πει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Ναι. Την ίδια απάντηση που θα δίνα και εγώ, ας πούμε. Ναι.
1: Έτσι μια εικόνα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που με έκανε εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Τι κάνεις Βασίλη, είσαι καλά?
0: Καλά είμαστε. Σήμερα έβλεπα κάτι και ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Λέει στην Ινδία, λέει, κάνανε άγαλμα για το Μέση για να τον τιμήσουν για την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022.
1: Τώρα φέτος το κάνανε.
0: Δεν ξέρω, τώρα το διαπίστωσα. Γιατί κάνανε στην Ινδία άγαλμα για το Μέση, γιατί δεν το πήρε. Η Ινδία γιατί, προφανώς ψάχνουν κάτι τουριστικό. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά δεν βρίσκω λόγο στην Ινδία να κάνουμε άγαλμα για το Μέση.
1: Είναι ένα δισεκατομμύριο η Ινδία. Τώρα το πόσο μεγάλο φαν κλαμπ μπορεί να έχει ο Μέση στην Ινδία?
0: Έχει μεγάλο, έχει μεγάλο, έχει μεγάλο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο, βέβαια. Και το άγαλμα λέει, πλέον κρίνεται επικίνδυνο, γιατί ταλαντεύεται στους ισχυρούς ανέμους και σε περίπτωση...
1: Είναι τόσο μεγάλο δηλαδή, δεν είναι μια πρωτομία.
0: Όχι, όχι, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο.

0: Γιατί δεν ξέρω αν φτάνει το σε ύψος το άγαλμα της ελευθερίας, αλλά είναι μεγάλο.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν τα γάλματα, το δηλώνω. Έχω θέματα γενικά με τα γάλματα και πρωτομές. Ναι. Όχι μόνο τα αθλητικά, γενικά.
0: Γιατί,
1: ρε, παιδί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί θέλει. Για να σου στήσουν ένα άγαλμα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ειδικές και ιδιαίτερες και συγκεκριμένες οι συνθήκες δηλαδή. Ναι. Και νομίζω ότι πλέον λίγο το έχουμε κάπου ξεφτυλίσει με τα γάλματα.
0: Εμείς τα σηκώνουμε εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς τα σηκώνουμε εύκολα τα γάλματα.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο εμείς, και άλλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και σε μια πλατεία, κάποιος να κάνει μια πλατεία, του κάνουμε και μια πρωτομή επειδή κάνει την πλατεία.
1: Όχι, ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν το θέλει. Ναι, αλλά έδωσε λεφτά όμως να κάνει μια πλατεία.
1: Και επειδή θα του κάνουμε άγαλμα, δηλαδή.
0: Να μην του κάνουμε.
1: Ναι, να μην του κάνουμε άγαλμα.
0: Όχι, απλά δώσουμε το.
1: Δηλαδή, έχει άγαλμα το Μεγαλέξανδρο, δηλαδή. Θα πρέπει να είναι family προσωπικότητα για να στήσει ένα άγαλμα στη Θεσσαλονίκη. Ψάξε τώρα και βρες τις εφάμιλες προσωπικότητες και δες τα άγαλματα.
0: Αλλά να δώσουμε στην πλατεία απλά το όνομά του. Δηλαδή, πλατεία Κουκουμτζόπουλος, με κάπως έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ θα το. Θα το τραβήξω λίγο έτσι για να γίνω και κάπως προκλητικός.
0: Ναι,
1: πες πλατεία Γιάννη Μπουτάρη με το άγαλμα.
0: Ναι, ναι.
1: Παρόλο που είναι πολύ ωραίο έτσι όπως έγινε. Είναι ξέρεις από αυτά τα.
0: Πού είναι?
1: Ζωντανά, σαν να κάθεται κάπου και τέτοια.
0: Πού είναι, κάπου είναι. Πάντως με το άγαλμα έγινε χαμός τώρα με στην Αβαρίνου με το αγόρι που σφυρίζει και ουρεί.
1: Πάλι? Το έχουν κακοποιήσει 150.000 φορές αυτό το άγαλμα εκεί. Ναι. Ευτυχώς που ο Δήμος επιμένει και το ξαναστείνει.
0: Γιατί εντάξει, αυτό είναι. Κατά τον άγαλμα.
1: Αυτό είναι ένα άγαλμα το οποίο δεν έχει ταυτότητα. Εντάξει.
0: Δεν συμβολίζει κάτι.
1: Δεν συμβολίζει κάτι ακριβώς.
0: Δεν
1: έχει ηρωποιηθεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακόμα έτσι, στα κοντά, ας πούμε.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή το ρίχνουν το άγαλμα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει με το συγκεκριμένο άγαλμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τόσο άγαλμα, είναι συντριβάνι ολόκληρο εκείνο το οποίο.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Σε μια θέση μάλιστα στην οποία έχουμε βρεθεί όλοι μας. Σωστό.
1: Μέσα στο συντριβάνι.
0: Όχι, δεν εννοώ μέσα στο συντριβάνι. Εννοώ σε μια πλαγιά.
1: Γιατί δεν σε βρήκα.
0: Εννοώ στην άκρη του δρόμου. Εννοώ σε ένα λοφάκι.
1: Ναι.
0: Κάπου ας πούμε να γναντεύουμε και να σφυρίζουμε κάνοντας ταυτόχρονα και κάτι ακόμα. Το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχει εξήγηση. Ένα είναι τέλος πάντων με την Ινδία. Δεν κατάλαβα γιατί έκανε άγαλμα Ινδία στο Μέση. Δεν έχει άλλες προσωπικότητες να κάνει άγαλμα και τι πρόσφερε, ας πούμε, ο Μέση στην Ινδία για να την κάνει άγαλμα. Προφανώς ψάχνουν απεγνωσμένα ένα αξιοθέατο τουριστικό.
1: Κοίτα, ένα δις είναι δηλαδή για όνομα. Θα το ρίξουν.
0: Θα το ρίξουν, γιατί δεν είναι ασφαλές. Είναι επικίνδυνο και σε ισχυρούς ανέμους ταλαντεύεται και μπορεί να πέσει σε κάνα κεφάλι πάνω
1: και
0: να έχουμε άλλο.
1: Ναι, να το ρίξουν. Πάντως, αν γίνει αυτό. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, επειδή διάβαζα και ένα σχετικό κείμενο, εγώ θα τους πω μπράβο τους Ινδούς που πήρανε την πρωτοβουλία και είδαν ότι είναι επικίνδυνο και το ρίχνουνε.
0: Μπράβο τους.
1: Γιατί ας πούμε στο Final Four της Αθήνας που διάβαζα ένα κείμενο που δεν έπεφτε.
0: Τι άλλο.
1: Πόσοι υπεράριθμοι. Άμα έπεφτε. Τι θα λέγαμε.
0: Φτάνει με την κινδυνολογία. Επίσης η Ελλάδα έχει ξαφνικά αποκτήσει σύνδεσμο φίλων Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα, φτάνει.
1: Εγώ δεν σου μιλάω να μην μπουνε του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Τι σκάλες, άμα θες να πας να κάνεις ό,τι κάνει το άγαλμα, μπορείς να τις εξάγεις.
0: Γιατί τι γίνεται όλη τη χρονιά.
1: Εδώ το λέγαμε και το κοροϊδεύαμε για τους δύο Τούρκους το σύνδεσμο που λέγανε θα μπούμε με ντου. Εγώ σου είπα και εσύ δεν πήγες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για κοροϊδία, αλλά είναι και επικίνδυνο πράγμα.
0: Είναι επικίνδυνο. Μα δεν λέει ότι δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά ξαφνικά τώρα απέκτησε η Ελλάδα σύνδεσμο φίλων Ρεάλ Μαδρίτης και κάθε μέρα τι κάνουν οι φίλοι της Ρεάλ, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, σε αυτή την τοξικότητα που γίνεται, δεν μπορώ να συμμετέχω.
1: Εγώ δεν σου μιλάω σαν φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι βέβαια, δεν λέω για σένα, τώρα επειδή το είπες βρήκα αφορμή.
1: Α, εντάξει.
0: Βρήκα αφορμή. Okay. Γιατί στα άλλα γήπεδα όλη τη χρονιά τι γίνεται, βλέπεις τα τέτοια, βλέπεις τα σκαλάκια.
1: Κακώς δεν τα βλέπεις τα σκαλάκια.
0: Και γιατί τόσο καιρό δεν είχε ευαισθησία να γράψει κάτι και ξαφνικά την απέκτησε τώρα.
1: Κάτσε κάπου είδα.
0: Εγώ ξέρω τι είδες.
1: Τι είδα? Το πρόστιμο που έφαγε ο Παναθηναϊκός πέρσι για 1000 υπεράριθμους μέσα στο γήπεδο του. Το φάγε. Φέτος.
0: Εδώ όμως είναι η Ευρωλίγκα.
1: Γιατί δεν άλλαξε τίποτα.
0: Το θέμα είναι άλλο. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωλίγκα, η οποία έχει επιβάλει πρόστιμο σε ομάδες για υπεράριθμους, να επιτρέπει.
1: Να δέχεται.
0: Να επιτρέπει τους υπεράριθμους σε διοργάνωση η οποία γίνεται με την ίδια υπεύθυνη.
1: Και δει
0: εδώ
1: στο Final Four.
0: Εδώ το δέχομαι.
1: Άναγια.
0: Εδώ το δέχομαι.
1: Άναγια.
0: Εδώ το δέχομαι.
1: Και για να βγαίνει μετά κόσμος, που δεν είμαι εγώ, και να λέει. Γιατί το διάβασες, είμαι σίγουρος. Το χειρότερο Final Four στην ιστορία. Κάτσε. Αυτό δεν είναι εναντίον της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εναντίον της εικόνας της χώρας διεθνώς. Να σου λέει ότι το Final Four του 2026 στην Αθήνα ήταν το χειρότερο που έγινε στην ιστορία. Δεν είναι δυσφήμιση αυτό το πράγμα. Με ευθύνη της Ευρωλίγκας, φυσικά, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή δεν θα έπρεπε κάποιο να κάνει και να πει καθίστε ρε παιδιά εδώ.
0: Γιατί είναι το
1: εγώ δεν σφημούμαι.
0: Γιατί
1: κάποιοι εδώ υποστηρίζουν και το γράφουν και κυκλοφορεί ότι από άποψη διοργάνωση ήταν το χειρότερο.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν στη διοργάνωση για να μπορέσω να εκφράσω άποψη.
1: Δηλαδή,
0: αλλά επειδή έχω αντιληφθεί όμως και την κινδυνολογία συγκεκριμένων και την προσπάθεια εξασφάλισης clickbait και γι' αυτό το λόγο βάζουμε και ό,τι το θέλουμε, σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω. Γιατί έχω πάει και σε πολύ χειρότερα. Το 2007 που ήμουν εγώ στο ΆΚΑ είχε υπεραριθμούς.
1: Είχε.
0: Πάρα πολλούς.
1: Πάρα πολλούς.
0: Ναι, εκεί τι έγινε, όλα καλά ήταν όμως.
1: Όχι, δεν ήταν όλα καλά. Αλλά ναι. δεν είναι συγχυτικό ναι. ένα σημάδι το οποίο επαναλαμβάνεται ναι. να μην αλλάζει και να μην υπάρχει μια πρόοδος, ας πούμε. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό για σένα. Δηλαδή, θα ναι. γίνει κάτι, τύπα ξύλο, ναι. και μετά θα βγαίνουμε και θα κλαίμε και θα λέμε ο τραγωδία.
0: Να μου πει το χειρότερο διοργανωτικά από τη στιγμή που Α. Άνθρωποι που πληρώσαν εισιτήριο δεν πήραν τα εισιτήριά τους. Β. Κόσμος μπήκε με ντους στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτά όλα τα δέχομαι. Αλλά δυστυχώς αυτά έχουν ξαναγίνει. Ένα είναι αυτό. Δεν σου λέω ότι το ευλογώ, εντάξει. Ναι, ίσα ίσα το αντίθετο. Αλλά αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ από την Κυριακή το βράδυ είναι τι είπανε στις 9 οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, τι είπε ο Τάδε. Πόσο διαιτησία έπαιξε υπέρ του Ολυμπιακού, πόσο το ένα, πόσο το άλλο, πόσο το παραάλλο. Δηλαδή, φτάνει ρε παιδιά. Κρύψτε λίγο τη στεναχώρια σας, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε και το ότι η τοξικότητα η οποία υπάρχει εξυπηρετεί συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη κατέντηση. Άρα, ως ένα όριο ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, ανεβάσαν αυτό το πανό οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης στις 9:20. Στις 10:30 ανέβασαν εκείνο το πανό. Φτάνει. Η διαιτησία στην Ευρωλίγκα δεν έγινε κακή. Όχι, μισό να το κλώσω.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε κακή το 2026. Η διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι κακή εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έγινε τώρα, ξαφνικά.
1: Εγώ μόνο για κάποια ζητήματα ασφαλείας
0: ναι.
1: μίλησα.
0: Στα ζητήματα ασφαλείας έχεις δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ούτε απλά για Ρεάλ, ούτε για διαιτησίες.
0: Όχι,
1: συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες.
0: Βρήκα την ευκαιρία
1: εντάξει,
0: να τα πω.
1: Εγώ για κάποια ζητήματα ασφαλείας στο γήπεδο.
0: Βρήκα την ευκαιρία.
1: Και για αυτό που γίνεται τώρα από τους Ισπανούς πάλι, τους οποίους ξέρεις ότι δεν τους
0: όταν μας φάζανε οι Ισπανοί εμάς στο Ευρωμπάσκετ του 2007 ήταν καλά τότε.
1: Δηλαδή δεν ανέχομαι, ας πούμε, τώρα τόσο εύκολα, μιας που το πάμε εκεί, να βλέπω από τουρκικά και από ισπανικά account στο Instagram να λένε ότι η διοργάνωση του Final Four της Αθήνας το 26 ήταν η χειρότερη στην ιστορία. Γιατί ρε φίλε ήταν η χειρότερη
0: όχι,
1: στην ιστορία.
0: Να το δεχτώ αυτό.
1: Όχι, όχι, είναι δυσφήμιση για την Αθήνα, για τη χώρα. Ποιος την επέτρεψε να είναι. Εμείς. Όχι.
0: Όχι δεν
1: το Υπουργείο δηλαδή. Αθλητισμού. Όχι.
0: Όχι
1: ο Παναθηναϊκός. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Ολυμπιακός. Όχι.
0: Η Ευρωλίγκα.
1: Γιατί δεν θα έπρεπε να αναζητηθεί μια ευθύνη.
0: Μα καταρχάς είχαμε πει για την Ευρωλίγκα, αν θυμάσαι καλά, πριν γίνει το Final Four, ότι είναι αυτή η οποία έχει ευλογήσει με τον τρόπο της ακόμα και την. Δεν θα πω το κογλυφία για να μην είναι κάτι.
1: Τη μαύρη αγορά.
0: Όταν δίνει το δικαίωμα μετάθεσης μεταβίβασης εισιτήριων. Δεύτερον, είχαμε πει, αν θυμάσαι καλά, ότι έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι φίλαθλοι. Γιατί μπορούσε να γίνει μεταβίβαση μόνο μέσω Gov και οι άνθρωποι δεν είναι μέσα στο Gov.
1: Αστείο.
0: Και το κοροϊδεύαμε αυτό το πράγμα. Εγώ απλά βλέπω μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και δεν αναφέρομαι στα οργανωτικά. Οργανωτικά αυτά τα οποία τα έχουμε πει ούτως ή άλλως. Ότι η Ευρωλίγκα χάλασε ξαφνικά το 2025.
1: Όχι,
0: δεν το αντέχω.
1: Αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Εγώ έχω μια, έχω μια στάση η οποία χαρακτηρίζει συνέπεια. Δεν θα κάνω τίποτα για να κόψω από την δηλαδή χαρά του άλλου.
0: Δηλαδή
1: εκτός αν είναι αν βγάζει μάτι. Και εγώ δεν είδα κάτι για να βγει.
0: Δηλαδή όταν η Τσεσκά το 2005 στην Πράγα πήρε το Ευρωπαϊκό, πήρε την Ευρωλίγκα, όλα καλά ήταν τότε. Που καθόμασταν και γελούσαμε με την Μπασκόνια που την είχαν κατακρεουργήσει. Όλα καλά ήταν τότε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το αν είναι ακριβοδίκαιοι οι διαιτητές. Το πρόβλημά μας είναι το αν είμαστε εμείς στη θέση του ευνοούμενου ή όχι.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε εμείς στη θέση του ευνοούμενου, όλα υπέροχα. Όλα είναι καταπληκτικά. Κανένα θέμα. Αν δεν είμαστε στους του ευνοούμενου, τότε στο πήρε το εξώτερο. Εγώ λέω να μην υπάρχει ευνοούμενος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Για άλλο λίγο, πάλι θα σου πω.
1: Είναι η τρίτη μέρα, αυτό θα έλεγα. Είναι η τρίτη μέρα που ο Βασίλης με άλλο σκοπό κατεβαίνει και με άλλο έτσι. Με άλλο λογική για να ξεκινήσει την εκπομπή.
0: Έχουμε σπανούλη, έχουμε τέτοιο.
1: Αλλιώς ξεκινάμε. Τώρα, όχι, κάνε τώρα. Πώς λέγεται αυτό. Όταν έχεις ένα θέμα και το δίνεις σιγά σιγά έτσι με το σταγονόμετρο. Λες έχουμε σπανούλ και το αφήνεις. Θα το πούμε όμως μετά.
0: Να κάνω ένα teaser δηλαδή.
1: Teaser, ναι.
0: Teaser, έτσι. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος.
1: Τιζάρεις λίγο.
0: Το είδες, φωτογραφία την είδες.
1: Ποια, όχι.
0: Με τα λουμινόχαρτα στο κεφάλι. Πώς έρχονται αυτά. Κωνσταντίνε, θα σε ρωτούσα, αλλά σαν και εμένα δεν είσαι ο καταλληλότερος για να απαντήσεις. Αυτά όταν βάφεις τα μαλλιά σου, ρε, εσύ, σαν αλουμινόχαρτα
1: ναι,
0: που σου βάζουν.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Σαν τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάνει κάτι τούφες, λέει ο Γιαμάλ, και βάφει το μαλλί του, λέει τώρα, ενώπιση του Μουντιάλ.
1: Βάφει το μαλλί του ενώπιση του Μουντιάλ. Μόνος του κιόλας, δηλαδή. Τόσα
0: αλλάζει
1: λεφτά,
0: την
1: δεν μπορεί.
0: Κόμωση. Αλλάζει
1: δεν
0: την
1: πάει σε ένα κομμωτήριο, τόσα λεφτά.
0: Μήπως κάνει κόκκινο, κίτρινο στα χρώματα της Ισπανίας.
1: Κάτσε λίγο πώς το αλουμινόχαρτο στα μαλλιά.
0: Αλουμινόχαρτο βαφή μαλλιών. Κομμωτήριο. Βάλε διάφορο, βάλε το όλα μέσα. Ή τέλος πάντων, αν μας ακούει κάποιος ή κάποια που γνωρίζει από το αντικείμενο, γράψτε μας λίγο αυτό το αλουμινόχαρτο. Να το, να το, να το. Όχι, να το. Να το. Μπικουτί τα λένε. Μπικουτί. Μπικουτί.
1: Πάντως, εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, NK.
1: Λοιπόν. Μπικουτί,
0: μπικουτί.
1: Μιας που είναι τώρα ο NK, ακούει ή NK, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εγώ βρήκα και το foilage. Είναι το αντάβιες με αλουμινόχαρτο. Είναι highlights, foils και βγαίνει το foilage. Δεν ξέρω αν ισχύει η NK. Να μας στείλει μήνυμα, παρακαλώ, να μας επιβεβαιώσει, να μας διαψεύσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν γράφει τώρα το foilage.
0: Τώρα, NK, είναι το. Μου λέει και επίσης. Να το σου. Είσαι φίλος. Ναι, το λέω αυτό για να πάμε και στους ειδήσεων. Πρέπει να είσαι φίλος του Κωνσταντίνου εσύ. Και πιο μακριά από το μικρόφωνο. Ρε. Τα τσαλάκωσες όλα. Μου το λέει ο Κωνσταντίνος συνέχεια. Του χρόνου το Final Four στο Παλέ. Στο ναό του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αμήν. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Περιβάλλοντος Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τα Τελωνία, επιτάπητος οι πολλήωρες καθυστερήσεις για πολίτες τρίτων χωρών. Μεγάλη εθνική πρόκληση, η παραμονή των νέων στην παραγωγή στο χωράφι και στο κοπάδι, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς από τη Θεσσαλονίκη. Δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο όφελος άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από θερμοπληξία, ο θάνατος του 10χρονου στις Σέρρες φέρει και σημάδια πνιγμού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους επικαιρότητας. Κάνα παίκτη θα πούμε σε αυτή την εκπομπή ως μεταγραφικό. Κάτι έχει γίνει τώρα.
1: Περίμενε. Μισό λεπτό τώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ο φίλος μας ο Νίκος μας έριξε σε λούμπα. Αυτό το ρόλεϊ λέγεται μπικουτί.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι κανονικό αλουμινόχαρτο. Κανονικά, αλουμινόχαρτο.
0: Ναι, αλουμινόχαρτο και αντάβιες,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: μπορείς να τα αγοράσεις.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Πώς, ας πούμε, βάζεις το φαγητό και βάζεις το αλουμινόχαρτο να μην πάνε οι μύγες. Ναι. Εντάξει,
0: το κότσι, ας πούμε, το τυλίγεις.
1: Ναι, ρε φίλε, να μην πάνε οι μύγες και τα λοιπά, ή να κρατήσεις θερμοκρασία ή ήχια πράγματα, τέλος πάντων. Αυτό είναι αλουμινόχαρτο και το κόβουν σε τετραγωνάκια, ούτως ώστε, επειδή το αλουμινόχαρτο κλείνει κιόλας, για να κάνουν αντάβιο στο μαλλί. Για να ξέρει λοιπόν και ο Νίκος, ο οποίος είναι φυσιολογικό να μην ξέρει. Φυσιολογικό.
0: Ναι, είναι φυσιολογικό να ξέρει ο Νίκος.
1: Πού να ξέρει, Νίκο.
0: Συγγνώμη, Νίκο.
1: Πού να ξέρει, Νίκο.
0: Σου ανταποδίδω, Νίκο, το σχόλιο που έστειλε, Νίκο. Έτσι, ιδανικά είναι τα πάντα, Νίκο μου, να μην το γράφεις, Νίκο.
1: Δεν ξέρεις. Δεν πειράζει.
0: Και πού να ξέρει.
1: Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι να έχεις την ψευδέστηση ότι χρειάζεται να ξέρεις. Ότι χρειάζεται. Και εγώ δεν χρειάζεται. Τι να βάψω, ρε φίλε. 44 τρίχες. Δεν χρειάζονται.
0: Πάντως, αντί για αλουμινόχαρτο, σε περίπτωση που είτε εσύ είτε ο Νίκος θέλετε αντάβιος, να πάρετε τη διαφάνεια. Κύριε, το διαφανέστο.
1: Ένα μαρκαδουράκι θα πάρω και θα τραβάω γραμμές. Επειδή η κουβέντα ξεκίνησε για τον Νέιμαρ, αυτός τραυματίστηκε πάλι. Πάει αυτός. Γελάει ο κόσμος.
0: Είναι στην προεπιλογή όμως.
1: Τραυματίστηκε πάλι στην προπόνηση.
0: Δεν νομίζω να τον κόψει, δεν θα έχουμε αποδείο Πομπέο τράγο σε περίπτωση που η Βραζιλία δεν πάει καλά. Ποιο θα βρίζουμε.
1: Θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Τραυματίστηκε στην προπόνηση χθες.
0: Τι κρίμα το παιδί.
1: Ναι. Τι έκπληξη. Τραυματίστηκε ο Νέιμαρ. Τώρα γελάμε, ναι, δεν είναι καλό, δεν είναι ανθρώπινο αυτό που κάνουμε, αλλά το να τραυματιστεί ο Νέιμαρ είναι τι πιο σύνδεση να συμβεί. Λέμε για το Γιαμάλ, μήπως είναι κόκκινα με κίτρινα τα μαλλιά του, δηλαδή στα χρώματα της Ισπανίας. Ως μια νέα, ένα νέο στυλιστικό, ένα νέο styling εν όψη του Μουντιάλ.
0: Να σου πω, είσαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι τέτοιες αλλαγές σε παίκτες που θέλουν να προκαλέσουν αίσθηση στυλιστική θα πρέπει να είναι πολύ δεδομένοι ότι θα μπουν μέσα και θα βγάλουν μάτια στο γήπεδο. Δηλαδή, κάντο ρε Γιαμάλ, αλλά αν μπεις μέσα και είσαι ο απίστευτος περιπατητής, όχι ρε φίλε, μετά ούτε το μαλλί δεν θα σε σώσει.
1: Εξαρτάται. Δηλαδή. Υπάρχουν φορές που.
0: Δηλαδή ο Μέση να το βάψει.
1: Όχι.
0: Και Ξανθό και Σαντρέ και ό,τι θέλει. Αντάβει να κάνει γιατί είναι ο Μέση. Γιατί όποτε μπήκε μέσα ήταν ο Μέση. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο το ίδιο.
1: Ο πρώτος που το έκανε σε πάρα μα πάρα πολύ έντονο βαθμό και έπαιξε κορώνα γράμματα και του βγήκε ήταν ο Ρονάλντο. Όχι ο Κριστιάνο, ο Βραζιλιάνος. Ο κανονικός ο Ρονάλντο, αυθεντικός, στο Μουντιάλ του 2002.
0: Έκανε, που έκανε αυτό το ένα τριγωνάκι ανάποδο, κάτι.
1: Ένα κυκλάκι, ένα ημικύκλιο έκανε μπροστά.
0: Σαν καπουτσίνος μοναχός ήταν.
1: Μπράβο, ναι. Ήταν για γέλια. Ήταν για γέλια, αλλά έκανε φοβερό Μουντιάλ. Έβαλε και τα γκολ στον τελικό με τη Γερμανία. Το πήρε η Βραζιλία, του βγήκε. Και μάλιστα έχει γίνει και κουβέντα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που όταν ανακοίνωσε θα κάνει αυτό, του είπαν ότι παίρνει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί μπορεί να ξεφτυλιστεί. Αλλά ο άνθρωπος το δικαιολόγησε την ακόμωση με τις εμφανίσεις που είχε κάνει. Και δεν θυμάμαι και το 98 ποιοι ήταν. Ο πρώτος που έβαφε τα μαλλιά του ήταν ο Ιταλός ο playmaker, η λεγόμενη ατομική βόμβα. Ήταν το παρατσούκλι του. Δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του, ενώ μου έρχεται όλη η φυσιογνωμία του. Και μετά ήταν και στο Μουντιάλ του 98 που είχαν βάψει πάρα πολύ τα μαλλιά τους.
0: Στα ελληνικά γήπεδα, εγώ το μόνο που θυμάμαι έτσι πολύ έντονα με βαμμένο μαλλί ήταν στον Πανιόνιο. Έναν Ξανθό που ήρθε και τα άφησε ξανθά.
1: Ουρουγουανός, ρε. Ουρουγουανός, λε. Βέβαια.
0: Ξανθό, είπα.
1: Είχε τον Ρεκόμπα.
0: Το Ρεκόμπα.
1: Και ο άλλος τώρα, ναι, που είχε βάψει τα μαλλιά του και ήταν να έρθει και στον πάκο αυτός.
0: Που ήταν και πολύ καλός παίκτης.
1: Περίμενε, κάτσε. Θα πάρουμε και τη βοήθεια του κοινού ούτως ή άλλως. Και έχει ελληνικό όνομα, ρε φίλε. Έχει ελληνικό όνομα. Θα πάρουμε και τη βοήθεια του κοινού, επειδή θα πάμε να κάνουμε μια κουβεντούλα ούτως ή άλλως με τον Τάσο Σταμπουλή. Λίγο με τα όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Όσα γίνονται. Όσα ακούγονται. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί να γίνονται πράγματα δεν το βλέπω κιόλας. Ο Τάσος σίγουρα θα το θυμάται γιατί έχει κάνει περιγραφές με το. Κωνσταντίνε, ανέβασε λίγο ρε φίλε, θα σκάσω τώρα. Εστογιανόφ. Ευχαριστώ τον Νίκο. Ευχαριστώ τον Νίκο. Στογιανόφ, ναι. Χριστογιάννου. Ήταν αυτό που είχε
0: βάλει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Και ξανθά και άσπρα, νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Και άσπρα. Αλλά στο Μουντιάλ του 98 ήταν αρκετοί αθλητέ οι οποίοι είχαν ποδοσφαιριστέ που είχαν βάψει τα μαλλιά του. Γιατί και ο απεσταλμένο που είχαμε εμεί τότε είχε γυρίσει με βαμμένο μαλλί. Και το θυμάμαι.
0: Όλο τον καημένο, τι μπούλινγκ έπεσε.

0: Εδώ μεταξύ έχουμε λίγο μπερδευτεί το τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρεις, με την, επειδή θα πάμε λίγο σε ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά όχι τόσο για ρεπορτάζ, αλλά θέλουμε την, την κριτική άποψη του, του Τάσου Σταμπουλή. Έχω μπερδευτεί με την Μπεσικτάς. Λένε σήμερα στη Φανατίκ ότι αν η Μπεσικτάς δεν καταφέρει να προσεγγίσει το Ζιντάν, τότε λέει θα πάει για το Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Γιατί δεν πιστεύετε θα πάει ο Ζιντάν στην Μπεσικτάς? Δεν μου φαίνεται απίθανο το σενάριο, πραγματικά απίθανο. Μετά γράφουνε ότι ο Λουτσέσκου πιέζει τον ΠΑΟΚ για να πάει στην Μπεσικτάς. Μας έχουν μπερδέψει. Δηλαδή ψάχνεις να δεις που είναι η αλήθεια.
1: Και μάλιστα τώρα που το λες, συνεχίζει το δημοσίευμα της Φανατίκ λέγοντας ότι στην προσπάθεια της να αποκτήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου έχει, λέει, σύμμαχο τον Ρουμάνο προπονητή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πληρώσει την υψηλότατη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων. Και αναρωτιέμαι εγώ πώς γίνεται να διαπραγματεύεσαι με το Ζιντάν από τη μία, αλλά να μην έχεις τα 4 εκατομμύρια να πληρώσει τη ρήτρα άμα θέλεις τον Λουτσέσκου από την άλλη. Και, κάτι δεν κολλάει.
0: Τάσο Σταμπουλή, εσένα δεν σου κάθε λίγο περίεργο αυτό όλο το story? Καλησπέρα.
1: Γεια σου Τάσο,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Και μετά ξύπνησα, οι Τούρκοι. Παιδιά, μην μπλέξετε με τουρκικές εφημερίδες και ιστοσελίδες.
1: Αυτό, επειδή εγώ θέλω να είμαι τίμιος, εδώ ο συνάδελφος που έχω απέναντί μου, από την αρχή, από το Σεπτέμβρη τότε που το ξεκινήσαμε, μου λέει όπου ακούς Τούρκο, θα ακούς 10, θα πιστεύεις ένα.
2: Τίποτα, μιλάμε τώρα για... Οι άνθρωποι μπορούν να εξυφαίνουν 10 σενάρια διαφορετικά κάθε μέρα. Να μην πέσουν ποτέ σε κανένα μέσα. Και την άλλη μέρα, αν δεν τρέχει και τίποτα, πάμε στα άλλα σενάρια. Δηλαδή, καθόμαστε τώρα και πώς να σου το πω, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κάτι που είναι εδώ και πολλά χρόνια δεδομένο. Mm-hmm. Άρα δεν αναλύεται, απλώς προσπερνιέται. Και επειδή στην τελική αυτό που έχει σημασία είναι τι λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, υπάρχει φρέσκια δήλωση του Λουτσέσκου προχθεσινή σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Ο ίδιος το δήλωσε, δεν το δήλωσε κάποιος τρίτος ή μεταφέρθηκε. Ότι για να το κόψουμε αυτό το πράγμα με τα σενάρια για το μέλλον μου, είμαι στον ΠΑΟΚ, είχα ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τελείωσε. Το κλείνουμε εδώ. Δηλαδή, όταν ο ίδιος προπονητής δημόσια το λέει αυτό, δεν φαντάζομαι τώρα ο Λουτσέσκου, που έχει μια προϊστορία 7 χρόνων πίσω στον ΠΑΟΚ, να είναι τόσο κολοτούμπας, ώστε αύριο να πάει την Μπεσικτάς, ας πούμε. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αν υπήρχε έστω και 1 εκατομμύριο οποιαδήποτε θέμα, σενάριο υπαρκτό για τέτοια μετακίνηση, τουλάχιστον ο Λουτσέσκου που εγώ ξέρω δεν θα δήλωνε αυτό που δήλωσε προχθές.
1: Μάλιστα. Δεν είχε κάνει μια αντίστοιχη δήλωση, ας πούμε, το καλοκαίρι που είχε φύγει τελικά για να πάει στην,
2: καμία σχέση.
1: Στην Αραβία,
2: δεν είχε κάνει
1: στη Σαουδική Αραβία ήτανε.
2: Καμία σχέση. Τότε, επειδή υπήρχε η διαφωνία για τους παίκτες και τα λοιπά, ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι όχι για όλα αυτά, και ήθελε να μείνουν πολλοί από τους παίκτες του ΑΕΡΙ του Double, πρωταθλήματος και Double, τότε ήταν που έφυγε λίγο πριν την συγκέντρωση. Δεν υπήρχε όμως, η πλάκα πια είναι ότι ήταν η μοναδική χρονιά που δεν υπήρχαν σενάρια τόσα πολλά όσο φέτος ή άλλα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τη μοναδική χρονιά που δεν υπήρχαν τόσα σενάρια έφυγε ήταν, γιατί υπήρχε μια διαφωνία με την ιδιοκτησία. Okay. Και πήγε στην Μέση Ανατολή. Αυτό με τον Λουτσέσκου κάθε χρόνο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Δηλαδή να υπάρχουν συνεχόμενα δημοσιεύματα σχεδόν κάθε Μάιο και Ιούνιο για το μέλλον του στο ΠΑΟΚ και τελικά να μην γίνεται απολύτως τίποτα και να μένει στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, μέχρι το 27. Και επίσης θυμίζω ότι ειδικά για τον ΠΑΟΚ ή για όλη ποια ομάδα έχει πολλά χρόνια έναν προπονητή, δεν είναι τόσο απλό να τον αντικαταστήσει και μάλιστα γρήγορα. Θέλω να πω ότι το λογικό στον ΠΑΟΚ θα είναι να πούνε ότι κάποια στιγμή ότι και μεταξύ τους να συμφωνήσουν ότι
0: στο τέλος
2: το επόμενο
0: χρονιά,
2: καλοκαίρι είναι το τελευταίο ή το καλοκαίρι του 30 είναι το τελευταίο, ώστε να υπάρχει και χρόνος για μια προεργασία ώστε ο διάδοχος του να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, γιατί και εκεί αρχίζει μια άλλη κουβέντα για τον πύχη που είναι πολύ ψηλά. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ με την τελευταία δεκαετία να διεκδικεί τρόπε, να παίρνει πρωταθλήματα, κύπελα, να είναι βάσει ο τρόπος στους διεκδικητές. Άρα και αυτός που θα έρθει θα έχει αυτόν τον πύχη. Δεν θα έχει κάποιον άλλον πύχη να διαβεί και να κυνηγήσει.
0: Ναι, σωστό.
2: Θα είναι πολύ ψηλό το κίνητρο και ο στόχος. Άρα δεν είναι εύκολο έναν τέτοιο προπονητή να τον αλλάζει μέσα σε λίγες μέρες και ενώ σε λιγότερο από ένα μήνα μαζεύεται η ομάδα για τη νέα χρονιά. Είναι και αυτό.
0: Επίσης. Είναι κατανοητό, βέβαια.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα,
0: Ναι, ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει η
0: προετοιμασία. 29 φεύγουν και πάνε στην.
2: 29 φεύγει στην Ολλανδία.
0: Στην Ολλανδία, ναι.
2: Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει στις 20 περίπου.
0: Ναι.
2: 20-21 και με ιατρικές, εργομετρικές, με προπονήσεις εδώ κάποιες, καμιά εβδομάδα και μετά πάνε Ολλανδία. 29 του μηνός. Στο Σλατ Μπόμελ. Εκεί που πήγαν και πέρσι δηλαδή. Και θα επιστρέψουν 12 του μηνός γιατί 23 είναι το πρώτο παιχνίδι. Με ομάδα που θα ξέρω πάω από τις 17 Ιουνίου.
0: 17 είναι η κλήρωση. Ναι.
2: Ναι.
0: Και λογικά θα πάει η Τάσου να στηριχθεί περισσότερο στους παίκτες της φετινής χρονιάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Επειδή ο ΠΑΟΚ το έχει βιώσει εδώ και πάρα πολύ, μια 15ετία πια τώρα, τα προκριματικά εννοώ, έχει ζήσει, είναι από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που ξέρει πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και έχει αποδειχτεί ότι χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται μια ομάδα δεμένη που δεν θα έχει πολλά νέα πρόσωπα που θα χρειαστούν έτσι καλώς χρόνο για να βρεθούν μεταξύ τους και όλα αυτά στο γήπεδο. Μια ομάδα που ξέρει ο ένας τον άλλον για να πετύχει το στόχο που είναι η πρόκριση. Το καλοκαίρι, ειδικά τα πρώτα ματς, αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι με Λουτσέσκου πάντα δυσκύλιος στα πρώτα παιχνίδια. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αντιπάλου, ο ΠΑΟΚ πάντα δυσκολεύεται να βγάλει αυτό που πρέπει. Και όσο περνάνε οι μέρες, φτάνει σε ένα σημείο που εμφανίζεται πολύ βελτιωμένος. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει 23 Ιουλίου, ας πούμε, και
0: βλέπετε
2: το έκτο του παιχνίδι που θα είναι 30 Αυγούστου, 28 Αυγούστου, πόσο θα είναι.
0: Να είναι άλλη ομάδα.
2: Να είναι ένα άλλη ομάδα, να είναι στο 70% πάνω.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό το στοιχείο το έχουν πάρα πολλές ομάδες. Απλά στον ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο έντονο, γιατί θυμάμαι προκρίσεις οι οποίες ήταν ουρανοκατέβατες.
2: Μα τι, πού πάμε μακριά τώρα, το περασμένο καλοκαίρι.
1: Με τη Wolfsburg, με την Wolfsburg 97. Ναι.
2: Πέρασε στην παράταση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τάσο, με τα γραφικά, με βάση το τι βλέπεις εσύ, που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί, με βάση το τι βλέπεις εσύ σε ό,τι αφορά τις παραμονές των παικτών, υπάρχουν βέβαια κάποια ερωτηματικά, είτε μιλάμε για τον Τάισον, είτε μιλάμε για τον Οσντόεφ.
2: Αυτοί δύο είναι ερωτηματικά. Οι πέντε είναι δεδομένα, έχουν φύγει. Δηλαδή δανεικοί όλοι, εκτός του Γιακουμάκη φυσικά, οι δύο Ιταλοί, ο Μπιάνκο, ο Βοιάκο, ο Ιβανούσετς και ο Σάστρε με το Λόβριν που τέλειωσαν τα συμβόλαιά τους, αυτοί οι πέντε παίκτες πρέπει να θεωρούνται πλέον παρελθόν. Τρεις ανανεώθηκαν τα συμβόλαιά τους γιατί είχαν όρο ότι αν συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, αυτόματα ανανεώνονται και στα ποσά που είχαν συμφωνήσει, Μπάμπα και Τζιόρα και Μεϊτέ. Άρα μένουν έτσι κι αλλιώς, έχουν συμβόλαιο και μένουν μεϊτέ με τον Οσντόεφ για διαπραγμάτευση. Τέλειωσαν τα συμβόλαιά τους και ο ΠΑΟΚ θέλει να τους κρατήσει με τους δικούς του όρους.
1: Ο Τάισον και ο
0: Οσντόεφ.
1: Ναι.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο ΠΑΟΚ για τον Τάισον είναι απόλυτα δικαιολογημένο.
2: Ναι, γιατί είναι 39 και κάτι ο Τάισον, 39 μισό.
0: Α, 39 είναι.
2: Ναι, τον Ιανουάριο είναι 40, το 27.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι,
0: 41 ο LeBron James.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια συζήτηση ότι κοίταξε να δεις, σε θέλουμε γιατί έχεις εμπειρία, ποιότητα, βλέπουμε ότι αντέχεις ακόμα, αλλά δεν μπορείς να είσαι βασικός όπως φέτος και να έρθεις μια τρίτη πρωί και να μας πεις ότι δεν μπορώ να περπατήσω από τα πολλά παιχνίδια. Όχι να προπονηθώ, να περπατήσω, να μπω στα μάξι για να έρθω. Άρα δεν είναι δυνατόν σε αυτή την ηλικία να παίζεις όπως επεξετάζουν φέτος. Θέλω να πω ότι θα έχεις, όπως έγινε και φέτος, είχε ένα διάστημα πάρα πολύ αποδοτικό.
0: Βέβαια.
2: Αλλά έφτασε κάποια στιγμή και κλάταρε.
0: Έσκασε,
2: ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να παίξει συνεχόμενα μάλιστα παιχνίδια, χρειάζεται μια διαχείριση. Άρα λοιπόν, αν και ο ίδιος πιστεί ότι θα υπάρχουν παιχνίδια που δεν θα είναι βασικός,
0: αν αντιληφθεί το ρόλο
2: με λιγότερα λεφτά, ναι, μπορεί να μείνει.
0: Ναι. Άρα μιλάμε σίγουρα για στόπερ, μιλάμε σίγουρα για.
2: Οι θέσεις τώρα είναι δύο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ μένει με και Τζιόρα και Μιχαηλίδη και κανέναν άλλον ουσιαστικά. Εντάξει, υπάρχει και τρίτος ο Λόβρεν που φεύγει. Υπήρχε ο Βογιάκο που
0: φεύγει.
2: Επίσης φεύγει. Άρα μένουν
0: δύο
2: στόπερ. Ναι. Ο Θημιάνης, ο τρίτος που λέω είναι ο Θημιάνης, αλλά δεν λογίζεται πρώτον ως βασικός και δεύτερον δεν είναι και ακριβή κύρια θέση του.
0: Ναι,
2: και ξέρω ο Θημιάνης. Απλά έχει χρησιμοποιηθεί ο στόπερ. Άρα θέλει δύο στόπερ. Θέλει αριστερό μπακ σίγουρα γιατί όπως και ο Τάισον έτσι και ο Μπάμπα δεν μπορεί να τη βγάλει μόνος τη χρονιά και ο Τέιλορ δεν έχει πείσει ότι μπορεί να μοιραστεί εξίσου με τον Μπάμπα τα παιχνίδια.
0: Καμία σχέση, ναι.
2: Ναι. Θέλει αριστερό εξτρέμ, ειδικά αν δεν μείνει ο Τάισον. Αλλά ακόμα και αν μείνει, θα χρειαστεί πάλι, γιατί είπαμε ότι θα υπάρχει ένα παίκτη πια που θα είναι μπροστά του πιο νέος, πιο ενεργός, με μεγαλύτερη προοπτική. Και αφού φεύγει και ο Ιβανούσετς, γιατί και ο Ιβανούσετς αριστερό εξτρέμ έπαιζε, θα χρειαστεί. Θέλει, αν μείνει ο Σντόεφ, έναν παίκτη, γιατί φεύγει ο Μπιάνκο στην πεντάδα των 48αριών, δηλαδή.
0: Ναι, πέντε. Ένα επιθετικό.
2: Και θα δούμε τι θα γίνει με το center four, ναι.
0: Ναι. Αν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του ή όχι.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει δανεισμό, δεν πρόκειται να δώσει 5 εκατομμύρια για να το πάρει. Ναι. Θέλει δανεισμό και το τυράκι στην Κρούζα Ζούλ είναι ότι κοίταξε να δεις, έχει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, εγώ σου καλύπτω το 1,5, 1,800, 1,700 από όσο θα συμφωνήσουμε. Θα δώσεις πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι θα δίνεις, αλλά 5 εκατομμύρια για να τον πάρει συν το συμβόλαιό του, δύσκολα.
0: Ναι. Λογική, και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα θα έκανα. Τον Ντεσπότοφ, τελευταία ερώτηση, τον θεωρείς δεδομένο από μένα, τελευταία ερώτηση.
2: Με την, ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Αν ενδιαφερθεί κάποιος, το συζητάει ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν έχει θέμα.
0: Καλά, και εγώ.
2: Αλλά τώρα, ποιος θα ενδιαφερθεί για τον Ντεσπότοφ που έχει κάνει την εγχείρηση και θα μπει. Προλαβαίνει την πρώτη εβδομάδα προετοιμασία. Μπορεί να μην την προλάβει. Και ξέρετε πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία για τη χρονιά. Θέλω να πω ότι επανέρχεται από τραυματισμό, αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης που ανεξάρτητα ότι έκανε μια πολύ κακή χρονιά φέτος, στην κακή του χρονιά έχει πάλι, ξέρω εγώ, 9 γκολ και 7 assist, κάτι τέτοιο έχει. Αυτή είναι η κακή χρονιά του Ντεσπότοφ, για να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Αν κάποιος ενδιαφερθεί, είναι φυσικά το συζητάει ο ΠΑΟΚ, αλλά προς το παρόν λογίζεται κανονικά στην ομάδα.
1: Άλλο center force σε περίπτωση που κλείσει ο Γιακουμάκης, θα ψάξει ο ΠΑΟΚ και θα πάει με την τριάδα Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ, Μύθου.
2: Δεν νομίζω, όχι. Αν κλείσει ο Γιακουμάκης, ο Μύθου έχει πενταετές συμβόλαιο, τετραετές πόσο είναι. Ο Γερεμέγεφ είναι ένα χρόνο ακόμα, μέχρι το καλοκαίρι του 27. Αν μείνει ο Γιακουμάκης, όχι. Θα κυρίσει και ο Τσάλοφ δανεικός από την Τουρκία. Αλλά...
1: γιατί μια χαρά τα πηγαίναμε τώρα.
2: Όχι, καλά τα πήγαινε. Για να ξαναφύγει, δεν είναι.
1: Άναγκες, τώρα το λες. Ευτυχώς, γιατί παραλίγο κάτι να πάθουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
2: Πάντως, ότι ο ΠΑΟΚ έχει Γερεμέγεφ και Μύθου. Δηλαδή έχει δύο παίκτες ενεργούς που πήγαν και μάλιστα πολύ καλά. Μην ξεχνάτε ότι ο Γερεμέγεφ έβαλε 10 γκολ και ο Μύθου 7. Για τα μάτια του καλοκαιριού, θέλω να πω, αν αργήσει η διαπραγμάτευση με τον Γιακουμάκη και δεν είναι σε θέση να παίξει και δεν έχει κλείσει ακόμα η παραμονή του ή όχι, έχει τουλάχιστον δύο παίκτες στο 9 που μπορεί να βασιστεί. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι γυμνός.
0: Τάσο, για μένα ο Βάργκας της ΑΕΚ και ο Γερεμέγεφ του ΠΑΟΚ ήταν οι δύο κορυφαίες μεταγραφές του Γενάρη που μας πέρασε. Δηλαδή με πολύ μεγάλη επίδραση στην ομάδα τους.
2: Ο Βάργκα πόσα έβαλε, 6 ή 7, κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι πόσα έβαλε, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι, δεν βάζω μόνο τους αριθμούς, λέω τη γενική εικόνα. Όπως και ο Γερεμέγεφ.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα σου βάζα, αλλά δεν είχε στόχο ο Άρης, θα σου βάζα και τον Καρέ που έκανε καταπληκτικά παιχνίδια, αλλά επειδή μιλάμε για άλλο στόχο στη μία πλευρά και άλλο στόχο στην άλλη, για μένα αυτοί οι δύο παίκτες ήταν οι πιο επιδραστικοί και ο Τετέι του Παναθηναϊκού. Γενικά η center forward ήταν. Και ο Τετέι του Παναθηναϊκού, ναι.
1: Ναι, λογίζεται ως μεταγραφή, σωστά.
0: Ωραία.
2: Αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα 28 Μαΐου. Κανένα όνομα, καμιά μεταγραφή.
0: Τάσο, ειλικρινά, ξέρεις πως κάνει.
1: Πες κάτι, ρε Τάσο.
0: Άκου, Τάσο, να σου πω. Πηγαίνεις τώρα, ας πούμε, με τη γυναίκα σου ή με τους φίλους σου σε μια καφετέρια και πίνεις ένα καφέ. Και εκεί που κάνεις τον καφέ, εμφανίζεται να σε πλησιάζει. Τάσο, κανένα όνομα έχεις. Έτσι είναι, ρε φίλο.
2: Ναι.
1: Τάσο, κανένα ονοματάκι, τίποτα.
2: Κανένα ονοματάκι. Λες και θα σου πω εγώ.
1: Πες και εσύ, δεν πειράζει.
2: Ναι, θα σου πω ο Τζόνς.
1: Τζόνς, μεγάλος παίκτης. Μάικ Τζόνς.
2: Ναι. Περίτο. Θα πάρουμε τον Περίτο.
1: Δεν γίνεται. Πες το ένα όνομα. Δεν γίνεται οι άλλοι, αλλά στον ακούμε για τους άλλους. Όχι ο ένα, όχι ο άλλο. Πρώτο Μπιλόν από εκεί. Εκεί πέσανε τα
0: τύχια. Ο Λόπεθ.
1: Ο Λόπεθ ακούγεται για άλλους.
0: Όχι, γιατί ένας είναι ο Λόπεθ. Λοιπόν, στον
2: Λόπεθ υπάρχουν. 100 Λόπεθ υπάρχουν.
1: Ένα ονοματάκι, ρε Τάσο, πες μας και εμάς. Δηλαδή, δώσε ρε Σιτάσο ένα όνομα.
0: Ένα κομματάκι.
1: Ξέρουμε ότι θα ισχύει.
0: Έχει πάρει τη σοκολάτα όλη. Δώσ' μου και εμένα ένα κομματάκι. Δεν θα μου προσφέρει. Τάσο, μου σε
1: ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Πώς κάνεις έτσι,
1: δηλαδή. Ακούω για όλους τους άλλους, μόνο για εμάς δεν ακούω. Everybody in this town που έλεγε και στην ταινία. Εντάξει, everybody in this country.
0: Δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακούω τον Ολυμπιακό, πήρε, λέει, το Μοντέρο και το Μακίση κατευθείαν. Λέει έτοιμος για τον χρόνο. Είναι έτοιμος για τον χρόνο.
0: Όταν ήμουν μικρός, παλιά, α πούμε, το καλοκαίρι. μέναμε σε συγκρότημα. Εντάξει.
1: Ναι,
0: το συγκρότημα ξέρεις, τα μπαλκόνια είναι
1: δίπλα-δίπλα.
0: Το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Και πάνω κάτω πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, και συνήθως τρώγαμε όλοι την ίδια ώρα. Γιατί πηγαίναμε στη θάλασσα, πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πηγαίναμε στη θάλασσα, κάναμε μικρή τώρα, πιτσιρικάδες. Γινούσαμε από τη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο και τύχαινε, ας πούμε, τέσσερα μπαλκόνια να τρώνε την ίδια ώρα. Όταν λοιπόν δεν μου άρεσε το φαγητό, έλεγα καλή σας όρεξη. Του δίπλα. Περίμενα να το ορίστε. Καλή σας όρεξη. Έτσι είσαι και εσύ, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη, δεν έφευγε παντόφλα στο δεύτερο. Καλή σας όρεξη.
0: Όχι, με βγαίνει το έλεγα.
1: Εντάξει, όχι από τη δικιά σου. Από τη μαμά δεν έφευγε παντόφλα. Καλή όρεξη και καλή όρεξη. Δεν καταλάβαινε το κομπάκι.
0: Η κουβέντα ήταν καλή σας όρεξη. Έλεγε ο άλλος, ορίστε, έχουμε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες.
1: Λοιπόν.
0: Α, τι ωραία. Ωραίο, πολύ μου αρέσει το κοτόπουλο. Και σηκωνόταν κατευθείαν, γιατί έτσι ήμασταν παλιά. Σηκωνόταν κατευθείαν, έβαζε σε ένα πιατάκι λίγο κοτοπουλάκι, πατατούλες και έλεγε.
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Μπαίνω τώρα σε μεγάλο site και διαβάζω. Πρώτη μούρη στο καβούρι. Εγώ δηλαδή, γιατί ψυχούλα δεν έχω. Ναι. Τα ονόματα για Παναθηναϊκό, ο γρίφος Γιάρεμτσου και το θέμα Dukes Aek. Ποιο είναι αυτό ο Dukes? Δεν ξέρω. Όλοι κάποιο όνομα δηλαδή. Εγώ γιατί
0: δεν υπάρχει να μην έχω ένα. Δεν υπάρχει Dukes.
1: Ένα ονοματάκι για μένα, τίποτα δηλαδή.
0: Έχει ονοματάκι. Πόσα ονόματα έχουν γραφτεί. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, τα κρύβουνε. Κάτι μας κρύβουνε. Τα κρύβουνε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, γράψαν για την ΑΕΚ και τον Ουνάη. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει η ΑΕΚ τον Ουνάη. Προσπαθούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, έδινε 10 εκατομμύρια και ο Ουνάη που έκανε μια φοβερή χρονιά δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό. Θα τον πάρει η ΑΕΚ. Γράφανε προχθές για τον. Και θα διαβάσω κάτι πριν πάμε και στο δελτίο ειδήσεων. Για τον Κουγεράκη.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τον Κουγεράκη τον θέλει Λίβερπουλ. Τον Κουγεράκη τον θέλει Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είχε κάνει πρόταση στη Βόλφσμπουργκ για να τον αποκτήσει και οι Γερμανοί είχαν ζητήσει τότε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και είπε η Λίβερπουλ, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Τώρα λοιπόν που έπεσε η Βόλφσμπουργκ, είναι δεδομένο ότι θα πουλήσει τον Κουγεράκη. Λογικά τα 50, γιατί διάβασα και, ένα καταπληκτικό κείμενο σήμερα, που πραγματικά υποψιάζομαι ότι ο άνθρωπος που το έγραψε είχε μια φαντασία. Όχι, δεν έχει καμία λογική, συγγνώμη. Λέει ότι η Βόλφσμπουργκ, ακούω, θέλει να πουλήσει, λέει, 11 εκατομμύρια, λέει, τον Κουγεράκη, με βάση την αξία του, είναι 25, ούτως ώστε να μην χάσει, λέει, την. Πες το, να μην χάσει τα λεφτά που είχε δώσει, λέει, για τον Κουγεράκη. Τι λέτε, ρε παιδιά. 25 θα τον δώσει. Εντάξει, και θα υποφεληθεί και ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα. Πώς θα πάρει η ΑΕΚ τον Κουγεράκη, όταν τον θέλει μισή Αγγλία. Και μέσα στις ομάδες αποδεδειγμένα που τον θέλουν είναι η Λίβερπουλ. Και μέσα στις ομάδες που αποδεδειγμένα το θέλουν είναι και η Μίλα. Τον πάρει ποια ελληνική ομάδα του Κουγεράκη? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τι γίνεται? Γράφονται πολλά πράγματα ούτως ή άλλως. Λοιπόν,
1: τι θες να διαβάσεις, πες.
0: Επειδή το έχουμε αφήσει ανοιχτό και είναι πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, είναι όντως αλουμινόχαρτο. Έχει συγκεκριμένους σκοπούς. Την απομόνωση. Το αλουμινόχαρτο χωρίζει τις συγκεκριμένες τούφες από τα υπόλοιπα μαλλιά. Δεύτερος στόχος, θερμότητα. Παγιδεύει τη θερμότητα του κεφαλιού, βοηθώντας το ντεκαπάζ ή τη βαφή να δράσει πιο γρήγορα. Τρίτο, ακρίβεια. Εμποδίζει το χρώμα να λερώσει τα φυσικά μαλλιά που δεν θέλουμε να βάψουμε. Γι' αυτό βάζουμε και το αλουμινόχαρτο αυτό. Live from styling.
1: Κάτι κατάλαβα ότι δεν ρώτησες το chat GTP, αλλά ρώτησες άνθρωπο.
0: Όχι,
1: εγώ ρώτησα
0: άνθρωπο. Τώρα, αν με κορόιδεψε και μου στείλε από chat GPT, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν σε ρώτησα. Όχι, αποκλείεται. Ήταν πολύ τέτοιο. Ήταν πολύ to the point για να είναι από chat GPT.
0: Εγώ άνθρωπο ρώτησα. Εγώ ρώτησα.
1: Τους χαιρετισμούς μας.
0: Επαγγελματία.
1: Στην επαγγελματία.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολογία των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr. Το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας, κυρίως στο τελωνείο των Κήπων αλλά και των Ευζώνων, λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τους πολίτες τρίτων χωρών, βρίσκεται στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τονίζεται ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα, προκειμένου να μπορέσει να εξελιχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η τουριστική περίοδος. Κρούσμα ευλογίας των εγωπορβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Την ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την εξειδικευμένη γνώση υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε δηλώσεις του μετά την περιήγησή του στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Όπως ανέφερε, το να κρατήσουμε τους νέους Έλληνες κοντά στο χωράφι, στο κοπάδι, στην παραγωγή και στις αγροτικές κοινότητες είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση. Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν οι νέες πολιτικές για την ενίσχυση των νέων αγροτών και της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάστασή του. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή του δήλωση, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις στη χώρα του για να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές ήττες τους. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα τον Ιρανικό λαό, κάνοντας λόγο για τυφλό σχέδιο του εχθρού. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ανάμεσά τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Για θάνατο από θερμοπληξία κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία από την νεκροψία του 10χρονου στις Σέρες, ενώ υπάρχουν και σημάδια πνιγμού. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτη σπιτιού σε παρακείμενο οικισμό Ρωμά στην περιοχή έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το νερό. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, η οποία φέθηκε ελεύθερη σήμερα, και ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να ευθύνεται για τη ρευματοκλοπή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική δημοτική επιχείρηση Ίδρευσης, καθώς το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, στη Νεράιδα καταγράφηκαν αυξημένες τιμές νητρικών, ενώ στην Πέρδικα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε νητρικά, βρώμικα και ολικά τριαλογονομεθάνια. Η χρήση του νερού επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο προς το παρόν για καθαριότητα και για λοιπές οικιακές χρήσεις. Εκτός συνόρων και πάλι στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντεντουρ κοντά στην Τζιρίχη, Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι. Τα ακίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Η Ευρώπη βιώνει συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα μέσα στον Μάιο. Το Υπουργείο της Ιταλίας σήμερα κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη και Τωρίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες βροχοπτώσεις, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για δεύτερη ώρα, από τι θες να ξεκινήσουμε? Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει. Προφανώς είναι το τελικός του Conference League που το κατέκτησε η Crystal Palace. Crystal Palace είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τα πήρε όλα, δεν είχε τίποτα. Κάτι πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας κτλ. Και τα πήρε όλα μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Πήρε δηλαδή το κύπελο, πήρε το Community Shield, πήρε και το Conference League. Πρώτος προφανώς ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της. 120 χρόνια ιστορία, δεν μιλάμε για λίγα. Δεν είχε τίποτα μέχρι πριν από περίπου ένα χρόνο και μάζεψε πολλά. Και μάλιστα είναι η τρίτη λονδρέζικη ομάδα που παίρνει το Conference League. Είχαν προηγηθεί West Ham και η Chelsea. Ρώμα και Ολυμπιακός είναι οι άλλες ομάδες οι οποίες στην εξαετία αυτή έχουν κατακτήσει το Conference League. Δικαιότατα, και μάλιστα την αδική και το 1-0 νομίζω, βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο ημίχρονο είδα. Θα έπρεπε να το έχει κάνει 3-0 το μάτς κιόλας, κοντά στο 70, να είχε καθαρίσει την ιστορία όλη. Το έλεγξε σε απόλυτο βαθμό το παιχνίδι. Η Ράγια Βαγεκάνο ήταν, τι να σου πω τώρα, πώς προσπαθούσε ο Τζάνετ Άγκος να σηκώσει κεφάλι μπροστά στον Κωνσταντάρα να πει κάτι. Θυμάσαι, ναι. Κάπως έτσι ήταν η Ράγια Βαγεκάνο χθες.
1: Τόσο τεράστια η διαφορά δυναμικότητας.
0: Δεν μπορούσε να κουνηθεί στο χορτάρι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και δικαίως το είπε κιόλας μάλιστα. Και με πολύ ειλικρίνεια ο προπονητής της Ράγια Βαγεκάνο ότι δεν μας άφησε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τις αρετές μας στο γήπεδο. Το φοβερό είναι ότι η Αγγλία την επόμενη χρονιά θα εκπροσωπείται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από 9 ομάδες. Δηλαδή έχουμε τη City, έχουμε την Arsenal, τη United, την Aston Villa και τη Liverpool στο Champions League. Έχουμε την Bournemouth, τη Sunderland και την Crystal Palace ως κάτοχος του Conference League, πάει στο Conference League, ως κάτοχος του Conference League πάει στο Europa League, και στο Conference θα είναι η Brighton. Λίγο πολύ αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχυρή ομάδα, ισχυρή αγγλική, δεν υπάρχει Chelsea, εντάξει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ισχυρή αγγλική ομάδα το Conference και το Europa, που για μένα έχει σημασία αυτό. Να το κάθεσουμε στο μυαλό μας. Εχθές δε συγκρούστηκαν στον τελικό του Conference League η 15η ομάδα της Premier League με την 8η ομάδα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το πόσο ανώτερα είναι αυτά τα πρωταθλήματα σε σχέση με τα δικά μας. Και η Ράγια Βαγεκάνο απέκλεισε και την ΑΕΚ. Άδικα για μένα.
1: Ναι, εντάξει,
0: όχι άδικα πλευράς διαιτησίας, αλλά άδικα με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, αλλά την απέκλεισε. Ό,τι και να την απέκλεισε. Πόσο χαμηλά είμαστε εμείς δηλαδή. Θυσίας, αλλά άδικα με βάση την απόδοση των

0: Okay. Δύσκολα βλέπω τις αγγλικές να επικρατούν.
1: Ναι, αλλά αυτοί παίζουν όμως σε πολύ ψηλή ένταση, 95, 96, 98, 100, όσα λεπτά χρειαστούν, παίζουν σε υψηλή ένταση. Οι Ισπανοί δεν παίζουν σε τέτοια ένταση. Έχουν ένταση, δεν το συζητάω, αλλά αυτό το πάνω-κάτω που βλέπεις στην Αγγλία συνέχεια, δεν το βλέπεις σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί μας θυμίζει μια τέτοια γνωστή γκρίνια εδώ Ελλήνων φιλάθλων. Ναι, παιδιά, τα 60 μάτς δεν είναι πολλά,
1: ναι.
0: που παίζουν οι ελληνικές ομάδες με Ευρώπη. Δεν είναι πολλά τα 60 μάτς.
1: Εντάξει, Άγγλοι, για να αντέξεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάρα πολύ γυμνασμένος, να έχεις φοβερές αντοχές. Γι' αυτό εγώ λέω κουιεράκι ταιριάζει στην Αγγλία. Με βάση και την σωματοδομή.
0: Ναι.
1: Πρόσωπο του αγώνα εχθές ο Ιβοριανός Γεσάν, ο οποίος πρόλαβε στον πρώτο γύρο της σεζόν να παίξει με την Άστον Βίλα κάποια παιχνίδια στο Europa League, και από τη στιγμή που η Άστον Βίλα το πήρε θεωρείται ότι είχε συμμετοχή, άρα είναι και αυτός κάτοχος του Europa League. Το Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικό στην Crystal Palace από την Άστον Βίλα, έπαιξε στην Crystal Palace, άρα θεωρείται και κάτοχος του Conference League και είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν ξέρω για τα άλλα, που πήρε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στην ίδια σεζόν με δύο ομάδες. Δεν βάζω τις εθνικές, εκεί είναι πάρα πολλοί παίκτες. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι πήραν ευρωπαϊκό τίτλο και πήραν είτε Μουντιάλ με την ομάδα τους, είτε ευρωπαϊκό με την ομάδα τους. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο ο Ιβοριανός αυτός είναι ο μοναδικός ο οποίος το έχει καταφέρει.
0: Αυτός ο Ιβοριανός
1: να τον πάρουμε για...
0: παίζει Μουντιάλ. Τίποτα. Δεν να σηκώσει και το Μουντιάλ.
1: Φαντάζεσαι. Να τον πάρουμε για ποδαρικό πάντως.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, τώρα το είδα. Σήμερα έχει μπάσκετ.
1: Αυτό πήγα τώρα να σου πω.
0: Γιατί έχουμε δράση σήμερα, δηλαδή. Από εκεί που ψαχνόμασταν και ασχολιόμασταν με τα Μπικουτί, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ο πρώτος αγώνας ο ημιτελικός. Χωρίς τον Τίμ Σάιν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν αμφίβολος. Δεν είναι στην εξάδα των ξένων, είναι ο Μπέβερλι. Να δούμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά και τη χθεσινή απολύμανση.
0: Άλλο πάλι τούτο.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό τι ήταν τώρα.
1: Το να κάνεις απολύμανση είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι ομάδες. Το να ανεβάσεις τη φωτογραφία της απολύμανσης.
0: Και με τίτλο κιόλας, πούμε, όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τους φιλάδους του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ότι ξέρετε, κάναμε απολύμανση. Δηλαδή, ρε παιδιά, για το Θεό. Ξέρεις, είναι αυτό που δεν λες τίποτα και λες πολλά.
0: Εντάξει, την τρολιά να την καταλάβω, το πικάρισμα να το καταλάβω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι μια υποβάθμιση που δεν είναι ανθρώπινη.
1: Δηλαδή,
0: δεν μιλάς για σκουπίδια που μολύνουν. Δεν μιλάς δηλαδή για μολυσμένους.
1: Ας πούμε, η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο post με τη φωτογραφία, ξέρεις τώρα, που με τους Αγγελοπουλέους που λέγαμε χθες, που το παίζουν αλασούνιο, ότι κάθεσαι σε δύο καρεκλίτσες με ένα τραπεζάκι στη μέση. Δεν φαίνεται γιατί είναι βράδυ, δεν φαίνεται η θάλασσα, αλλά μια μαυρίλα μόνο φαίνεται. Αλλά είναι ξεκάθαρο πικάρισμα στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος απάντησε εκεί πέρα και λέει: δεκτή η καζούρα. Απλά μετά μην κάνετε και καταγγελίες, άμα γίνει τίποτα. Αλλά έγινε κάτι. Σήμερα, στις 8 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στη Fan Zone, που είναι για τους φίλους της ομάδας, θα υπάρχει μια σκακιστική εμπειρία με. Σιμουλτανέ. Εντάξει. Σιμουλτανέ είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, και εγώ δεν το γνώριζα, απλά έτυχε να είμαι το θύμα της όλης ιστορίας όταν έκανα μαθήματα σκάκι. Είναι ο γνωστός ο καθηγητής, ας πούμε, ο οποίος σε κοιτάει και με τρεις κινήσεις σε τελειώνει ή με δύο κινήσεις σε τελειώνει. Καθόμασταν 10 άτομα σε τραπέζια, έπαιρνε πάντα τα λευκά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και έκανε μια κίνηση, πήγαινε στο άλλο τραπέζι. Κίνηση στο άλλο τραπέζι. Αυτό λέγεται simultané. Και όταν ερχόταν σε σένα, ήσουν υποχρεωμένος ενός δύο δευτερολέπτων να κάνεις την κίνησή σου. Γιατί θεωρητικά εσύ είχες όλο το χρόνο για να την σκεφτείς σε αντιθέσει με αυτόν που έπαιζε σε 10 διαφορετικά τραπέζια. Και αν δεν την έκανες, μάλιστα έχανες. Είχε τη δυνατότητα να σου πει ότι έχασες. Παρ' όλα αυτά, χάναμε κιόλας, μας τελείωνε σε 2-3.
0: Και θα γίνει αυτός το σεφ.
1: Θα γίνει αυτός ο σεφ με έναν έμπειρο σκακιστή. Ωραίο είναι και αυτό. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει με μπαρτζόκα κτλ. Το άλλο όμως και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ως εικόνα. Σήμερα είναι
0: λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο simultanet στον κόσμο.
1: Για πες.
0: 1024 Grandmaster.

0: 1024.
1: Και πώς είναι οι άλλοι?
0: Οι άλλοι 20.480 παίκτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κάθε ένας είχε πόσους? 2.000.
1: Ναι.
0: Έπαιζε ένας με 2.000.
1: Ναι.
0: Φαντάσου το μεγαλύτερο σιμουλτανέ στον κόσμο.
1: Τι περπάτημα θα γυρίσει?
0: Στην Ινδία, αυτό εκεί, και στο άγαλμα του Μέση από κάτω το στήσανε. Το σκάκι, βέβαια.
1: Και ξέρεις, εντωμεταξύ είσαι και αδαείς στον τεχό πιτσιρικάς. Λέγα να τον κερδίσω τώρα σιγά, μην θυμάται τώρα και μην... Γιατί δεν χρειάζονταν παραπάνω από ένα-δύο δευτερόλεπτα για να ξαναθυμηθεί την παρτίδα.
0: Το ατομικό ρεκόρ λέει για τους περισσότερους αντιπάλους που αντιμετώπισε ένα παίκτη ταυτόχρονα. Ανήκει στον Ιρανό Grand Master Εξάν Γκαέμ Μαγκάμι το Φεβρουάριο του 2011. Έπαιξε εναντίον 604 αντιπάλων στην Τεχεράνη. 25 ώρες παιχνιδιού. Σημείωσε 580 νίκες, 16 οπαλές και έχασε 8 φορές.
1: Ναι.
0: Ο Grand Master.
1: Έχασε κιόλας. Ναι. Πάλι καλά. Γιατί αυτοί δεν χάνουν κιόλας.
0: Και επειδή το σκάκι είναι εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα στους τυφλούς,
1: ναι.
0: Το μεγαλύτερο σιμουλτανέ τυφλού Grand Master είναι με 48 αντιπάλους. Τυφλός,
1: ναι.
0: Έπαιζε με 48.
1: Ναι, ξέρει, του λένε, ξέρω εγώ, αξιωματικός
0: εψιλον... Ναι,
1: αξιωματικός εψιλον 4, ας πούμε, ναι. Παίζω σκάκι, συνεχίζω και παίζω. Ναι, βέβαια, συνεχίζω και παίζω. Μ' αρέσει πολύ, αλλά δεν... Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, εκτίθεσαι. Δεν κάνω αυτό που κάνω ο Παδόπουλος, ο Λάζαρος με το Φώτση. Κάποια στιγμή ο Λάζαρος Παδόπουλος με το Φώτση ήταν συμπαίκτες. Και οι δυο έχουν, με σκάκι είχαν τρέλα. Ο Αντώνης Φώτης είχε τρέλα και με το gaming. Αλλά έχει τύχει, τώρα ο Λάζαρος μου το έχει πει αυτό το πράγμα, και παίζανε παρτίδα μέσω email. Και μπορεί μια παρτίδα να είναι 106 μήνες. Να την έχει ναι, έβαινε όλο στο mail, βάζει ένα F5, έκανε κίνηση ο Λάζαρος. Για να δω, έστελνε. Είχε κρατήσει μια παρτίδα 6 μήνες. Λέω, δεν βαρέθηκες? Θυμόσαι ότι έχεις κρατήσει μια παρτίδα.
0: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Τι βλέπεις στα μπάσκετ, θα υπάρξει ανταγωνισμός?
1: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βυθιστεί πλέον στην επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίρνει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια. Θέλει τον Φρανσίσκο που σου είπα νωρίτερα, χθες μάλλον, και συζητά και με τον Κάμερον Τέιλορ. Καθώς είναι όλα τα δεδομένα κάτω στο τραπέζι για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να τον επηρεάσει ό,τι αφορά τις σκέψεις του. Αλλά επειδή νομίζω ότι οι αθλητές αυτοί δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, περιμένω αντίδραση από τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Συν τη άλλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Είπες ότι παίρνει τρεις, φεύγει ένας μάλλον, ο TJ Shorts που έχω ακούσει.
1: Ο Shorts θα φύγει, ναι.
0: Άλλοι.
1: Ναι. Ο Γρηγόνης πηγαίνει στη Ζαλγκύρης. Θα πάει στις Αλγύρις, δύο. Ο Φαρίντ σίγουρα θα φύγει, τρεις. Έχει ο Γκραντ, δεν ξέρω, παρότι έχει συμβόλαιο ο
0: Γκραντ. Ναι.
1: Εγώ έχω ακούσει εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάει στην Ντουμπάι, την οποία τη χτίζει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αλλά και το Ραζνάτοβιτς θα πω μετά, όταν πάμε στο θέμα του Σπανούλη. Το τι γίνεται με το Ραζνάτοβιτς και τι προσπαθεί να κάνει, γιατί έχει σημασία. Περιμένω τον Παναθηναϊκό ότι θα βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να παίξει ένα όχι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν έχει να παίξει τρεις εβδομάδες, αλλά έχει να παίξει δύο εβδομάδες. Αυτό στο κομμάτι του αγωνιστικού ρυθμού είναι πολύ ξεκάθαρα τα φαβορή. Δηλαδή, αν μου πεις πιθανότητες, θα σου δώσω ένα 0,001 και στους δύο, και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι άδεια, έχει αδειάσει. Εγώ το είδα στους αγώνες με τον Άρη, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη υπήρχαν πολλά σοβαρά λάθη διαιτητικά στο τέλος υπέρ της ΑΕΚ, τα οποία την βοήθησαν, σύν τα λάθη που έκανε ο Άρης. Αλλά για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι σε top κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι τρεις μέρες, τέσσερις στα γλέντια. Αν θα είναι συγκεντρωμένος, αν το ένα, αν το άλλο.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές μία νίκη να γίνει, έτσι να μην υπάρχει επωνομαζόμενο και ο σκούπα, και ναι, αυτό θα είναι για
1: στις δύο νίκες είναι, σωστά το είπες.
0: Στις δύο νίκες είναι. Ναι, δηλαδή, αν καταφέρει και η σειρά ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ας πούμε, για τη σειρά του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Ναι, πολύ μεγάλο όφελος για αυτές τις ομάδες.
1: Άμα κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ, είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό.
1: Παιδιά, πρέπει να συνυπολογίζουμε το ποιον έχει απέναντί σου. Δεν έχει σημασία που ο Παναθηναϊκός δεν έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό, προφανώς έχει σημασία. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο Final Four της EuroLeague δεν αλλάζει ότι είναι μια ομάδα 27 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο είναι το προϋπολογισμός, με Hayes Davis, με Ναν. Είναι ξεκινάς σε αυτά τα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, ο πρώτος σου στόχος είναι να σταθείς όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται. Ξέρω ότι αυτό δεν χτυπάει καλά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντα φαντάζεται το top για την ομάδα του.
0: Ή εμείς ή κανείς, ναι, μέσα, ναι, μέσα έξω νίκες και τέτοια. Δηλαδή
1: τώρα, άμα πούμε ότι όχι τα λεφτά που θα πάρει μόνο φέτος ο Hayes Davis είναι όλο το budget του ΠΑΟΚ. Τι να πεις δηλαδή. Ένας παίκτης είναι όλο το budget. Ποια είναι η λογική, τι λέει η λογική. Και δεν είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει ότι έγινε στο ΑΕΚ Ρήτας, που εμφανίστηκε ένα παιδί που με 0 πόντους και έβαλε 7 τρίποντα και η Ρήτας πήρε το τελικό του BCL. Στη σειρά αγώνων κερδίζει καλύτερη ομάδα. Τι είναι η διαφορά. Τα παιχνίδια είναι στις 6 και στις 8 και 4. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για τα παιχνίδια αυτά. Ούτως ή άλλως, επειδή τώρα είπαμε για μπάσκετ και επειδή δεν θέλω να πάω στον Σπανούλη ακόμα, να σου πω ότι ο γιος του Γιάκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από τον draft. Συνήθως οι παίκτες αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον draft όταν διαπιστώνουν, γιατί το draft γίνεται σε 20 μέρες, που είναι η λοταρία που επιλέγουν οι ομάδες τους παίκτες από τα κολέγια. Συνήθως οι παίκτες λοιπόν αποσύρουν τη συμμετοχή τους όταν δεν μπαίνουν σε εισαγωγικά διαβεβαιώσεις από τις ομάδες για τη θέση που θα τους επιλέξουν. Λέει λοιπόν ο παίκτης με τον ατζέντη του μαζί, τι διαβεβαιώσεις έχω. Έχεις διαβεβαίωση ότι οι New Orleans Pelicans θα σε διαλέξουν στο νούμερο 8. Εντάξει. Μου ταιριάζουν οι New Orleans Pelicans. Τι προβλέπει το νούμερο 8, προβλέπει αυτό το συμβόλαιο. Μου ταιριάζουν σαν ομάδα οι New Orleans Pelicans. Κοίτα να δεις, θα πας και θα είσαι έκτος γκάρ. Δεν θέλω, δεν. Καλύτερα να την αποσύρω. Άλλο ενδεχόμενο. Θα σε διαλέξουν στο νούμερο 9 οι Dallas Mavericks, οι οποίοι σκοπεύουν να σου δώσουν δεύτερο ρόλο playmaker. Α, ωραία, πηγαίνω. Άλλο σενάριο. Δεν είσαι πρώτη επιλογή του draft, άρα δεν μπορείς να πάρεις εγγυημένο συμβόλαιο. Καλύτερα να αποσυρθώ. Εντάξει, με βάση αυτή τη λογική, για το τι feedback παίρνουν από τις ομάδες, οι παίκτες υποστηρίζουν μια συμμετοχή στο draft ή σε διαφορετική περίπτωση το αποσύρουν. Οπότε εκτιμώ ότι ο λόγος που ο γιος του Γιάκοβιτς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του στο draft είναι αυτός, δεν έχει δηλαδή την εγγύηση για την επιλογή του. Δεν είπαμε επίσης για τον Κουγεράκη, είπαμε, και ο Μαυροπάνος μένει ελεύθερος από τη West Ham. Ναι, πέσαμε μούτσο, ολόκληρο τραγούδι βάλαμε, αφού το είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πέσαμε εμείς, η West Ham. Στο σφυρί είναι λοιπόν και ο Μαυροπάνος, αλλά όταν φεύγεις από την Premier League είναι πολύ πιθανό, από ομάδα μάλλον που υποβιβάστηκε από την Premier League, είναι πιθανό να παραμείνει στην Premier League. Ναι. Είναι πιθανό να πας.
0: Δεν έπαιξε και άσχημα, νομίζω.
1: Όχι, πολύ καλός ήταν.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πραγματικά καλός. Και γκολ έβαλε. Δεν είναι παίκτες που μπορεί, γιατί έχουν γραφτεί τα ονόματά τους και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, ειδικά για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι πιθανό να φύγει ο Πιρόλα, να πάει στην Κόμου. Η Κόμου έκανε φέτος το Grande, πήγε Champions League. Δεν έχει, ήταν κάτι απίθανο αυτό. Η ομάδα του Δουβίκα, και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να πουλήσει τον Πιρόλα στην Κόμο και κάπως έτσι να αντλήσει και κεφάλαια για να πάρει το μαύρο πάνω. Δύσκολο μου φαίνεται.
0: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση θέλει και ο παίκτης, θέλεις και τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη να επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, ξέρεις τώρα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ως μαύρο πάνω γνωρίζεις ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ευρώπη. Γιατί έχει δύο κανονάκια. Έχει να αποκλειστεί από το Champions League και Europa League, και από το Europa League Conference League. Πρέπει να γνωρίσει δύο αποκλεισμούς και πάλι θα είναι στους ομίλους του Conference League ο Ολυμπιακός. Άρα σου δίνει αυτό το κίνητρο. Το θέμα είναι οικονομικό και το θέμα είναι αν θέλει ο παίκτης να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και ένα τρίτο, γιατί θα πούμε πολλά για τον Άρη στο τελευταίο ημίωρο και με τα γραφικά ποδοσφαίρου, είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο του Νίκολιτς έως το 2028. Και ουσιαστικά να τον ανταμείψει για αυτό το οποίο έκανε, να το αυξήσει δηλαδή τις απολαβές του. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και με τον Πινέδα, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2027. Από τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Η ΑΕΚ θέλει να το επεκτείνει για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ταυτοχρόνως τον θέλει η ομάδα που ανέλαβε ο Αλμέιδα. Και είναι μια κουβέντα ανοιχτή. Η ΑΚ έχει στη διάθεσή της 6 μήνες για να ψήσει τον Πινέδα, γιατί από 1η-1η, αυτό που λέγαμε και χθες, 1η-1η του 2027 να... έχει το δικαίωμα να μιλήσει με την οποιαδήποτε ομάδα. Και
0: εδώ μετά... δεν γίνεται μονομερής αναπροσαρμογή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι.
1: Κάποτε υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ήταν εργασιακά, αυτό ήταν.
0: Τώρα μας πάραν τα εργασιακά. Εδώ μπορείς να πας να τον κλέψεις τον άλλον, να αρχίσεις να μιλάς μαζί του, να τον πάρεις και τώρα.
1: Κάποτε στο ποδόσφαιρο υπήρχε η λεγόμενη οχταετία ή δεκαετία ή οχταετία ήταν. Όπου η ομάδα δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα.
0: Ωραία πράγματα. Και με 10 χρόνια.
1: Και με υπουργικό νόμο καταργήθηκε αυτό για να γίνει μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή 1-1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή απάντηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ξανά το Ιράν. Νέο μήνυμα Χαμενέη νωρίτερα καλεί σε εθνική ενότητα και προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια στο Ιράν. Τουλάχιστον 14 νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσά τους 3 παιδιά έπειτα από Ισραηλινά πλήγματα. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξελίσσεται ταχύτατα η επιδημία του έμπολα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο δεν είπα νωρίτερα για το Conference League, τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα κατέκτησαν και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους ήταν το 1990 από τρεις ιταλικές ομάδες. Η Μίλαν είχε πάρει το Champions League, η Σαπτόρια το κύπελο κυπελούχων και η Juventus το κύπελο UEFA. Εντάξει, ήταν η τελευταία φορά που κατέκτησαν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Πότε, το 90?
0: Ναι.
1: Το 90?
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αν η Arsenal πάρει το Σάββατο το Champions League, θα επαναληφθεί κάτι μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Πάρη βλέπω εγώ.
1: Και εγώ πάρη βλέπω.
0: Ναι, με βάση την εικόνα των ομάδων, πάρη με πείθει περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα δούμε όμως, μπορεί να παίξει σαν πρωταθλήτρια η Arsenal, και από εκεί που το περιμένεις.
0: Πρωταθλήτρια μπορεί να παίξει σαν πάρη και η πάρη. Γιατί αυτή έχει το Champions League.
1: Ναι, αλλά, ναι.
0: Να κάνει το back-to-back που λένε κιόλας.
1: Δεν τα πιστεύω πολύ τα back-to-back εγώ. Καθόλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Καθόλου. Δεν τα πιστεύω, ναι, τα back to back.
0: Δεν τα πιστεύεις, ε.
1: Νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό γίνεται αυτό που κάνουν και οι Αμερικάνοι στο NBA. Ότι δηλαδή αποφάσισαν για λόγους καθαρά ανταγωνισμού, προϊόντος και διαφήμισης του αθλήματος και του προϊόντος, ότι κάθε χρόνο κάποια ομάδα διαφορετική. Να φεύγει ο τίτλος, να γυρίζει που λένε η επιτυχία. Να μην μένει στάσιμη. Αυτό που έκανε το Σικάγο, ας πούμε, με τους Bulls. Την, ναι, αυτοκρατορία με τα 6 πρωταθλήματα, δεν ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Το έκαναν και οι Rockets, το έκαναν και οι Lakers.
1: Εντάξει, το έκαναν και οι Celtics και κάποια στιγμή τελείωσε, ρε
0: παιδί. Περίμενε. Εδώ πέρα τώρα σε έχω. Λοιπόν, από το 1955 μέχρι το 1960 το Open Real. Από το 2 μετά συνεχόμενες σεζόν η Μπενφίκα. Παίρνει ένα η Μίλαν. 2 συνεχόμενες χρονιές η Ίντερ. Μετά έχουμε Real, Celtic, United, Milan, Feyenoord, διαφορετικοί πρωταθλητές. Από το 70 έως το 73, 3 συνεχόμενα χρόνια ο Άγιαξ. Άλλα 3 συνεχόμενα χρόνια η Μπάγερ Μονάχου. 2 συνεχόμενα χρόνια η Λίβερπουλ. 2 συνεχόμενα χρόνια η Νότιχαμ Φόρεστ. Μετά μοιράζεται για να φτάσουμε 2 συνεχόμενες χρονιές, 88, 89, 89, 90 η Μίλαν. Κάνει μια φορά ο Ερυθρός Αστέρας. Τι έχω να σου σούρε, Ερυθρό Αστέρα τώρα. 92 η Μπαρτσελώνα, μετά μοιράζεται και φτάνουμε. Πού φτάνουμε μετά, τελευταία χρόνια, τελευταία φορά που έκανε το back to back ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το πήρε 3 συνεχόμενες χρονιές, 15, 16, 16, 17 και 17, 18. Τελευταία ομάδα που το πήρε back to back.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Και έχουμε 19 Λίβερπουλ, 20 Μπάγερ Μονάχου, 21 Τσέλσι, 22 Ρεάλ, 23 Σίτι, 24 Ρεάλ, 25 Παρί. Δηλαδή αλλάζει. Απλά η Ρεάλ το έχει πάρει για άλλη μια φορά, 2 φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι έλεγες τώρα,
0: τώρα που είπα για Ερυθρό Αστέρα. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτός είναι το ξέραμε ότι ήταν η μοναδική πρόταση που δεν είχε απορρίψει. Απέρριψε του Ντουμπάι, δεν θέλησε να κάνει κουβέντα με την ΕΦΕΣ, η Μπαρσελόνα, η οποία ούτως ή άλλως λύθηκε συνεργασία με τον Πασκουάλ, γιατί δεν άντεχε άλλο τον οργανισμό Πασκουάλ, γιατί άλλα του λέγανε και άλλα έκαναν. Και ο Πασκουάλ πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Συν της άλλης, βέβαια, βρήκε και τα 6 εκατομμύρια τα οποία του έδινε η Ντουμπάι και θα συνεχίσει, αναλαμβάνει μάλλον την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι. Και ξέραμε εκ των προτέρων ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει τον Σπανούλη. Ο Άρης συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη, όπως συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη και ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ραζνάτοβης, για να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί θέλει να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα για την αγορά της Σερβίας και για τις σχέσεις που έχει με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να μείνει στην Ευρωλίγκα και να μην πάει στο EuroCup, και αυτός είναι και ο λόγος της συνέντευξης που έδωσε ο Ραζνάτοβιτς την περασμένη εβδομάδα και είπε μάλιστα ότι τέλος του μήνα θα πάρθει η απόφαση και θα γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις με τις ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον Σπανούλη. Από το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έχουν μείνει αυτές οι δύο ομάδες και οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες στη μέση. Ένα σερβικό μέσο ενημέρωσης έγραψε σήμερα ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει βάσιμες ελπίδες και πολλές πιθανότητες να μπορέσει να προσεγγίσει το Σπανούλι. Νομίζω ότι είναι τρεις οι παράμετροι οι οποίοι θα παίξουν ρόλο. Το τι θα πάρει στον Άριο Σπανούλης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το έχει δείξει ο Άρης, το έχει πει για τον περιπολογισμό, γιατί πιο πολύ αυτό τον ενδιαφέρει και λιγότερο οι οικονομικές του απολαβές. Ποιος είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, να διεκδικήσει η ομάδα το EuroCup φέτος, να το κατακτήσει και να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μέσω αυτής της διαδικασίας που ακολουθούν και οι περισσότερες ομάδες. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Άρης είναι το θέμα της οικογένειας, ότι ο Σπανούλης τον προβληματίζει το να ξαναφύγει, όπως έβγε και πήγε στη Μονακό, να πάει στο Βελιγράδι και να είναι μακριά από την οικογένειά του, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το λαμβάνει υπόψη. Από την άλλη πλευρά, τα βασικά επιχειρήματα του ατζέντη του, του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, είναι ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει την επένδυσή του σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια που είχε φέτος, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν είναι δύο ομάδες οι οποίες στηρίζονται και στα χρήματα που εισπράττουν από το κράτος. Το κράτος βγάζει χρήματα και δίνει και στις δύο ομάδες για τους προϋπολογισμούς τους, γιατί για να είναι στην Ευρωλίγκα και να διαφημίζει τον μπάσκετ της Σερβίας. Δηλαδή έχουν μια μορφή έτσι,
1: κρατικής επιχορήγησης.
0: Ναι, είναι λίγο κρατικοδίαιτες. Και μάλιστα είχαν και κόντρα μεγάλη, αν θυμάσαι καλά, το είχαμε συζητήσει, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έπαιρνε περισσότερα λεφτά σε σχέση με την Παρτιζάν και υπήρξαν και ανακοινώσεις από την Παρτιζάν λόγω αυτού. Έχει λοιπόν το πλεονέκτημα του Ερυθρού Αστέρα είναι πως είναι ήδη στην Ευρωλίγκα, πως έχει ήδη το know-how και πιθανόν το προϋπολογισμός να είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Άρη. Και περιμένουμε την τελική απόφαση τώρα από τον ίδιο τον αθλητή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, δέχεται πίεση από τον Ρασνάτοβιτς και θεωρεί ο Ρασνάτοβιτς ότι είναι προτιμότερο για τον ίδιο να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Για να το καταλήξω, νομίζω ότι θα φανεί ποια πλευρά θα κυριαρχήσει. Αν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, σημαίνει ότι πέρασε αυτό το οποίο ήθελε ο Ρασνάτοβιτς σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, αν έρθει στον Άρη, νομίζω ότι θα λάβει υπόψη του, πέρα από το τι έχει προσφέρει ο Άρης, και το θέμα της οικογένειας. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 Άρη. Ότι θα έρχονταν στον Άρη, ούτε καν θα συζητούσε, ό,τι και να του έλεγε ο Ρασνάτοβιτς, γιατί και εκεί ο Ρασνάτοβιτς θα του έλεγε Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πήγε και το Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, ο Ρασνάτοβιτς έκανε και τις δηλώσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Ρασνάτοβιτς, συν τις σχέσεις που έχει με τις σέρβικες ομάδες ο Σέρβος Ατζέντης. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 θα έρθει στον Άρη. Τώρα για μένα οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Είναι βάσιμες οι ελπίδες που έχει ο Άρης για να τον πείσει, γιατί τον θέλει για κάτι παραπάνω από ένα προπονητή. Θέλει γενικώς έναν ηγέτη, ο οποίος θα κουβαλήσει λίγο και τον οργανισμό. Ήδη είδαμε το τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι πλέον ο Άρης έχει πιθανότητες να προσέγγιση του Σπανούλη. Αλλά την τελική απόφαση νομίζω θα την έχουμε, αν όχι τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, νομίζω θα είναι οι καταληκτικές, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη. Θα είναι οι δύο καταληκτικές μέρες και θα μάθουμε αν τελικώς θα προχωρήσει. Για τις εναλλακτικές επιλογές το έχω πει ούτως ή άλλως ποιες είναι. Είπα για τον Γιάκα Λάκοβιτς ότι ήταν να κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα. Προφανώς κάποια πράγματα που είδε στην Μπαχτσέ Σεχίρ να μην του άρεσαν και γι' αυτό να έχει τρενάρει τη συμφωνία. Ενδεχομένως να θέλει να δώσει παραπάνω χρόνο στον Άρη. Γιατί ο Άρης έχει stand-by κάποιους προπονητές.
1: Ο Γιάκα Λάκοβιτς.
0: Ο Γιάκα Λάκοβιτς, ναι. Ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό παλιά παίκτη, στην Γκραν Κανάρια ήταν προπονητής. Και ο Άρης ζήτησε από τους προπονητές που τον απασχολούν, ζήτησε πίσωση χρόνου, ούτως ώστε λόγω του Σπανούλη. Αλλά και αυτός ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δηλαδή, μέχρι μέσα της επόμενης εβδομάδας πρέπει να ξέρουν και οι προπονητές. Γιατί πρώτα κλείνουν προπονητές και μετά πάμε και στους παίκτες.
1: Μάλιστα, Γιάκα Λάκοβιτς ποιον έχει ατζέντη.
0: Γιάκα Λάκοβιτς, ναι, ποιον έχει ατζέντη, κάτσε να δούμε. Ναι, σωστά το. Δεν το έχω δει αυτό.
1: Σέρβος δεν είναι.
0: Όχι, Σλοβαίνος. Σλοβαίνος. Δεν το έχω δει. Δεν το, δε, εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Το Σπανούλη θα έχει θέμα. Κάτσε να δούμε λίγο. Ανέβασε λίγο.

0: Ενρίκε Βιγιαλόμπος.
1: Α, Βιγιαλόμπος, ναι. Ρε, όχι, φίλε, μου θυμίζει το Σολοθάμπαλ. Το θυμάσαι το Σολοθάμπαλ, μεγάλο.
0: Εμένα τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο θυμίζει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Σαν Επιφάνιο, λοιπόν, και ο.
0: Λοιπόν, Σπανός είναι. Σπανός. Νίκος Σπανός. Είναι άλλο γραφείο, όχι Ρασνάτοβιτς. Είναι άλλο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Στο Σπανούλι έχει θέμα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ωραία, οριοθέτησε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, λέω Δευτέρα,
1: Τρίτη.
0: Όπως έχουν τα δεδομένα. Έτσι είναι τα δεδομένα όλα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός Άρης. Χριστό και ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Μπα! Υπάρχει ζωή στον Άρη?
0: Ναι, γιατί έγινε συνάντηση χθες το βράδυ με τον.
1: Συγγνώμη που το είπα έτσι.
0: Όχι, αλήθεια λες. Την αλήθεια λες.
1: Ωραίο. Ο Ταξιάρης Φούντας είναι ωραίος παίκτης για μέμε στο ίντερνετ. Ναι.
0: Γιατί?
1: Ο Άρης θέλει το Φούντα του και τέτοια πράγματα. Ναι, όμορφα,
0: ναι,
1: ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Ειδικά αν βγει κιόλας η μεταγραφή, ας πούμε. Ναι.
0: Λατρεμένος ήταν. Λατρεμένος.
1: Κερκίδα σίγουρα. Ναι. 100%, μακάρι, από καρδιάς.
0: 100%. Από πέρσι τον ήθελε, αλλά πέρσι είχε συμβόλαιο στον Όφη. Ο Όφη ζητούσε ένα ποσό, δεν μπορούσε να γίνει και έτσι δεν έγινε. Τώρα ο Φούντας είναι ελεύθερος. Χθες το βράδυ έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα.
1: Μισό λεπτό. Ο Φούντας είναι ελεύθερος και δεν έχει πρόταση από τον Όφη που θα παίζει η Ευρώπη.
0: Έχει.
1: Α,
0: έχει.
1: Ωραία. Αυτό είναι τιμητικό το ότι έχει, αλλά ναι, συζητάει.
0: Έχει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει να μείνει στον Όφη. Ναι. Γιατί αν ήθελε να μείνει στον Όφη, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με τον Άρη. Του έχει κάνει πρόταση με τα ίδια λεφτά που έπαιρνε πέρσι ο Όφη. Είναι μεταξύ 300 και 350.000 ευρώ. Ο Άρης έχει συζητήσει ήδη μαζί του. Είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί του. Χθες κάνανε μια συνάντηση στην Αθήνα. Η συνάντηση των δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Φούντας θέλει να έρθει στον Άρη. Και μένει να φανεί το οικονομικό, γιατί πρώτα πρέπει να διαπιστώσει αν ένας παίκτης θέλει να πάει σε μια ομάδα. Και τώρα θα μιλήσει ο ατζέντης του με τον Ρούμπεν Ρέγκες και προφανώς και τον Θόδωρο Καρυπίδη για το οικονομικό, αλλά αυτή τη στιγμή προβάλλει η περίπτωση του Φούντα πάρα πολύ πιθανή.
1: Τι θέση παίζει ο Ταξιάρης Φούντας?
0: Και δεκάρι παίζει, και άκρα παίζει, και φόρ μπορεί να παίξει. Γενικώς παίζει όλες τις θέσεις επίθεσης. Έχει όλες τις θέσεις επίθεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, όχι, καλό. Γενικά εγώ είμαι υπέρ των παιδιών οι οποίοι έχουν φιλοδοξία. Υπάρχει, ας πούμε, το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανώλη Σιώπη. Ο Σιώπης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Σιώπη είναι αρκετά μεγάλο. Ωστόσο δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα τον κρατήσει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπακασέτα, το οποίο το συμβόλαιο... Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι επίσης βέβαιο ότι θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, προφανώς βρουν μια φόρμουλα για να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτομάτως ο Άρης θα καταθέσει πρόταση, αν δεν έχει καταθέσει ήδη, στο ενδεχόμενο, αν μείνεις ελεύθερος, εγώ προτίθεμαι να σου δώσω τόσα, για να τον αποκτήσει. Ο Σιώπης, ο οποίος πρόσφατα έκανε κάτι αγορές. Σπιτιού μάλλον στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό έχει να κάνει και με επένδυση. Δεν σημαίνει ότι επειδή αγόρασε σπίτι, θα έρθει στον Άρη. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Μαντσίνη, με τον οποίο ο Άρης έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχαμε αναφέρει κιόλας. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Μαντσίνη που του δίνει το δικαίωμα να φύγει από το συμβόλαιο του στο ΑΠΟΕΛ, και έχει να κάνει με την πορεία της ομάδας. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι αυτή η ημερομηνία ακριβώς, άμα είναι 4, 5, 20 Ιουνίου, αλλά υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία που δίνει το δικαίωμα να φύγεις χωρίς να δώσεις αποζημίωση.
1: Καλά. Και συγγνώμη, όταν εγώ είπα στον Τάσο, δώσε ένα όνομα, έπεσες να με φας, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σιώπης, Μαντσίνη, Μπακασέτας.
0: Όχι, ρε. Είπα Σιώπη. Σιώπη, μην βάζει τον Μπακασέτα.
1: Τον είπε και ο Μπακασέτα λύγει το συμβόλαιό του και δεν ξέρουμε αν θα.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη. Όχι, μην το πει.
1: Γιατί άμα ας πούμε, τον διώξει τον Μπακασέτα, θα σε χαλάει.
0: Αφού έχει παίκτη ο Άρης. Παίρνει το Φούντα, αν τον κάνει και τον Μπακασέτα.
1: Α, είναι στην ίδια θέση.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει,
0: παίζει
1: okay.
0: Και δεκάρι, παίζει και
1: εντάξει,
0: άκρα.
1: Συγγνώμη, γράψε λάθος.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει θέμα Μπακασέτα στον Άρη. Αυτή τη στιγμή.
1: Από το μηδέν πάμε να το βγάλουμε εμείς τώρα. Εγώ τώρα πάω να το δημιουργήσω. Όχι, εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι οι προϋποθέσεις. Για το Μαντσίνη, είπα ότι μπορεί να φύγει από το συμβόλαιό του. Ο Άρης έκανε μια συνάντηση μαζί του πριν από περίπου 1-1,5 μήνα. Λίγο πολύ κατέθεσε τις σκέψεις του για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το Μαντσίνη ο Άρης τον είχε πάρει γύρω στις 400.000 ευρώ και τον είχε πουλήσει τον Παναθηναϊκό 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
0: εκατομμύρια, ναι. Ο Άρης ο οποίος περιμένει και,
1: και τον για την ακρίβεια δεν τον είχε πουλήσει στον Παναθηναϊκό, έτσι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Τον είχε πουλήσει στο Γιάννη Αλαφούζο συγκεκριμένα, γιατί δεν τον ήθελε.
0: Ναι, το είπε ο Άρης. Ο Αλαφούζος το παραδέχτηκε. Ξεκάθαρα θα. Επίσης από τις κινήσεις που κάνει ο Άρης, εμένα δεν μου φαίνεται.
1: Βγάζει το μυαλό.
0: Όχι, δεν μου δείχνει μείωση προϋπολογισμού.
1: Α.
0: Το να προσπαθήσει να γλιτώσει από κάποια βαρύδια, το οποίο και εγώ θα το έκανα στη θέση του, δεν το συζητάω, εννοείται. Γιατί ας πούμε το 1 εκατομμύριο του μωρών αυτή τη στιγμή με βάση το πώς παίζει ο
1: είναι
0: βαρύδιο. Δεν ταξίζει τα λεφτά αυτά. Πιο πολύ μου δείχνει τη διάθεση να δώσει μεγάλα συμβόλαια αλλού, παρά να μειώσει τον προϋπολογισμό. Αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ. Ο Μαντσίνη δεν θα έρθει με 150.000. Θα έρθει με πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Γκαρέ που θέλει ο Άρης να τον κρατήσει, δεν τον πάρει τζάμπα. Υπάρχει μια ρήτρα. 1,5 εκατομμύριο.
1: Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν δανεικοί και περιμένει ο Άρης τις ομάδες τους να ενεργοποιήσουν τις ποιον αγοράζει.
0: Θα ενεργοποιηθούν αυτές.
1: Αυτές είναι δύο, είναι, αν δεν κάνω
0: είναι
1: λάθος.
0: Είναι του D&D, όπου σύμφωνα με την Bayer είναι 5 εκατομμύρια και όχι 3,5. Που ξέραμε, γιατί έψαξα και είδα την ενημέρωση του Άρη τότε, το ότι είχε πει για τον Διαντή. Ο Άρης είχε πει 1,5 εκατομμύριο δανεισμός συν 5 εκατομμύρια σε περίπτωση αγοράς. Εκτός και αν έγινε κάποιο τέτοιο λάθος και ότι το συνολικό θα είναι 5 εκατομμύρια.
1: Okay, okay.
0: Για το, κρατάω μια επιφύλαξη. Η Πορτογαλική Βιζέου θα δώσει τα 300 χιλιάρικα για τον Άλβαρο Ζαμόρα, ο οποίος έκανε καλή χρονιά το παιδί εκεί πέρα. Είχε και έπαιζε βασικός στην Πορτογαλία. Το ποσό είναι μικρό. Για τον Μόντσου δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή αν η Χουάρες ή η Μεξικάνικη θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του. Νομίζω ότι στον Άρη του θα άρεσε πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζουν ο Μόντσου με τον Ράτσιτς. Και για μένα ανοιχτό είναι και το θέμα του Ράσιτς. Γιατί με τη χρονιά που έκανε, γιατί έκανε καλή χρονιά ο Ράσιτς, είναι πιθανό να έρθουν προτάσεις για, για την αγορά των δικαιωμάτων του.
1: Τον πουλάς?
0: Δεν το ξέρω, εγώ το αποφασίσω.
1: Εσύ ρε παιδί μου, πες ότι εσύ το αποφασίζεις.
0: Εξαρτάται τα λεφτά. Αν δεν μου πεις τα λεφτά, όχι, δεν θα σου πω.
1: 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια, ναι. 5 εκατομμύρια, ναι. Αν έχω δώσει 2-2,5 και πάρω 5 εκατομμύρια, βάζω τα 4. Για την ομάδα και βρίσκω έναν παίκτη αντίστοιχο με 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, πάντως ας πούμε για τον Ράσιτς, εγώ φαντάζομαι ότι είναι ένας παίκτης πάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις μια ομάδα. Να είναι από τους 2-3 πυλώνες, ρε παιδί μου, που μπορείς να χτίσεις.
0: Ναι,
1: μια ομάδα.
0: 100%.
1: Οπότε αν σου φύγει, υπάρχει και θέμα γι' αυτό.
0: Θα βρεις παίκτη.
1: Θα βρεις παίκτη.
0: Αν βγεις με λεφτά στο πορτοφόλι, θα βρεις παίκτη. Τι έγινε, για.
1: Μάλιστα. Εντάξει, χαζεύουμε και παράλληλα τον κόσμο των σπορ.
0: Α, τη φιλοξενήσαμε χθες. Α, η Έλενα, ναι.
1: Ναι, την συγκεκριμένη παίκτρια ναι, την είχαμε χθες στην εκπομπή εμείς.
0: Την φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή. Ναι, γιατί είναι από το γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ που κατέξε το double.
1: Ωραίο, η κούπα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εγώ την κούπα και.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνο.
1: Την κούπα
0: και. Τι λες για την
1: ο καθένα κοιτάζει όπου θέλει μέσα στο πλάνο του κόσμου του σπορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ στην κούπα έχω επικεντρωθεί.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Επίσης, μέσα στο επόμενο 24ωρο θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά το θέμα του Αθανασιάδη. 24ωρο. Δηλαδή αύριο στην εκπομπή θα. Α, εγώ δεν είμαι αύριο. Θα ξέρουμε αν ο Αθανασιάδης θα μείνει στον Άρη ή όχι. Έκανε ένα like ο Αθανασιάδης, έδωσε ένα like στην άνοδο του Ηρακλή. Στο post του ανόδου του Ηρακλή.
1: Και αυτό για σένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα να φανταστώ.
0: Αυτό ερμηνεύτηκε ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή και ότι αποκαλύφθηκε ο Αθανασιάδης. Έλα όμως που έκανε like και στη Καλαμάτας. Την άνοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάνει ένα like στο γεγονός ότι η Crystal Palace πήρε το conference, ας πούμε, λίγο. Τι σημαίνει αυτό, ότι έκλεισε την Crystal Palace, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Αυτό μου θυμίζει τα παιδιά. Κάνει ένας ένα like σε μια κοπελιά ή κάνει μια κοπελιά όπου με θέλει. Με θέλει.
1: Γουστάρει αυτό.
0: Ναι, εγώ το είπα κόμψα. Με θέλει. Με θέλει, μου έκανε like.
1: Μου έκανε like. Ή δεν έκανε like, έχουν περάσει 2 ώρες και ακόμα να κάνει like.
0: Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση.
1: Άντε, στο παραπέντε.
0: Εντάξει, στο παραπέντε.
1: Στο παραπέντε τη εκπομπή στα σοβαρά
0: θέματα. Αν ένα παίκτη έχει κλείσει σε μια ομάδα. Έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Κάνει συνάντηση με μια άλλη.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι είναι αυτό που γίνεται έτσι. Να του like.
1: Όχι.
0: Τότε ο Αθανασιάδης δεν έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Γιατί είχε κλείσει με τον Άρη.
0: Όχι. Λέγεται ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή.
1: Λέγεται, δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, έτσι ερμηνεύτηκε. Χθες αποκαλύφθηκε κτλ. Και λέω εγώ, αφού έχει κλείσει τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης, γιατί έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Ο άνθρωπος έκανε ένα like. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής.
1: Δεν είναι σωστή.
0: Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής ο Αθανασιάδης. Και μπράβο.
1: Δεν είναι σωστή πρακτική αν έχει κλείσει να συζητάς και με.
0: Άρα δεν έχει κλείσει.
1: Άρα δεν έχει κλείσει.
0: Αυτό λέω. Γιατί αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Άρα ψάχνεις και τέρμα. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αν φύγει ο Αθανασιάδης, σίγουρα θα ψάξει.
1: Γιατί
0: τέρμα,
1: ακούω Καλαμάτα, ακούω Ηρακλή. Δεν ακούω Άρη. Ακούω Άρη. Έχει κάνει κανένα like στα social media του Άρη. Όχι, δεν μου απέριψες.
0: Εγώ τι σου είπα.
1: Γιατί συζητάς.
0: Αύριο θα ξέρεις.
1: Αύριο είναι το Αθανασιάδης.
0: Αύριο θα ξέρεις. Και σου είπα το εξής. Ότι έκανε like και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα. Το παιδί είναι Ηρακλής, δεν το κλείψε ποτέ.
1: Ναι.
0: Και σου λέω παράλληλα μετά ότι αν είχε κλείσει τον Ηρακλή, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Άρα δεν έχει κλείσει τον Ηρακλή ο άνθρωπος. Γιατί σε αυτό το ενδεχόμενο θα έλεγε στην άλλη ομάδα ότι ξέρετε κάτι, έχω κλείσει τον Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνάντηση. Έλα όμως που έκανε. Άρα για να κάνει συνάντηση. Βέβαια παίζει.
1: Εννοείται
0: παίζει. Δεν σου λέω ότι θα κλείσει τον Άρη. Οι πιθανότητες και πάλι είναι μοιρασμένες, αλλά. Δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης. Αν κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης, σου πω ότι κοίτα να δεις, δεν υπάρχει πλέον Αθανασιάδη στον Άρη, πάει για άλλον παίχτη. Προς το παρόν όμως δεν το αποκλείω εγώ το ενδεχόμενο. Εντάξει. Λοιπόν, τι
1: κάνας
0: έχουμε άλλο.
1: Για τον μπάκο ακούγεται.
0: Δεν έχω.
1: Όχι στο μπάσκετ. Καλά, και στο μπάσκετ βιάστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι πήγαν και κλείσανε 15 ανθρώπους το Μάιο μήνα στις αρχές. Τώρα δεν
0: μπάσκετ.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Ωραία, μπορώ να πάω μπάσκετ, σωστό.
1: Τι πάω, μπάσκετ, αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. 80% έτοιμο ρόστερ είναι, θεωρητικά.
0: Όχι. Πάω μπάσκετ.
1: Έχεις δύο λεπτά, έτσι.
0: Όχι, δεν θα σου πω, ένα όνομα θα σου πω, όντως. Πλέον παίζει το ενδεχόμενο του Κλάιμπερν. Από που έπαιξε στην Μπαρτσελόνα φέτος, ο Κλάιμπερν, για μένα καταπληκτικό τριάρι, δεν το συζητάμε, από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς, εντάξει, έχει μεγαλώσει σε σχέση με τότε που έπαιζε στην Τσέσκα Μόσχα και έκανε παπάδες ο άνθρωπος. Και φέτος για μένα στην Μπαρτσελόνα, με τόσο προβληματικό κλαμπ που είναι αγωνιστικά, ο Κλάιμπερν ήταν από τους παίκτες που τουλάχιστον σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Επειδή είδα την Μπαρτσελόνα σε 10 παιχνίδια, μπορώ να σου πω ότι στα 5-6 ήταν πάρα πολύ καλός ο Κλάιμπερν. Ο ΠΑΟΚ όντως ενδιαφέρεται για τον Κλάιμπερν. Και όντως έχει κάνει πρόταση στο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, τον ατζέντη του Κλάιμπερν. Για να τον αποκτήσει.
1: Ρε Γλέντ, για την άλλη εβδομάδα.
0: Ισχύει του Κλάιμπερν.
1: Να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Δε,
1: όχι,
0: με,
1: περίμενε, βρε.
0: Δεν
1: περίμενε.
0: Μπορώ να το κρίνω αυτό πράγμα.
1: Περίμενε. Άλλο θέλω να πω. Μη μου τύχει και εδώ κάνα πρόγραμμα Σάββατο.
0: Ναι,
1: και εδώ Δευτέρα, Τρίτη ρεπό.
0: Οχ. Α, όχι, εντάξει, το διαβάσαμε νωρίτερα. Είπαμε για τον Νεϊμάρο ότι τραυματίστηκε. Ναι, ναι,
1: μην τύχει και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Εδώ έχω ένα θεματάκι στην τηλεόραση και εδώ θα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι. Δευτέρα σίγουρα θα έχουμε τηλεόραση. Εκπομπή δεν έχουμε. Τηλεόραση θα είμαστε σίγουρα. Δευτέρα δεν ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη. Κάτσε, μπορεί και τηλεφωνικά μπορεί να γίνει.
1: Βισπαν. Θα λέμε εδώ Δευτέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εξαρτάται ποιο θα κερδίσει. Αν κερδίσει ο Ρασνάτοβιτς ή όχι. Θα φανεί.
1: Γεια και χαρά. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημιεξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσικά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της Χεσμπολά, παρά την κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Fade away, everything burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026, άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρες ραδιοφωνικές οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε

Νόριας είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ και τέλος εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει θεωρούμε πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη στο σκύλο μου. Γι' αυτόν μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω. Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want, όχι, δεν έχει άλλο. Να το, έχει κι άλλο, and I need, and I love Animal. Εννοείται τα αγαπάμε τα ζωάκια μας, καλά ειδικά τη δική μου τη σκυλίτσα, παρότι είναι λίγο ένα ωραίο γλυκό βασανάκι, τη λατρεύω. Ώρες-ώρες λέει στα viral του διαδικτύου, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά συμβαίνουν επειδή άνοιξα μία φορά την ομπρέλα μέσα στο σπίτι, διότι αν κάνεις ένα σκρολάρισμα γενικότερα με την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτό σκέφτεσαι. Δοκίμασα λέει το μαγιό μου για φέτος και εύχομαι το καλοκαίρι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Σωστό κι αυτό. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου.

Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχεις πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο Τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός, και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια σου λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο Τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου. Και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο είχα παίξει κάποια στιγμή, οπότε αν θες πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και η Megadeth, ορίστε, για σένα αρέσει η Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Νατάσα, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δεις, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του, τον Τόμ Φόκερντι, ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, τους Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, Apute Spell on You. Αργότερα ήρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το άλμπουμ του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με δελτίο ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς Κατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5ης, 28 του Μάη και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μια γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μια πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα, 28 του Μάη στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's, εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80's. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι πειρασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπάς στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, γιατί και εγώ έκανα φράντζα, έκανα και εγώ το Stevie Cut, το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ιρένα Κάρε με το τραγούδι Flashdance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flashdance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι του στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night, λίγο έτσι μια βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες, ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι, άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη, μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομής, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε, δηλαδή ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

από τα πιο όμορφα έτσι, ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για 3 εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ 5η, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή 29 του Μάη έως και στις 19 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιου. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Mi 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει λίγο το talk of the town, το Mi 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου, μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1998, στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, 2 βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, ο Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκόπικρη νίκη. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνεργασία σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραβεύθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3, Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ιόνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά. Με τέτοιο καιρό ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πιτσιρίκα, φοιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Ντεμιάνο, μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή, σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Είπαμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιάννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατο εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή κι αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Ταρατατζουμ, Kylie Ann Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε 28 του Μάη του 1968, σβήνει τα 58 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής μάλιστα από την τηλεοπτική σειρά Neighbours το 1987, τη δεκαετία των 80's. Γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Locomotion. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα μα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Εμείς της ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τύχη και χαρά. Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπάω από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκείνη ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το άσουν μπισολάκι, ας πούμε, ας το πιστολάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue κοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια. Γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donny Hale, Annie Potts, Bonnie Hutt, Eric Hudson, Conan O'Brien και πολλούς άλλους. Ενώ ο Bad Bunny συνεχίζει και την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ολοκληρώνεται τώρα τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά σχέδια του Bad Bunny περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα Puerto Rico, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η 18 Ιουνίου. Toy Story 5, πολύ αγαπημένο. Θα μείνω λίγο στα κινηματογραφικά και θα πάω στον μάστερ των σκηνοθετών, στον Steven Spielberg, ο οποίος κυκλοφορεί την καλύτερη του ταινία για τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τους κριτικούς. Αναφέρομαι στο Disclosure Day, το οποίο, λέει, είναι εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Ο Steven Spielberg, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφήβρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα σαγόνια του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Hollywood, λέει, υποκλίνεται. Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, για τη νέα αυτή πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα φαινομενικό αριστούργημα. Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, το φιλμ πραγματεύεται θεωρίες συνωμοσίας και παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και χαρακτηρίζεται η μέχρι τώρα, φαντάσου, καλύτερη δουλειά αυτού του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και πολλές δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία, αν θυμάστε, το E.T. Go Home, στενές επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Steven Spielberg και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική, αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο αυτό τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου, φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Steven Spielberg. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμε, Ισπανικό, για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930, ναι, 078 σωστά, 228.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και ως γνωστόν κάθε έτσι Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backrooms σε σπάει στη δεκαετία του 1990, η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος, ένα λόκοτο σου λέει παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική, δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών, με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, ο Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για έναν τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουνε. Και τέλος έχουμε και μια μαύρη κωμωδία, η Christopher's είναι μια μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christopher's, αλλά με συγκινεί και το Backrooms, έτσι με ξητάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers, το album τους Stadium Arcadium, το ένατο studio album του συγκροτήματος. Μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας Ογκοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε, αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue διότι είχε γενέθλια σήμερα, η γενέθλια σήμερα και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι, αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω, ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ, ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10, στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτήριο, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή. Αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβές επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της έθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορισής σκέψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιαννίτσων, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδου σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπέρ αρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Γιάν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Κέμπριτζ, από όπου αποφύτησε το 1806. Το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία

Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουορθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Άν στο σχολείο του Κόουν Μπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια, κακά τα ψέματα. Αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολιά άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι και εκεί ξεψύχησε. Και όταν στη συνέχεια αρρώστησε και η Ελίζαμπεθ, ο πατέρας πήρε όλες τις κόρες του αμέσως από το σχολείο.

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής, ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει και αυτή. Και έτσι, η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829, οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι, τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχαν φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι, ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κατοίκον μόρφωση, διδάχτηκε και μουσική και ζωγραφική και σε εκείνη την ηλικία στάλθηκε για 2 χρόνια εσωτερική στο σχολείο Roehead, στο οποίο δίδασκε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Σάρλοτ. Σε ηλικία 19 χρόνων αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά ως γκουβερνάντα. Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γκουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότα του Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανα διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονος συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στον χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Ευβικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια, στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές, και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του 1845 η Σαρλότ

ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός Ιαν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι, το 1846, τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλις και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή, οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλις Μπέλ και η Άν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Άν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Άν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Άν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey, εμπνευσμένο από τις εμπειρίες της ως γουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών. Στο βιβλίο, η Agnes Grey, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας Bloomfield. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέρος της Agnes Grey βασίζεται αρκετά πιστά στην σχετικά βραχύβια θητεία της Άν ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Ingham, στο Blake Hall, στο δυτικό Yorkshire, όπου πέρασε πραγματικά δύσκολες μέρες αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των 2 κακομαθημένων μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, 7 και 5 χρόνων αντιστοίχως. Η δεύτερη θητεία της ηρωίδας, στην έπαυλη Χόρτον και στην οικογένεια Μάρεϊ, υπήρξε ευτυχέστερη, εμπνευσμένη από τα χρόνια που η ίδια η Άν Μπροντέ προσλήφθηκε από τους Ρόμπινσον. Εκεί πρωτόγραψε ποίηση, γνώρισε καλύτερα την ενορία και τον κόσμο, συνδέθηκε με τις μαθήτριές της που την αναζητούσαν και μετά τη θητεία της. Μια μικρή παύση, φίλες και φίλοι, για μουσική. Ήρθε η ώρα για το «My Thing is my own».

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνη, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusion. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της.

σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία. Και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της με τον τίτλο «Η Ένικος του Wildfell Hall» τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέιχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfell Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ερωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της στη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι, άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε. Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη Βικτωριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η Άνοιξη των Λαών, το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, ένα κίνημα που απαιτούσε πλέον δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου, κατάργηση της φεουδαρχίας και εθνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κείμενο που θα τολμούσε να ταράξει τα νερά έπρεπε να καεί μερικούς αιώνες νωρίτερα μαζί με τον συγγραφέα. Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε χυδαίο, άξεστο και κτηνώδες, όπως μας πληροφορεί στο εξαιρετικό της επίμετρο η μεταφράστριά του Σοφία Αυγερινού. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, σαν τη μοιραία μελωδία των σιρήνων, η τελειότητα του μυθιστορήματος το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Προσέξτε αντίληψη, Παρουσιάζοντας με ρεαλισμό και λεπτομέρεια τις καταστρεπτικές για το γάμο και την οικογένεια συνέπειες των παθών και των εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά και αντιπαραθέτοντάς τους μια νεαρή ηρωίδα που τολμά να εγκαταλείψει μαζί με το παιδί της τη συζυγική εστία και να συντηρηθεί με τα δικά της μέσα, η Άν Μπροντέ φαίνεται πως κατάφερε τέτοιο πλήγμα στα βικτοριανά ήθη, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί, φίλες και φίλοι, ακατάλληλο ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην κάνω λάθη, είναι η Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Ιαν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι. Ιαν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ουκ λίγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου. Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Έτοιμα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διόρυς σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος. Θανάσης Βέγκος. Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και η Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορισής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών που έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το Μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκότητα από το Winterthur, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό το τραγούδι το άκουσα χθες σε μια ξένη σειρά που βλέπω που ξεκίνησα και παίζει Michelle Pfeiffer και το τραγουδούσε σε ένα μπαρ μέσα. Πρώτον, Michelle Pfeiffer παραμένει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και δεύτερον έχει και πάρα πολύ καλή φωνή και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη, 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσαν για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη. Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας και έχουμε μπροστά μας 3 μήνες καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για ένα-δύο ώρο θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική, ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

You need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ομάν να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει μία στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει μια έρευνα και να μας πούνε ποιοι πλούτησαν από αυτές τις μεταλλάξεις που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε μέρα επιτίθεται σε κάποιον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-15 ευρώ ας φάω κρέας. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που δίνουν οι υπεύθυνοι εκεί στην Ιταλία. Και δεύτερον, στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πάρα πολύ, έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστών. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει ενσωματωθεί στην Ιταλία πλέον και δεν έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες που είχαν οι Ιταλοί. Και έτσι εξηγείται η στροφή του κόσμου προς τα μπέργκερ. Και για να κλείσουμε και το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα έτος, το τελευταίο έτος, 20% κάτω οι παραγγελίες, μαγειρεύει ο κόσμος σπίτι του πλέον, λένε οι έρευνες, και 35% κάτω οι επισκέψεις από ντόπιους, από Ιταλούς δηλαδή, σε εστιατόρια. Φτώχεια καταραμένη και στην Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Φυσικά την κατάσταση τι σώζει ο τουρισμός, αλλά μέχρι πότε και σε ποιες πόλεις. Γιατί ναι μεν η Ρώμη και η Νάπολη και η Βενετία έχουν τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ιταλία και αυτές περνάνε ζόρικα.

Πριν αφήσω τη θέση μου στο στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, ο Χρήστος που μας έλειψε, μας άφησε, μας εγκατέλειψε για 2-3 μέρες, είναι η υποχρέωσή μου να σας πω ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 93 χρονών. Να τα χιλιάσει, παραμένει πάρα πολύ λαμπερή, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Βλέπω κάτι φωτογραφίες δηλαδή από τα γενέθλιά της. Θα έπρεπε να το ξέρετε, έτσι. Γιατί η πιο συχνή ερώτηση στο Google, άμα πατήσετε Ζωζό Σαμπουτζάκη, αμέσως μετά η επόμενη, η πιο δημοφιλής ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι η Ζωζό. Η Ζωζό δεν έχει ηλικία, να τα λέμε αυτά. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Δέσποινα λέει, σαν την ελληνική πίτσα από τις μαμάδες, λέει, δεν έχει. Διαφωνώ, η δικιά μου δεν έκανε πίτσες. Δεν θυμάμαι δηλαδή, μπορεί και να έκανε γυναίκα και να την αδικώ, αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιταλική πίτσα. Εμένα μου αρέσει η αμερικάνικη πίτσα. Αυτή που είναι λίγο μπαμπάτσικη και χορταίνης. Λοιπόν, αφήνω τη θέση μου στο στούντιο, έρχεται ο Χρήστος, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε να έχετε δει την ελληνική ταινία «Κάλπικη Λύρα». Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Φωτόπουλος υποδίεται έναν τυφλό. Έναν τυφλό που βλέπει. Κρατήστε το αυτό. Έχει μια τάκα που λέει «Δεν μπορούν ένα εκατομμύριο χαζί να ζήσουν έναν έξυπνο». Κάπως έτσι λοιπόν πιάστηκε από αυτή την ατάκα ένας 27χρονος στον Παγκράτη, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κομπίνα τα τελευταία 2 χρόνια και αποκόμισε τεράστια οικονομικά ποσά. Τι έκανε? Παρίστανε ότι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες εύρεσης εργασίας. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες, πήγαιναν ανυποψίαστοι άνεργοι που ζητούσαν δουλειά, τους έπαιρνε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, αφημί, άμκα. Προσωπικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις μια τραπεζική κάρτα, να νοικιάσεις κάτι κτλ. Συγκρατήστε το αυτό. Αφού λοιπόν έπαιρνε τα στοιχεία τους, πήγαινε σε πλατφόρμες όπου νοικιάζεις Airbnb και χρέωνε τις τραπεζικές κάρτες των ανθρώπων που ήρθαν και έψαχναν για δουλειά ή έβγαζε καινούργιες κάρτες και έβαζε την κάρτα αυτή για να τραβήξουν λεφτά. Στη συνέχεια έβαζε αγγελία ότι νοικιάζει το διαμέρισμα που έχει κλείσει αυτός μέσω του Airbnb. Οι άνθρωποι που πηγαίναν εκεί για να το συναντήσουν, τους έπαιρνε τηλέφωνο μετά, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον και τους έλεγαν: «Ακούστε να δείτε, για να μην παίρνουν τα λεφτά του Airbnb, θα μου δώσετε εμένα μια καλή προκαταβολή και θα ρίξω την τιμή πάρα πολύ χαμηλά». Οι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν ένα όφελος οικονομικό, τον πίστευαν, δίναν την προκαταβολή, πηγαίνανε να νοικιάσουν το σπίτι. Σπίτι δεν υπήρχε. Την ίδια ώρα, όταν ερχόταν ο λογαριασμός στον ανυποψίαστο άνεργο που του είχε κλέψει την κάρτα, ακυρωνόταν η κράτηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έκλεινε τα σπίτια του Airbnb, πήγαινε, έπαιρνε ό,τι ηλεκτρική συσκευή υπήρχε, από βραστήρα μέχρι τηλεοράσεις. Αυτό το έκανε για 2 χρόνια. Για να καταλάβετε το θράσος του, μέσα σε μια μέρα κατάφερε και εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές και κέρδισε 22.000 ευρώ. 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις του έχουν καταλογήσει τώρα. Συνολικά 85.169 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του. Κατάφερε να κλέψει λοιπόν 85.169 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι σίγουροι οι αστυνομικές αρχές ότι είχε εξαπατήσει και άλλο κόσμο και τις επόμενες μέρες μπορεί να δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να, αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την ξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στον Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτης είχε γίνει για μικρά κορίτσια δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στο πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικροποσά. Φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατά εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό με το γεύμα τους. Δηλαδή, όποτε μυρίζουν αυτά τα σπρέι που βάζουν πάνω στο κορμί μας για να τα διώχνουμε τόσο καιρό, το έχουν καταφέρει στο μυαλό τους να το περάσουν ως ότι εκεί πέρα υπάρχει φαγητό. Και φυσικά γίνεται μετά γιουρούσι από τα κουνούπια.

Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: μια μέρα θα μας αποτελειώσουν τα κουνούπια και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι γονείς μπορούν όντως να ελέγξουν ένα παιδί που έχει εξοκύλι, όπως λέει, μπορεί στο σπίτι να φέρεται φυσιολογικά. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά κάποιος θα τους ενημερώσει. Θα είναι η αστυνομία που θα είναι το τελευταίο στάδιο, θα είναι το σχολείο, θα είναι το περιβάλλον του σχολείου, θα είναι κάποιος φίλος. Δεν μπορεί να μην δεν ενημερωθούν οι γονείς. Το θέμα είναι όταν θα φτάσει η πληροφορία στα αυτιά τους να αναλάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί. Καθημερινά, δηλαδή, το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά, όταν ένας παίχτης κρατά την μπάλα και περπατάει είναι βήματα, το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών, όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τρυπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2 και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στον πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ισοπαίδωσε την ΑΕΚ, δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο μετά από μια μικρή κάμψη που είχε κάνει, μια καμπή στην καριέρα της. Νίκησε με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει περίοδος που είναι τα μεγάλα τουρνουά του τένις. Επικράτησε τη Λου με 2-1 σετ και προκρίθηκε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Μακάρι να πάει καλά. Είναι σε καλό φεγγάρι, ξαναλέω. Και δεν είναι σαν το Τσιτσιπά η Σάκαρη, που νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς παράτησε τον εαυτό του και παράτησε και το άθλημα. Η Σάκαρη της αρέσει το τένις, προσπαθεί πάρα πολύ. Μια χρονιά, δύο, δεν της βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ μέλλον η Σάκαρη, πραγματικά.

Η Δάφνη μας λέει ότι περνάει τις τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να φύγει για το τριήμερο, θα το κάνει τέτραήμερο, θα πάει στη Χαλκιδική για το Αγίου Πνεύματος. Καλά να περάσεις, Δάφνη, μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Και σας πάω στο Ζάκεμπερκ, όπου σήμερα η Meta απέλυσε 1.400 εργαζομένους και ταυτόχρονα στο Σιάτλ κατέπλευσε το υπερπολιτελές γιοτ αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή του Facebook και ετοιμάζεται να φύγει για τις διακοπές του. Και φυσικά στα social media έγινε ένας κακός χαμός. Μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς μπιπ φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκεμπερκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκεμπερκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue. Όποιο θες, διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών. Η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ιαν Φλέμινγκ, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond. Δεν μας τον λένε, αλλά τον έχουν βρει. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας, όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομα της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται ο Ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντενίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Σας πάω στο 1934, όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση. Το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Για την ιστορία, ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020, όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρούνε γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα χωράφι εκεί και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είχε βάλει και μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα που έλεγε «Ευγενική ειδοποίηση, μην μπαρκάρετε στο χωράφι». Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Πήγαν και πάρκαραν λοιπόν όλοι οι λουόμενοι μέσα στο χωράφι. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε να κάνει αγροτικές δουλειές. Δεν μπόρεσε γιατί είχε μέσα πάνω από 30 αυτοκίνητα. Και πήγε, τι έκανε για να τους τιμωρήσει. Πήρε κοπριά, έλουσε όλα τα αμάξια με κοπριά. Η οποία κοπριά, για να ξέρετε, επειδή βλέπω τώρα τις φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο φυσικά. Από τον ήλιο που την έψινε, ψήθηκε. Και έγινε ένα πράγμα με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν έφευγε δηλαδή απλά με να το να ρίξει κάποιος νερό. Έτσι οι άνθρωποι και λερώθηκαν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, αλλά και δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν να φύγουν, γιατί δεν έφευγε μόνο με το νερό από τους γυαλοκαθαριστήρες. Χρειάστηκε να καλέσουν ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά να πάθουν, το ακριβοπλήρωσαν, γιατί ήταν στην άκρη του πουθενά. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, είχε δίκιο. Όταν υπάρχουν ταμπέλες που λέει μην μπαρκάρετε, και μάλιστα τόσο ευγενικά,

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα, είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία. Σκηνοθέτης ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό πρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία λέμε έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ημαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή θα δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο air condition σας, στα σπίτια σας, γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα air condition είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο air condition σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο, οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν, θα κλείσω με την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην Εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα Μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάο το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο, δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους, είχε μια απώλεια αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, στην Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τέλειωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ.

0: Πολιτείων Αμερικής και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1 ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προάβλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.